Alfredo Zitarrosa.

έκπληξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: 93,6.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: χρονιά για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Σε λίγες μέρες ταξιδεύει από τη Θεσσαλονίκη για την Ιγουμενίτσα για να αναλάβει υπηρεσία. Να είμαστε όλοι καλά. Με το καλό.
1: Με το καλό, με το καλό.
0: Μια ξεχωριστή καλημέρα στη φίλη μας τη Σπυριδούλα, η οποία σήμερα έχει γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά.
0: Γίνεται 48.
1: Ωραία, παιδί λέει, μου.
0: Και λέει στο πάρτι της Βλιαγμής, θα ήθελα πολύ να είμαι. Ήμουνα 5 χρονών τότε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Χάσμα. Χάσμα.
1: Εντάξει,
0: χρόνια πολλά. Πολύ χρόνη, καλό χρόνη, Σπυριδούλα μας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη, βεβαίως από τις Σέρες. Τον Δημήτρη. Με μια ωραία φωτογραφία από την παραθαλάσσια Φωκίδα. Κοίτα να δεις τι ωραία.
1: Τι ωραία.
0: Στη Φωκίδα είναι ωραία, ρε.
1: Ναι.
0: Πάει. Ωραία, δεν ωραία. Έχω πάει. Έχω πάει.
1: Έχεις πάει.
0: Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα και στον Χρήστο από την περιοχή της Αμφίπολης. Εκεί έχει ένα πρόβλημα με το σήμα. Θα το πούμε στους τεχνικούς μας. Γιάννη, έχει ένα πρόβλημα στην Αμφίπολη. Θα το διορθώσουν. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Νέα Πολυλακωνία, 25 βαθμούς. Καλημέρα και στον. Ο Γιώργος του Κωνσταντίνου,
1: ναι,
0: παρουσιάζεται σήμερα στη Θήβα.
1: Καλός πολίτης.
0: Καλή θητεία και καλός πολίτης. Έχω και ένα φίλο,
1: ναι,
0: φίλο της κόρης μου και δικό μου φίλο, ναι, τον Αντρέα, που επίσης παρουσιάζεται αύριο στην Καλαμάτα.
1: Ωραία.
0: Καλός πολίτης και ο Αντρίκος.
1: Τυχερός που πάει στην Καλαμάτα,
0: μου.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι
0: από Νάφλιο, ο Γιάννης μας ακούει κάθε μέρα από το αυτοκίνητό του. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Γιάννη.
1: Πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Λέει καλά, λέει καλά λόγια.
0: Άμα θες να τα δεις, έχεις και εσύ να δεις Viber.
1: Δεν έχω, δεν δουλεύει αυτό.
0: Δεν δουλεύει εκεί το Viber το δικό
1: δουλεύει,
0: σου.
1: Δουλεύει, αλλά λίγο δεν στρίβει έτσι.
0: Ναι. Δεν στρίβει το Viber.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Ναι, τι να κάνεις.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη εδώ Μεσολόγγι.
1: Ναι. Τι έγινε στην Times Square,
0: πάλι. Τι έγινε στην Times Square.
1: Ήταν εκεί ο κόσμος. Times Square, από τα πιο πολυσύγχρονα στα μέρη του κόσμου.
0: Αλήθεια.
1: Του πλανήτη ολόκληρου, έτσι. Ναι. Τώρα μην το συζητάμε.
0: Τι να συζητάμε.
1: Και ήταν λοιπόν απόγευμα, χτες το απόγευμα. Και ήταν μια γυναίκα.
0: 49 χρονών.
1: Με ένα μαχαίρι.
0: Με το μαχαίρι, ναι, το ξέρω.
1: Τραυμάτισε δύο ανθρώπους, τις σκότωσαν.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί πυροβολούν στο ψαχνό. Έτσι.
0: Ήταν κίνδυνος.
1: Όχι, αφού... θέλω να πω.
0: Μα μαχαίρωνε κόσμο.
1: Ρε παιδί μου, ναι.
0: Εκεί έχουν όμως και άλλα συστήματα. Θα μπορούσαν να την κάνουν αυτό που κάνουν με τα τίζερ, ας πούμε. Με το...
1: ναι.
0: Να τις κάνουν ηλεκτροσόκ, να την ακινητοποιήσουν.
1: Πέρα από αυτό, εγώ δεν έχω δει ποτέ να σημαδεύουν, ναι, να σημαδεύουν στα πόδια, ας πούμε.
0: Αυτό το έχω απορία. Το έχω, ναι, απορία από τις ταινίες και από τις σειρές δηλαδή.
1: Σημαδεύουν στο δόξα πατρί κατευθείαν.
0: Γιατί δεν σημαδεύουν, ρε παιδί.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδάκι.
0: Δηλαδή χτυπά το γόνατο, τελεία. Ακινητοποιεί το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να ξέρει και σημάδια για να είσαι και ψύχρεμος. Αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης δικιάς τους. Δεν είναι θέμα δικό μας. Αλλά ναι, χτυπάνε στο ψαχνό, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, φοβερό, ναι, φοβερό πράγμα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι. Με αφορμή αυτό το συμβάν, σκέφτομαι ότι έχουν λίγο πληθύνει αυτές οι καταστάσεις. Οι καταστάσεις δηλαδή που διάφοροι τύποι, τους οποίους όλους εμείς βαφτίζουμε ότι είναι. Σαλεμένοι.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένα γενικό χαρακτηρισμό, ας πούμε, στο οποίο χωράνε ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι χωράει ο νους του καθενός. Λοιπόν, εμφανίζονται και κάνουν διάφορα. Οι άλλοι παίρνουν φόρα με το αυτοκίνητο και πέφτουν στο πλήθος. Οι άλλοι μπαίνουν σε εστιατόριο, ας πούμε, και αρχίζουν και βγάζουν κόσμο, τον πιάνουν το γιακά και τον βγάζουν έξω γιατί διαφωνούν με την καταγωγή του ή τη γλώσσα που μιλάει. Ο καθένας κάνει. Δηλαδή. Δεν είναι καλά,
1: έχουν χαθεί
0: καλά σημάδια.
1: Έχουν χαθεί αναστολές, νομίζω.
0: Ναι, γιατί
1: δηλαδή,
0: όμως.
1: Κάποτε είχαμε κάποιες αναστολές, ρε παιδί μου. Έλεγες αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
0: Υπήρχαν κάποιοι κανόνες,
1: ναι,
0: minimum, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: της συμβίωσης. Δεν υπάρχουν πια.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχουν. Υπάρχει ο εαυτούλης. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το οποίο όμως δεν είναι ίδιο δικό μας.
1: Όχι, έτσι, όχι, όχι,
0: παντού. Να λέμε ότι είναι ίδιο της φυλής και που το έχουμε εμείς.
1: Λες ένα απότοκο της πανδημίας και αυτό.
0: Άντε πάλι, πες και εσύ τώρα τα εμβόλια αυτά είναι.
1: Όχι για τα εμβόλια, ρε μάνα μου. Όχι, εννοώ εγκλεισμός, μάνα μου.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Εγκλεισμός ζήσανε ο περισσότερος κόσμος.
0: Δεν μπορώ να δώσω.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν μπορούν οι επιστήμονες να δώσουν.
1: Εδώ σου λέει ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκαν τα διαζύγια μετά. Μετά τη λήξη της πανδημίας.
0: Λογικό το βρίσκω.
1: Τι λογικό, γιατί είναι λογικό.
0: Έχει τη λογική, τέλος πάντων.
1: Όχι, θέλω να πω, δεν ήταν μια κανονικότητα αυτό. Όταν λοιπόν είσαι σε ένα πράγμα το οποίο δεν είναι κανονικό, δηλαδή ζεις σε έναν εγκλεισμό, γιατί ο εγκλεισμός όπως και να έχει, είτε στη φυλακή είσαι, είτε σε κλεισμένο σπίτι σου, το ίδιο πράγμα είναι. Άμα δεν έχεις το δικαίωμα ότι να κυκλοφορεί.
0: Πάντως να πούμε για το ειδησιογραφικό σκέλος της υπόθεσης από την οποία ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, ότι ένα από τα θύματα της 49χρονης πέθανε. Ένα από τα θύματα, δηλαδή.
1: Ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Το ίδιο συμβαίνει με κάθε αφορμή και με κάθε ευκαιρία. Ακόμη και για το θρησκευτικό μίσος ημένος, για παράδειγμα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και τις στείνουν έξω από συναγωγές ή αντιστοίχως τις στείνουν έξω από τζαμιά ή αντιστοίχως από ναούς και κάνουν.
1: Ναι.
0: Προκαλούν, ρε παιδί μου. Πάνε για. Για τσαμπουκά που λέγαμε παλιά. Mm. Πάνε για να πιαστούν με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω τι κουβαλάει ο καθένας και θέλει να το βγάλει με αυτόν τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Ούτε εγώ καταλαβαίνω. Τέλος πάντων.
0: Να σας πούμε ότι συνεχίζεται για πολλωστή νύχτα ο βομβαρδισμός του Κιέβου. Η Ρωσία εξακολουθεί και βάλει, μιας και δεν έχει απάντηση από αντιβαλιστικά πυρά της Ουκρανίας, γιατί δεν έχει, δεν διαθέτει, δεν τις έχουν δώσει. Διαβάζω μάλιστα σήμερα στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχουν πάλι πιέσεις από τις Βρυξέλλες σε Ελλάδα και άλλη μια χώρα να δώσουν Patriot που έχουν απόθεμα στην Ουκρανία. Ξέρουμε και ποια είναι και η απάντηση της Ελλάδας μόνιμα, ότι η Ελλάδα είναι υπό απειλή και όσο είναι υπό απειλή δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, έως αδύνατο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζεται για πολλωστή μέρα ο βομβαρδισμός του Κιέβου. Τώρα πυροβολούν, ρίχνουν πυράβλους και drones εναντίον, όχι ότι δεν το κάνανε μέχρι τώρα, εναντίον πολυκατοικιών, έτσι. Δεν έχει τώρα στρατιωτικές εγκαταστάσεις κτλ. Έχει εναντίον κατοικημένων. Δηλαδή, οι Ουκρανοί ήδη λένε ότι αυτό που θέλουν να σπείρουν είναι ο πανικός, ο τρόμος. Το οποίο είναι ίδιο συγκεκριμένων καθεστώτων και λογικών και συμπεριφορών, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στον κύριο Παύλο που λέει έξεστη Τσίπρας Ασχημονίν. Έξεστη Τσίπρα Ασχημονίν. Όχι Τσίπρας. Τσίπρα Ασχημονίν. Συγγνώμη, ότι εγώ δεν το είπα σωστά. Κύριε Παύλο, καλημέρα. Και πάλι.
1: Μου είπες ότι θα έχει ζέστη πάλι.
0: Εγώ δεν στο είπα, εσύ μου είπες.
1: Όχι, η Μαρία μας το είπε.
0: Η Μαρία μας είπε, ναι, θα έχει ζέστη, παιδιά, να βγάλουμε μετεωρολόγο. Ναι. Γιατί ο Σεπτέμβριος μπαίνει πρωτομηνιά με ζέστες πάλι. Και θα έχει και όλο το επόμενο διάστημα. Και επειδή εμείς δεν ξέρουμε, καλέσαμε τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, τον μετεωρολόγο μας, να μας πει. Είναι έτσι τα πράγματα. Πόσο θα έχει στις 29 του μηνός.
1: Υπερβάλλει Μαρία Κόντου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, ο καιρός το λέει.
0: Άμα το λέει ο καιρός. Για πείτε μας λοιπόν, τι θα κάνει.
2: Λοιπόν, ξεκινήσουμε λοιπόν από τις θερμοκρασίες. Και σήμερα μια ζεστή μέρα, αλλά και οι επόμενες. Το καλοκαίρι δεν μας έχει καταλήψει, επειδή μπήκε ο Σεπτέμβριος, δεν σημαίνει ότι έφυγε το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα έχουμε 34 με 36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στη Δυτική Ελλάδα θα δούμε και 37 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και πέρα οι βοριάδες στο Αιγαίο δεν ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Και από πλευράς καιρού γενικά καλός ο καιρός. Στη Δυτική και Βόρεια χώρα θα έχουμε κάποιες μεσημεριανές νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Αυτός είναι ο σημερινός καιρός. Τώρα για την αυριανή μέρα έχουμε μία μικρή ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο που θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Κάποιες μπόρες πάλι μεσημέρι απόγευμα στη βόρεια χώρα μόνο. Και θερμοκρασία σε παρόμοια με τα σημερινά επίπεδα, δηλαδή εκεί στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και χωρίς σημαντικές διαφοροποίησεις η εβδομάδα. Έτσι ζεστή, με γενικά καλό καιρό και ανέμους που θα φτάνουν.
1: Άρα δηλαδή όσοι έχουν επιλέξει να κάνουν διακοπές αυτή τη εβδομάδα, ας πούμε.
0: Αυτό ήθελα να το ρωτήσω, ναι. Ήθελα να το ρωτήσω και για τη θερμοκρασία από τις θάλασσες. Γιατί κάποιοι έχουν φύγει. Η θάλασσα πώς είναι, ναι. Ζεστή. Ρωτάω.
2: Η θάλασσα αυτή την περίοδο είναι στα πιο ζεστά της.
0: Ναι.
1: Βέβαια, η καλύτερη περίοδος.
0: Α, πείτε μου αυτό. Πείτε μου το αυτό. Ναι, γιατί μου αρέσει μέρα στη θάλασσα. Ναι, θέλω. Ναι.
2: Όποιος θέλει να πάει διακοπές αυτή την περίοδο, από όλες τις απόψεις είναι
1: μπορεί,
2: η καλύτερη περίοδος.
0: Η καλύτερη περίοδος.
1: Ναι.
0: Τα ακούει στη διεύθυνση να τα πείτε. Να
1: απλά απλά νυχτώνει πιο νωρίς τώρα.
2: Νυχτώνει πιο νωρίς και αυτό έχει και τα καλά του, βέβαια. Γιατί
0: κάνεις νυχτερινό μπάνιο, αν θέλεις.
1: Ναι.
2: Προλαβαίνει να πέσει και η θερμοκρασία το βράδυ. Δηλαδή δεν έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε Ιούλιο ή και Αύγουστο ακόμα και μέσα στη νύχτα. Τώρα οι θερμοκρασίες το βράδυ έχουν αρχίσει και πέφτουν. Τώρα πριν μπούμε στο κτίριο της ΕΡΤ, η θερμοκρασία έξω ήταν στους 25 βαθμούς Κελσίου. Καλή θερμοκρασία.
1: Καλή είναι.
0: Εντάξει, πριν από, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από ότι περί τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ήταν το πρωί 28 και 29, το ακριβώς. 25 είναι μια χαρά, ναι, εντάξει, ακριβώς. Μια χαρά.
1: Βροσό.
0: Ναι, συγκριτικά.
1: Ναι.
0: Εμείς θέλουμε να πέσει και παρακάτω. Εγώ το θέλω στους 19. Προσωπικά.
2: Έρχεται.
0: Α, καλώς το. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ζω με την προσδοκία. Να είστε καλά, κύριε Μανουήλ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μανουήλ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη, το φίλο μας, ο οποίος είναι στις Σέρες. Και κάθε πρωί του κάνουμε παρέα την ώρα που κάνει προπόνηση. Και μας στέλνει και φωτογραφία από το γήπεδο που βρίσκονται την ώρα που σκάει ο ήλιος. Κοίτα να δεις, κάνει προπόνηση τέτοια ώρα.
1: Εσύ, ωραία.
0: Και μας ακούει, ωραία.
1: Ωραία.
0: Η Άλεξ, η φίλη μας. Η Guten Morgen.
1: Ναι, Alex,
0: ναι, ναι, αυτή η Άλεξ, λοιπόν. Ναι. Λέει ότι έχει βάλει σε ένα αγαπημένο της πρόσωπο ως ήχο κλήσης, ναι, ringtone, ναι, το Heartbreak των Cars που βάλαμε νωρίτερα.
1: Τι,
0: και άκουγε το τραγούδι στο ραδιόφωνο και έτρεχε να σηκώσει το τηλέφωνο. Ναι, έτρεχε
1: πρωί. Το έχω πάρει και εγώ αυτό.
0: Καλημέρα στο Γιώργο, ο οποίος σου στέλνει ανέκδοτο. Για σένα είναι αυτό.
1: Έτοιμη.
0: Έρχεται μια κυρία, μπαίνει στο σπίτι της και ρωτάει τον άντρα της. Γιώργο, πού είναι τα παιδιά? Στα αγγλικά. George, where are the kids?
1: Ναι, καλό είναι αυτό. Παλιό καλό. Ωραία.
0: Ήταν σίγουρο ότι θα γελάσεις, αρέτη. Αυτό.
1: Γιατί να μην γελάς, αφού είναι αστεία όλα αυτά.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Ριζούπολη, το φίλο μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιάννη.
0: Γυρίσατε, κύριε Γιάννη, είστε χαλκούτσι ακόμα. Μ' άρεσε αυτό που είπε, ότι η καλύτερη θερμοκρασία της θάλασσας είναι τώρα.
1: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Εγώ το ξέρα. Απλά να μην το πούμε σε κρατές επειδή το ξέρω εγώ.
1: Δεν νομίζεις ότι τώρα είναι η καλύτερη.
0: Εντάξει, να μην χαρούν αυτοί που ξεκινούν τώρα να πάνε διακοπές, ας πούμε, ότι θα έχουν ωραίες θάλασσες.
1: Θα πάμε. Όταν πάρουμε να πάμε σύνταξη. Ανέκδοτο είναι αυτό. Δεν γέλασες.
0: Ναι, δεν γέλα. Α, και τότε θα πάρουμε σύνταξη. Αυτό, ναι, είναι από τα πιο σύντομα ανεκδοτά μας. Ναι,
1: αυτό, θα πηγαίνουμε διακοπές τέτοια εποχή. Βασικά θα πάμε συνέχεια διακοπές.
0: Καλημέρα στην Άννα. Καλό Σεπτέμβρη μας λέει. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα να έχει τώρα.
1: Λοιπόν, μία υπόθεση φοβερή και τρομερή που μας είχε συγκλονίσει. Είχε συγκλονίσει το. Ήταν μεγάλο θέμα. Ήταν η δολοφονία του ράπερ, του Τούπακ. Τούπακ Σακούρ, το θυμάσαι?
0: Ωραίος ο Τούπακ.
1: Ναι. Λοιπόν, το 96 είχε γίνει η δολοφονία αυτή. Τότε ήταν στο φόρτε τους ακόμα οι συμμορίες και τα μπιφ που λέμε τώρα, οι κόντρες, οι φοβερές, μέχρι θανάτου, όπως λέει, ανάμεσα σε ράπερ, που ηγούνταν είτε μια συμμορία, είτε μια τάση, ακόμα και μουσική τάση, ας πούμε, και σε παρακλάδια, ας πούμε, της ράπ και ό,τι τέλος πάντων συμπεριλαμβάνει. Λοιπόν, 30 χρόνια μετά ολοκληρώθηκε η δίκη και βρέθηκε, καταλογίστηκε τέλος πάντων ότι ένοχος είναι ένας 63χρονος, με τον δεις τότε με τώρα.
0: Καμία σχέση.
1: Ναι, ο Μπάρμπας τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Κεφεντή, έτσι τον λένε.
0: Κεφεντή.
1: Ναι, Ντουέιν Κεφεντή, πρώην ηγετικό τέλεχος των South Side Compton Creeps.
0: Για αυτή την.
1: Έχουν γίνει ταινίες.
0: Για αυτή τη δολοφονία, εκτός από ντοκιματέρ και ταινίες και σειρές με υπονοούμενο αυτή την δολοφονία, είχε κατηγορηθεί ένας επίσης εξέχων σειρές με υπονοούμενο αυτή την δολοφονία, είχε κατηγορηθεί ένας.

0: Την ήξεραν. Τη ζούσανε, τη βιώνανε. Εμείς άρχισαμε να τη μαθαίνουμε και εμείς, οι υπόλοιποι, να γίνεται πιο γνωστή στον ευρύτερο κόσμο. Και για κάποιους ήταν και σημείο. Ποιους θα ακούσεις αυτούς, αυτοί είναι δολοφόνοι, είναι εγκληματίες, είναι τάδε, παρακατιανοί, κάτι ξέρεις. Τέλος
1: πάντων,
0: τέτοιο πράγμα.
1: Λίγο πριν τη δολοφονία του Τούπακ, ο Τούπακ μαζί με ένα φίλο του, το Μάριον, Μάριον Σούτζ Νάιτ, ήταν ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας του Τούπακ, είχαν πάει στο, να δουν έναν αγώνα πυγμαχίας του Μάικ Τάισον.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι εύκολο.
0: Εύκολο, ναι.
1: Μετά λοιπόν το... αφού είδαν τον αγώνα τέλος πάντων, πήγαν και σε ένα πάρτι. Σταματάει το αυτοκίνητο σε ένα κόκκινο φανάρι και τότε μία λευκή Cadillac πλησιάζει δίπλα τους και αρχίζουν να πυροβολούν. Έτσι πέθανε λίγες μέρες αργότερα. 25 ετών ήταν ο Τούπακ, γι' αυτό είχε γίνει τότε. Και ήταν στο απόγειο της δόξας του τότε ο Τούπακ. Ίσως ήταν και ο πιο γνωστός ράπερ τότε, ρε παιδί μου. Ο Τούπακ.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: εντάξει.
1: Εκείνη την εποχή, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Αυτός ο Big Mouth. Δεν θυμάμαι και τα ονόματα. Έχουν και περίεργα ονόματα τώρα.
1: Αυτός ο τύπος λοιπόν που καταδικάστηκε, είχε γράψει βιβλίο.
0: Ναι.
1: Στο οποίο περιέγραφε τη δολοφονία. Δεν θα σε καταδικάσουν, μάτια μου.
0: Τι να σου πω.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Ο κύριος Πάνος λέει καλημέρα, καλό Σεπτέμβριο από Κασάνδρα, 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Παλιότερα λέει δεν υπήρχε τέτοια αυτοχοποίηση των λαών, γι' αυτό δεν υπήρχαν παρόμοιες και τόσες πολλές αντιδράσεις με τις σημερινές από τους περιθωριοποιημένους. Δεν είναι αυτό, δεν είναι. Εγώ προσωπικά δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Έχω δει και θεωρίες, οικονομικές θεωρίες οικονομολόγων, οι οποίοι λέγανε και κάνουν και συγκρίσεις εποχών για το πότε ο συνολικός πληθυσμός ή ο συνολικός πλούτος ήταν μεγαλύτερος. Έχω δει τέτοιες συγκρίσεις και σε ποσοστά ευμάρειες κτλ. Απλά αυτοί συγκεντρώνονται σε λιγότερους, αλλά πάντα ήταν συγκεντρωμένοι σε λιγότερους αυτή η ευμάρεια και αυτός ο πλούτος, έτσι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν ξέρω, μπορεί να έχετε και δίκιο, μπορεί, απλά εγώ δεν την ασπάζω με αυτήν την άποψη.
1: Έχει ένα πολύ νεκρό τροχαίο,
0: ναι,
1: στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έγινε τη νύχτα, ναι, με τρεις νεκρούς.
0: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Συγκρούστηκαν δύο μηχανές.
0: Ναι.
1: Πολύ όμως ήταν σφοδρή η σύγκρουση.
0: Ναι.
1: Και στη μία επέβαινε ένας άνδρας και στην άλλη δύο γυναίκες. Είναι νεκροί και οι τρεις, δυστυχώς. Συμβολή Αλεξάνδρας και Βραΐλα. Εκεί έγινε το τροχαίο. Μέσα στην πόλη τώρα, μέσα στον αστικό
0: ρητό. Δεν μπορείς να πεις, άμα δεν ξέρουμε τις συνθήκες, δεν μπορούμε.
1: Όχι,
0: να πούμε
1: αλλά,
0: κάτι.
1: Τώρα...
0: Αλλά το μυαλό σου πάει και σκέφτεσαι και λες τρεις άνθρωποι, οι οποίοι φαντάζομαι νεαροί. Δηλαδή δεν ξέρω.
1: 27 βλέπω, 50 βλέπω.
0: Λοιπόν, είναι κρίμα, ας πούμε, σε μια πόλη η οποία δεν είναι και. Τέτοια ώρα, ας πούμε, το πρωί ή τη νύχτα, δεν είναι γεμάτη, δεν πίζει, δεν είναι ξέρω εγώ τι. Να χάνονται ζωές.
1: Ναι.
0: Είναι κρίμα. Δεν θα πω άδικο, γιατί είναι άλλη μια
1: καλά,
0: μεγάλη
1: είναι
0: κουβέντα.
1: Είναι δεδομένο ότι είναι άδικο, ρε παιδί.
0: Ναι, τώρα... είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν ξέρω και τις συνθήκες. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Όταν αυτό που περιγράφουν εδώ στα ρεπορτάζ των συναδέλφων είναι ότι ήταν σφοδρή η σύγκρουση.
0: Ναι, ναι.
1: Για να είναι σφοδρή η σύγκρουση σε δύο μηχανές.
0: Ενδεχομένως ταχύτητα.
1: Πιθανότατα έτρεχαν οι άνθρωποι. Τώρα δεν ξέρω. Τι να
0: ούτε εγώ ξέρω. Και επειδή δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
1: Είναι αυτό ακόμα ένα πράγμα, μια ψηφίδα σε όλο αυτό το οποίο συζητάμε όλο αυτό το διάστημα. Γιατί γίνεται ένα debate και στις παρέες. Έπρεπε να μειωθούν τα ωραία ταχύτητα στο κέντρο της πόλης. Έπρεπε να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς σας το λέμε κάθε πρωί εδώ, φανταζόμαστε και εσείς που κυκλοφορείτε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, μεγάλες πόλεις ας πούμε, ή ακόμα και στην Εθνική Οδό. Για βλέπουμε ανθρώπους, έβλεπα προχτές αυτόν στο ΒΟΑΚ, που είχε μπει και έκανε προσπέραση, είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα και πήγαινε και πήγαινε, πήγαινε τουλάχιστον 200 μέτρα.
0: Να σου πω τώρα, εγώ γύρισα, θα σου πω πολύ απλό, γύρισα χθες, όχι προχθές, Κυριακή, έτσι, ήμουνα στο δρόμο. Εθνικό δίκτυο. Δρόμος που έχει, αν και εθνικό δίκτυο,
1: ναι,
0: μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Μία λωρίδα, έτσι. Διπλή διαγράμμιση ενδιάμεσα.

0: είναι ένας κύριος με συγκεκριμένο αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος με προσπερνάει και μπαίνει μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Με προσπερνάει παραβιάζοντας τη διπλή διαγράμμιση,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Για να κερδίσει τι?
1: Τι?
0: 2 μέτρα.
1: Ναι.
0: 4 μέτρα, πόσο είναι το μήκος του αυτοκίνητου μου.
1: Ναι.
0: Κέρδισε 4 μέτρα και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με έναν κίνδυνο σε σημείο που δεν είχε καλή ορατότητα. Δηλαδή ήταν λίγο πριν από στροφή. Δεν ξέρεις πώς θα ερχόταν ο άλλος από τη στροφή, πώς θα μπαίνε. Και βγήκε, με προσπέρασε για να μπει ακριβώς μπροστά μου. Ήταν πίσω μου και μπήκε μπροστά μου. Δεν κέρδισε κάτι παραπάνω αυτά τα 4 μέτρα. Και τι έγινε δηλαδή? Γιατί αυτό το πράγμα?
1: Δεν ξέρω,
0: να κερδίσει τι ακριβώς? Ένα δέκατο του δευτερολέπτου? Ένα κλαξόνιο που μας έλεγε ένας φίλος, που είναι ο χρόνος όταν από την ώρα που ανάψει το κόκκινο μέχρι να πατήσει,
1: ναι,
0: το κλάξον,
1: ναι.
0: Ναι. Τι να κερδίσει? Δεν καταλαβαίνω. Είναι έξω πέρα από τη λογική μου.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Πού?
1: Στο στούντιο.
0: Θα βγούμε δηλαδή τώρα?
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας, drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο για αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Δέξαμενο πλοίο ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνησε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Μας λέει ο Κώστας, αγαπημένα, υπέροχα παιδιά εμάς.
1: Εντάξει, μας λέει παιδιά. Οπότε, λίγο, εντάξει,
0: ναι, ωραία. Δηλαδή, τα έχω χάσει. Πόσα από ένα χρόνια σας ακούω έτσι. Η Κατερίνα πάντα με Παναθηναϊκό και Ελλάδα σε όλα τα σπορ. Διονύση, μη βιάζεσαι πάντα να βρει το κρύο. Είναι καλοκαίρι, λέει, επίσημα και επιστημονικά μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου. Και εμείς θα σας πούμε ότι όχι μόνο είναι καλοκαίρι ακόμα, αλλά γίνονται τουριστικές.
1: Εντάξει, αυτά γίνονται για του χρόνου.
0: Ναι, γίνονται τουριστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ εκθέσεις, και αυτό, ναι, και εκθέσεις, ναι, και τέτοια πράγματα. Ναι. Και παίρνουμε ήδη θέση για του χρόνου.
1: Βλέπουμε
0: το
1: μπροστά, παιδιά. Βλέπουμε μπροστά.
0: Ρε, λίγο χειμώνα, ρε. Λίγο χιονάκι, πω, λίγο ωραία.
1: Άκου τώρα, βρήκαμε μια αφορμή. Εμείς να μιλήσουμε με τη Θωμαή.
0: Αυτό. Θέλαμε να μιλήσουμε με τη Θωμαή.
1: Θέλαμε να μιλήσουμε. Είχαμε καιρό. Πώς το λένε, πήγε εκείνη διακοπές. Πήγαμε εμείς διακοπές. Γυρίσαμε και λέμε τώρα ψάχνουμε να βρούμε τώρα Παπαϊωάννου. Θέλουμε Παπαϊωάννου.
0: Πάμε να μιλήσουμε για την έκθεση
1: αυτή. Να την ξυπνήσουμε που τη αρέσει.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Όλοι επιστρέφουν σήμερα κατά σύμπτωση, ξεκινούν τα σχολεία, αρχίζουν σχολεία ξανά.
1: Καλή χρονιά.
2: Καλή χρονιά να έχουν τα παιδιά. Και ένα εκατομμύριο και παραπάνω παιδιά, ναι.
0: Εμάς δεν έχω καταλάβει γιατί αρχίζουμε πάντα 11 Σεπτεμβρίου.
2: 11 εκατομμύρια, συγγνώμη. Είμαστε πάρα πολύ εδώ, είμαστε 8 εκατομμύρια.
1: Και δεν θα έχετε και κινητά φέτο.
2: Ναι, λοιπόν, αποφάσισαν φέτος ότι τα κινητά. Να σας πω κάτι. Προσπαθώ να καλύψω μία άλλη αποτυχία. Τα κινητά ήδη στα γυμνάσια ήταν απαγορεύονται εδώ και αρκετό καιρό, νομίζω 2 χρόνια. Το θέμα ήταν ότι μαζί με τα κινητά που θα απαγόρευαν και στο Λύκειο, όπως και στο γυμνάσιο, ήθελαν να βάλουν και να απαγορεύονται και η πρόσβαση των εφήβων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τελικά
0: υπήρξε δικαστική απόφαση γι' αυτό.
2: Είναι στο συνταγματικό, ακριβώς. Το Συνταγματικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, να απαγορεύσουν την ελεύθερη έκφραση στους εφήβους. Οπότε πρέπει να το ξαναπάνε από το Κοινοβούλιο, να αλλάξουν ορισμένα πράγματα για να το ξαναπεράσουν. Και για να κρύψουν αυτή την αποτυχία, μιλάνε φυσικά ότι τα κινητά απαγορεύονται στα λύκεια και στα γυμνάσια πλέον. Αν και αυτό για να γίνει. Είναι τόσο δύσκολο στο Λύκειο να απαγορευτεί. Γιατί είναι πολύ περίπτωκο, όπως και στην Ελλάδα, δεν είναι μόνιμα τα παιδιά στην ίδια αίθουσα. Αλλάζουν συνέχεια αίθουσες, αλλάζουν συνέχεια πρόγραμμα, βγαίνουν από το σχολείο, ξαναέρχονται πίσω, επιστρέφουν. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να χειριστείς τα κινητά τόσο εύκολα. Είναι μια σπαζοκεφαλιά, προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο καλύτερο. Αλλά για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Εντάξει, η θεωρία είναι καλή, αλλά η πράξη είναι δύσκολη.
0: Αυτό είναι εφαρμογή. Από νόμους είμαστε όλοι.
1: Αλήθεια. Λοιπόν, θα έχουμε πολύ όμως καλή χρονιά στα παιδιά, έτσι,
0: με
1: ούτως ή άλλως. Θα έχουμε πολύ έντονη την ελληνική παρουσία στην διεθνή έκθεση που γίνεται και στο Παρίσι για τον τουρισμό.
0: Για τον τουρισμό, ναι.
2: Ναι, είναι η περίφημη Top Reza που γίνεται κάθε χρόνο, που μαζεύει όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού. Και αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι απλά να πηγαίνει ο κόσμος και να ζητάει προσπέκτους, ξέρετε, για να μάθει τι ωραία που είναι η Σαντορίνη, η Πάρος και η Μύκονος. Είναι οι επαγγελματίες του τουρισμού και εκεί η Ελλάδα πάντοτε είναι παρούσα με ένα περίπτερο. Φέτος το περίπτερο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Φυσικά η κυρία Κεφαλογιάννη, υπουργός, θα είναι εκεί πέρα, υπουργός τουρισμού, θα είναι παρούσα για να εγκαινιάσει το περίπτερο, και κυρίως αυτό είναι το σημαντικότερο, να υπάρξουν διάφορες συναντήσεις για να ενισχυθεί περισσότερο.
0: Εκεί είναι που κλείνονται τα πακέτα της επόμενης χρονιάς, τροποντινά, ας πούμε. Ναι.
2: Π.χ. όπως και αεροπορικές εταιρείες, οι συνδέσεις που κάνουν με την Πανοσχαρία, ενισχύθηκε πάρα πολύ πέρσι η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, Παρίσι-Θεσσαλονίκη. Και αυτές οι συμφωνίες ουσιαστικά κλείνουν σε τέτοιες μεγάλες εκθέσεις, γιατί όλοι είναι μαζεμένοι, οι αεροπορικές εταιρείες είναι μαζεμένες με τους επικεφαλείς τους, με τους, όπως τα μεγάλα πρακτορία, τα ξέρουμε όλοι, που έχουν πολύ μεγάλη παρουσία σε ορισμένα από τα νησιά μας, σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, και σκέφτομαι περισσότερο την Κρήτη που έχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή, εδώ πέρα έχει μεγάλη παρουσία η Κρήτη, όπως και η κεντρική Ελλάδα, σε κάθε χρόνο.
0: Αυτό ήθελα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έχουμε κάποια μέρη που είναι στάνταρ, παιδί μου, τα ξέρουμε, τα περιμένουμε. Ξέρω εγώ, η Κρήτη, η Σαντορίνη, η Πάρος, όπως ανέφερες πριν, και κάποια άλλα, η Ρόδο, ξέρω εγώ, κτλ. Έχουν μπει, έχουμε νέες εισόδους, ας πούμε, κάποιους που να διεκδικούν μέρος από αυτή την πίτα, η κεντρική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, ξέρω εγώ, το Ιόνιο, δεν ξέρω εγώ.
2: Ναι,
0: η Χαλκιδική.
2: Σωστά. Να σα πω κάτι. Η φετινή χρονιά είναι εξαιρετικά θετική για την Ελλάδα, γιατί πέρασε αυτό που λέμε το τσουνάμι, ο τυφώνας Οδυσσία του Νόλερ. Και αυτή η ταινία λοιπόν, όπως θυμάστε παλιότερα, το Μάμα Μία.
0: Σωστό.
2: Που είχε γυρίσει στην Ελλάδα, άνοιξε την ευκαιρία στις ποράδες, παραδείγματος χάρη, να δεχτούν τουρίστες, που 2 εκατομμύρια τουρίστες τουλάχιστον έρχονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο, φαντάζομαι και από τις άλλες χώρες ακόμα περισσότερες. Ναι. Αντίστοιχα, τώρα αυτή η Οδύσσια του Νόλεν έχει γίνει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως και έχει ανοίξει το ενδιαφέρον για σημεία που δεν ήταν γνωστά στο κοινό, αλλά αυτό είναι φυσικά και καλό, αλλά είναι και κακό, γιατί εκεί ξαφνικά διοχετεύεται ένας υπερτουρισμός που καταστρέφει τελικά αυτό το όμορφο και το μοναδικό που ήταν εκείνο το σημείο.
0: Ξαφνικά, άμα θέλουν να πάνε όλοι στην Ιθάκη, ας πούμε, δεν αντέχουν και υποδομές. Αυτό δεν αντέχουν υποδομές να πάει όλο ο κόσμο.
2: Και δεν είμαι σίγουρη ότι ο μαζικός τουρισμός είναι η καλύτερη απάντηση. Γιατί άμα είναι 40 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και είμαστε μόνο 10 εκατομμύρια μόνιμοι κάτοικοι, καταλαβαίνετε ότι κάποτε δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στο νερό μας, στις όλες τις υποδομές μας, για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε τόσο πολύ τουρισμό, αν οι τουρίστες αυτοί που έρχονται όλο και πιο μαζικά ξοδεύουν όλο και λιγότερα χρήματα.
0: Δημιουργεί πρόβλημα.
2: Έχω δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα.
0: Δημιουργεί πρόβλημα στο βαθμό που δεν παίρνονται μέτρα και πρόνοια, αφού αυτό το κύμα το ξέρουμε και το περιμένουμε και καταλαβαίνουμε ότι στο μέλλον θα είναι ακόμα μεγαλύτερο για διάφορους λόγους, γιατί θα έρθουν και από την Ινδία ή από την Κίνα ή δεν ξέρω εγώ πού. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποια έργα υποδομών. Εμείς αντί να κάνουμε έργα υποδομών, ας πούμε, για παράδειγμα, στα νησιά, γεμίζουμε με γούρνες που τις βαφτίζουμε πισίνες σε νησιά που έχουν, ας πούμε, λήψη δρία. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Μην πάτε μακριά. Μου έλεγαν για παραλιακό προάστιο εδώ της Αττικής, δεν είμαστε μακριά, για το λεκανοπέδιο σας λέω, που μου λέγανε ότι κάθε χρόνο τον Αύγουστο βουλιάζει το συγκεκριμένο. Τριπλασιάζεται και πενταπλασιάζεται ο πληθυσμός, ας πούμε, από τους ανθρώπους που πάνε εκεί για να κάνουν τα μπάνια τους ή πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα και παθαίνει υπερχείληση αποχέτευση. Το αποχετευτικό δίκτυο, ας πούμε, του συγκεκριμένου. Δηλαδή, αυτό μιλάμε για την πρωτεύουσα.
0: Ναι, αλλά αυτό το ξέρουμε, το γεγονός ότι δεν κάνουν έργα, ας πούμε, να μεγαλώσουν τους Ολλήνες, για παράδειγμα.
1: Που το έχουν δεδομένο.
0: Αυτό. Γιατί σε κάποια νησιά που δεν έχουν νερό, πάνε και κάνουν πισίνες, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων. Εγώ σκεφτόμουν τώρα, αφού έχει πει καλύτερη σύνδεση το Παρίσι με τη Θεσσαλονίκη, να βγει Θωμαή στη Θεσσαλονίκη. Να ανέβουμε κι εμείς επάνω.
0: Τώρα στην έκθεση.
1: Γιατί αλλιώς δεν θα συναντηθούμε. Γιατί εμείς Παρίσι δεν θα πάμε. Μύθο, μέσα Αθήνα δεν έρχεται, τι να κάνει.
0: Έλα να φας τουλουμπάκια.
1: Ναι. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, Θωμαής, επειδή εγώ μεγαλώνω, ο Διονύσης μεγαλώνει.
0: Όχι, εσύ μικραίνεις
1: πάντα.
0: Ναι.
1: Εσύ μικρή, η Θωμαής πάντα με. Η Λεπέν είναι ακόμα 58 χρονών. Σοβαρά τώρα.
2: Ναι, είναι 57 ή 58 χρονών. Ναι,
1: 58.
2: Ναι, ναι. Ξέρετε, όχι, ξέρω που θέλετε να το πάτε, γιατί φαίνεται λίγο πιο μεγάλη, αλλά
1: πολύ
2: το γεγονός είναι, ξέρετε, οι καταχρήσεις είναι αυτές που σπάνε και άντρες και γυναίκες μετά τα 50. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα των καταχρήσεων. Αλλά για να τις δώσω και λίγο το εύσημα, δεν έχει προσφύγει σε χειρίσεις και πλαστικές και μπότοξ και όλα αυτά που κάνουν. Φυσικά έχει διορθώσει ορισμένα για να μείνει έτσι, να είναι ευπαρουσίαστη στο γυαλί, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε τέτοιες παρεμβάσεις και επεμβάσεις που κάνουν άλλες.
1: Εγώ
2: και
1: δεν το λέω για αυτό. Δεν το λέω για αυτό, για το χρόνο που έχει πάνω της. Αλλά μου φαίνεται πολύ περίεργο, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Να είναι ακόμα 58.
2: Ναι, όχι, είναι το εξτενή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, έτσι.
2: Ναι, είναι το εξτενή γεννηθήσα. Έχουμε όλες τις ηλικίες, το ηλικιακό φάσμα σε αυτή τη στιγμή για την προεδρική εκλογή. Έχουμε από πολύ νεαρούς τριαντάριδες, όπως είναι ο Ζορντάν Μπαντελά, που δεν είναι επίσημος υποψήφιος, αλλά είναι υποτίθεται ότι αν κερδίσει η Μαρί Λεπέν θα είναι ο νέος πρωθυπουργός. Αλλά έχουμε και τον Γκαμπριέλ Ατάλ, που είναι και αυτός τριαντάρης, που είναι πρώην πρωθυπουργός που θέλει να γίνει, να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρική εκλογή ή το επιθυμεί, έχουμε από όλες τις κλίμακες. Οπότε δεν είμαι σίγουρη ότι η Μαρίν Λεπεν είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία, αλλά είναι σίγουρα η πιο έμπειρη από όλους αυτούς στην πολιτική, γιατί φυσικά το όνομα Λεπεν και η κληρονομιά που αφήνει ο Ζαν-Μαρί Λεπεν στην οικογένειά του από εδώ και δεκαετίες βοηθάει πάρα πολύ στο να έχει με ένα μόνιμο εκλογικό κοινό.
0: Ταυτόχρονα όμως έχει και πολλές, ταυτόχρονα έχει και πολλές ήττες στην πλάτη της, δηλαδή.
2: Ναι, φυσικά, η μία μετά την άλλη. Αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι ίσως η τελευταία της ευκαιρία αυτή, γιατί η δημοσκοπήση που μιλάμε για τη Μαρί Λεπεν είναι η πρώτη αυτή. Έρχεται στις πρώτες της δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον τρία χρόνια. Αυτή και ο Ζόνταν Μπαντελά, φυσικά. Εμφανίζονται να μπαίνουν όχι μόνο στο δεύτερο γύρο, αλλά όπως έχουν αυτή τη φωτογραφία, αυτή τη στιγμή τα πράγματα ως φωτογραφία, θα έβγαινε και πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Αλλά θέλω να σας πω ότι όπως και στην Ελλάδα, όπως και παντού, 8 μήνες προεκλογικής καμπάνιας είναι ένας αιώνας. Και θα δούμε πάρα πολλά που θα εξελιχθούν. Ακόμα δεν έχουν γίνει τα προκληματικά στα άλλα κόμματα για το ποιος θα είναι επίσημος υποψήφιος, αλλά αναμένεται αυτή η προεκλογική καμπάνια να είναι από τις δυσκολότερες και τις πιο ακραίες που θα συναντήσουμε τα τελευταίες δεκαετίες.
1: Άμα δεν τα καταφέρει και τώρα η Λεπέν, θα τη βάλουμε και επίσημα τον τίτλο της loser, ας πούμε.
0: Πού να μην τα καταφέρει.
2: Όχι, θα έχει μετά, έχει συνέχεια, έχει το Ζορδάν Μπαρντελά. Δεν έχουν κανένα αδειασμό η Λεπέν. Έχει και συνέχεια, έχει και την ανιψιά φυσικά.
1: Έχει και την ανιψιά, το ξέρω.
0: Σόι πάει το βασίλειο που λένε.
2: Ακριβώς, την απόσυρση της θείας της για να μπει αυτή και να διεκδικήσει και αυτή που την είναι νέα, είναι νεαρή, νομίζω κοντεύει τα 40 και οπότε έχει μέλλον μπροστά, να το πούμε έτσι. Οπότε όχι, οι Λεπέν έχουν κληρονόμους.
1: Δεν θα μας αφήσουν παραπονούν.
0: Ξεκινήσαμε από τα σχολεία, πήγαμε στον τουρισμό, φτάσαμε στη Λεπέν γιατί μας αρέσει να σε ακούμε. Αύριο θα σε πάρουμε να μας πεις πώς κρατάνε στην πλατεία εκεί πέρα τα πλατανόφυλλα να είναι κατά πράσινα. Θέλουμε να σε ακούμε, πώς το λένε, βρε παιδί μου. Ναι.
2: Που μιλάτε για δέντρα, θέλω να σας πω κάτι σοκαριστικό. Ότι από την Πέμπτη η Γαλλία αναμένει νέο καύσωνα. Που θα είναι ο πρώτος στην ιστορία της Γαλλίας καύσωνας μήνα Σεπτέμβριο.
1: Βέβαια.
2: Και αυτό ήδη αρχίζουν και λένε ότι τέρμα το παλιό κλίμα της Γαλλίας. Πρέπει να συνηθίσουμε ότι το κλίμα της Γαλλίας έχει αλλάξει.
0: Α, έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν. Καιρός ήταν να το καταλάβουν.
2: Πρέπει να αλλάξουν τα πάντα όσον αφορά την πρόληψη και τις επενδύσεις είναι από το κλίμα. Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Θωμά.
0: Καλό μήνα. Λοιπόν,
1: το μάθημα όπως... Παϊωάννα από το Παρίσι.
0: Είναι απόλαυσή μας. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει και δική σας να μιλάμε με την Θωμαϊδα. Καλό μήνα, καλή σχολική χρονιά. Κλαπ, λέει ο Παναγιώτης, διευθυντής σχολείου. Δεν τα αρέσει.
1: Ναι,
0: δεν τα αρέσει. Παναγιώτη, καλημέρα και στον Γιώργο, το φίλο μας από την Εγνατία, που λέει: εύχεται καλό μήνα σε όλους, φιλιά στη μαμά του, στον αδελφό του και στην αγαπημένη του πατρίδα την Πτολεμαϊδα. Φίλοι οδηγοί, όταν προσπερνάτε με μεγάλη ταχύτητα, μην μπαίνετε σφήνα δεξιά. Δώστε λίγα μέτρα αβάντα στον από πίσω. Δίκιο έχει ο Γιώργος.
1: Έχει δίκιο.
0: Βέβαια.
1: Του το δίνω.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη από το Αμίντεο. Το φίλο μας. Καλό και ευλογημένο μήνα. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη που λέει: κατάντια για τη Γαλλία. Μόνο.
1: Και ο Δημήτρης λέει από τη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική, όλοι οι βιολογικοί λέει: ξερνάνε τα βράδια.
0: Παιδί μου τώρα, ναι. Εντάξει. Είναι θέμα και του κράτους, είναι θέμα και των ιδιωτών και των πολιτών και των τοπικών παραγόντων και των όλων.
1: Κυρίως των τοπικών παραγόντων.
0: Ναι, είναι όλων. Εν πάση περιπτώσει, το έχουμε ξαναπεί. Δεν θα ξανακάνουμε την ίδια κουβέντα ότι το 1/4 του πλούτου της χώρας, του όποιου πλούτου, προέρχεται από αυτόν τον τομέα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, μπερδευτείτε, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, το Traffic Commander. Δηλαδή, κάμερες, drones, δικυκλιστές, τροχονόμοι θα παρεμβαίνουν, θα είναι επί τόπου για να μποτιλιάρισμα, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Θα σπέβδουν εκεί για να αποκαταστήσουν αμέσως την κυκλοφορία. Για τι να βοηθήσουν.
0: Στον Κηφισό τι να αποκαταστήσουν.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: μπορεί να κάνουν κάτι. Στον Κηφισό δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Σε άλλου δρόμου. Δεν είπανε μόνο Κηφισό όμω. Εντάξει.
0: Ναι, αλλά εκεί είναι το κυριότερο.
1: Ναι, που γίνεται. Κατάλαβε. Ναι.
0: Εκεί είναι που πηγώνει.
1: Είναι πάνω από 138 αστυνομικοί. Θα είναι στο επιχειρησιακό κέντρο και στου δρόμου.
0: Ναι.
1: Και στάνε στου βασικού οδικού άξονε. Βασικοί, δεν έχουμε.
0: 138 αστυνομικοί σε όλου του δρόμου.
1: Ναι, έχουν 235. Δεν γίνονται σε κάθε δρόμο πρόβλημα.
0: Όχι, ρωτάω, φτάνουν, ρε παιδί μου, για την Αττική. 138 άνθρωποι.
1: Κοίτα, ξεκινάνε τώρα ναι. που είναι, αρχίζει και φορτώνει.
0: Ναι, φορτώνει σιγά σιγά.
1: Η κίνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι στο πικ της και βλέποντας και κάνοντας, φαντάζομαι. Θα δουν πού υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα ρίξουν τις δυνάμεις τους εκεί. Εμείς θα τους τα πούμε.
0: Εμείς θα τους τα πούμε. Οι άνθρωποι φαντάζομαι ότι ναι. τα ξέρουν.
1: Ας πούμε τώρα, που κοιτάω το χάρτη.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με χτες. Σήμερα έχει ένα τσικ ακόμα πιο πάνω. Αυξημένη την κίνηση.
0: Είναι αλήθεια, βλέπω και εγώ λίγο περισσότερα
1: ναι,
0: κοκκινάκια
1: ναι.
0: από χθες.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: στο ποτάμι. Χθες ήταν μόνο στο ρεύμα ανόδου, στον Κηφισό. Τώρα είναι και στο ρεύμα καθόδου. Βλέπω ότι έχει γίνει στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και ένα τροχαίο.
0: Ναι.
1: Εκεί που είναι ο ΠΑΠ. Ναι. Το λέω αυτό για να καταλαβαίνουμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
0: Αν δεν φύγουν τα πρακτορία από την Ορφέως, ο Κηφισός δεν σώζεται. Μας λέει ο κύριος Δημήτρης.
1: Ναι, έχετε δίκιο με τα φορτηγά. Ναι. Λοιπόν, επίσης υπάρχει αυξημένη κίνηση στην παραλιακή από το ύψος του Νιάρχος, από ό,τι καταλαβαίνω. Από εκείνο το σημείο. Όχι, πιο μετά. Συγγνώμη, λάθος μου, πιο μετά. Από το ύψος του Νέου Φαλήρου, πιο κάτω. Προς Πειραιά, προς το λιμάνι. Κατά τα λοιπά, η παραλιακή είναι καλή, όλοι. Τα προβλήματα λοιπόν τα εντοπίζουμε μόνο στον Κηφισό. Βλέπω εδώ όμως ότι έχει γίνει ένα τροχαίο στην Καλλιρόης λίγο πριν τη συγκρού Φίξ. Του Φίξ, τέλος πάντων, συγκρού Φίξ. Το λέω επειδή είναι ο σταθμός του μετρό. Αυξημένη κίνηση στην Ηλία Ηλίου σήμερα. Βλέπω στη Φρατζή και στη συμβολή της με την Ηλία Ηλίου. Υπάρχει και η μάχη Αναλάτου. Μ' αρέσει αυτό.
0: Και αυτό μ' αρέσει. Τι είναι η μάχη Αναλάτου.
1: Αυτός ο δρόμος.
0: Η μάχη Αναλάτου.
1: Ναι, γκούγκλαρε το. Εθνικής Αντιστάσεως βλέπω στην Κεσαριανή πολύ φορτωμένη. Και στην Ηλιοπόλεως βλέπω κίνηση. Και στην Ημιτού βλέπω. Η Αρδιτού έχει πολύ κίνηση. Πολύ κίνηση η Αρδιτού, παιδιά. Γεια σου μπαμπά. Λοιπόν,
0: γιατί
1: στην Αλεξάνδρας. Όχι, μου στείλε καλημέρα. Καλομήνα. Λοιπόν. Ναι. Η Κηφισίας. Στο ρεύμα καθόδου από...
0: Η μάχη Αναλάτου είναι εκεί που σκοτώθηκε ο Καραϊσκάκης.
1: Μπράβο.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Δεν το θυμόμουν.
0: Ναι,
1: λοιπόν, είναι τώρα από το ύψος. Πού να σας πω τώρα.
0: Στη θέση Ανάλατο, σημερινή περιοχή του Νέου Φαλήρου, στον Πειραιά.
1: Λοιπόν.
0: Είχε γίνει η μάχη. Ακούς, να μαθαίνεις.
1: Τα ακούω. Δεν τα άκουσα, ρε Διονύση. Τι θες να κάνω τώρα, να ξανακλαίω.
0: Όχι.
1: Να χτυπιέμαι.
0: Δεν συγκινήσε.
1: Να τραβάω τις κοτσίδες μου. Τι να κάνω. Λοιπόν,
0: ότι εκεί που περνάμε εμείς από το Νέο Φάλιρο και ένα διάστημα δουλεύαμε εκεί και ένα διάστημα πηγαίναμε στα γήπεδα εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί είχε σκοτωθεί ο Καραϊσκάκης.
1: Σε άλλα σημεία να δεις. Έχουν γίνει πράγματα.
0: Ναι.
1: Πολλά πράγματα γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Κάτσε να δω και τη Θεσσαλονίκη. Κάθε δρόμος και ιστορία, Διονύση, είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Να, και η Θεσσαλονίκη.
0: Δίκαιξε. Τι.
1: Έχει.
0: Έχει λίγο κόκκινο και κίτρινο. Έχει. Πολύ κόκκινο
1: και
0: κίτρινο.
1: Έχει περιφερειακή. Αρκετά. Η Τσιμισκή είναι στο Κιτρινάκι ακόμα. Δεν είναι πολύ φορτωμένη. Αυτό βλέπω. Η Αγίου Δημητρίου εκεί στο ύψος της Ανοπόλης. Πες.
0: Ωραία. Ωραία. Στην Ανοπόλη είναι ωραία.
1: Ναι. Η Λαγκαδά. Έχει κινησούλα, αλλά όχι όπως τώρα. Και μοναστήριου σε διάφορα σημεία της βλέπω ότι έχει προβλήματα. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Μπράβο. Εκεί στην Καλλιδοπούλου. Ναι.
1: Η Λεωφόρος Στρατού είναι λίγο ένα τσικ, φορτωμένη. Θα σας τα πω και real time, άμα θέλετε. Όταν θα πάω. Τώρα τους ξέρω τους δρόμους. Που τους λέω, κατάλαβες. Και όταν περπατάω, λέω. Η Λαγκαδά. Α! Κάνε την Τσιμισκή, την ήξερα.
0: Την Τσιμισκή την ήξερα.
1: Και την Νίκη την ήξερα.
0: Την Νίκη την ήξερε, αλλά νόμιζα ότι ήταν διπλή κυκλοφορία.
1: Και η Τσιμισκή.
0: Και η Τσιμισκή.
1: Ναι.
0: Αλλά ανεμονή.
1: Κοίταζα και δεν ξέκαρε.
0: Δηλαδή τι ήξερε.
1: Ναι, κατάλαβες. Τα μαθαίνεις.
0: Αν δείτε μία στην Τσιμισκή να θέλει να διασχίσει την Τσιμισκή και να κοιτάει δεξιά-αριστερά το δρόμο, μην έρχονται αυτοκίνητα από τη μία από την άλλη πλευρά, η Σερέτη θα είναι.
1: Εγώ...
0: Να πάτε να τη πείτε. Καλημέρα. Α, και από πού θα πάρει τα καλά τα τρίγωνα.
1: Και η μαμά σου στέλνει καλημέρα και καλό μήνα.
0: Σε μένα. Ναι. Καλημέρα, καλό μήνα, Μολύ. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Το βλέπει, καλημέρα στο Διονυσάκο.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Όχι σε μένα.
0: Όχι, εγώ
1: μαμά,
0: ευχαριστώ.
1: Στο Διονυσάκο. Mm. Ναι. Λοιπόν, δεν είπαμε για το Μέση.
0: Ούτε για την νίκη της Εθνικής επί της Ισπανίας είπαμε.
1: Να τα πούμε
0: στην
1: τώρα.
0: Παράταση 108-106.
1: Λοιπόν, ο Μέση κρέμασε τα παπούτσια του για την Εθνική. Δεν θα ξαναπαίξει. Ναι, εντάξει,
0: αναμενόμενο,
1: το περιμέναμε.
0: Ναι. Μου αρέσει που κάποιοι ρωτάνε γιατί.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Γιατί είναι η φούστα μου κοντή.
0: Α, γεια σου.
1: Ευχαριστώ. Ναι. Γιατί μπορούσα να πω κι άλλα.
0: Ναι,
1: αλλά δεν τα λέω, γιατί δεν μου το επιτρέπει η ανατροφή μου.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Δεν με έχει μεγαλώσει έτσι η μαμά μου.
0: Ναι.
1: Τώρα, επίσης, η Εθνική. Να σου πω κάτι. Αγκομαχήσαμε κι εμείς όμως.
0: Μα η Ισπανία είναι από τους κακούς μας δαίμονες, ρε παιδί μου.
1: Κακούς μας δαίμονες, Διονύση. Δεν έχουμε καταπλήξει και τα πλήθη.
0: Εντάξει, δεν έχουμε καταπλήξει. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Απλά είμαστε συνέχεια της μιζέριας, της γκρίνιας. Εγώ δεν στεναχωρήθηκα καθόλου που χάσαμε την Ουκρανία, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αγαπώ την Ουκρανία.
1: Τι σχέση γι' αυτό, μόνο
0: λέμε το. Όχι, γιατί έβλεπα διάφορους
1: που
0: βρίζανε, ας πούμε, τον Σπανούλη κατευθείαν. Κατευθείαν. Επειδή έχασε από έναν αγώνα. Και τι έγινε, από έναν αγώνα κρίνεται δηλαδή. Να, τώρα όχι. Που κέρδισε, δηλαδή έγινε κατευθείαν όχι. Από τη μία εβδομάδα στην άλλη έγινε σούπερ προπονηταράς και η
1: τώρα.
0: Ομάδα σούπερ ομάδα.
1: Όχι, και τώρα τον βρίζουν.
0: Να μην βρίζουν, εγώ δεν θέλω να βρίζουν. Καταλαβαίνεις.
1: Δεν θα πεις εσύ στους άλλους τι θα κάνουν.
0: Όχι, λέω ότι εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω.
1: Αυτοί
0: ας κάνουν, δεν θέλουν. Εγώ δεν θέλω οι άλλοι να βρίζουν.
1: Εσύ να μην βρίζεις.
0: Όπως δεν βρίζω κι εγώ συνήθως. Συνήθως.
1: Ναι, ναι, έξω μας βρίζει συνέχεια, αλλά δεν θέλει να βρίζει.
0: Πού βρίζω.
1: Καλά.
0: Μιλάτε τέτοια μιλάς πράγματα.
1: Μιλάς άσχημα. Ρε. Μιλάς άσχημα στο Γιάννη. Να το βλέπεις εκεί ψυχολογικά. Λοιπόν, για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά δεν θες να πούμε.
0: Τι πια. Τι. Καμαγκέν. Ό,τι τι.
1: Όλοι αυτό συζητάνε όλοι. Θα κάνει κόμμα.
0: Όλοι το συζητάνε. Ποιοι το συζητάνε αυτό, παιδάκι μου.
1: Όλοι.
0: Στα δημοσιεύματα. Δεν έχω βρει ούτε ένα να με ρωτήσει και να μου λέει τι θα γίνει με τον Σαμαρά.
1: Πού να δεις, Διονύση.
0: Από αυτούς που βλέπω τους γνωστούς μου.
1: Πού να τον δεις.
0: Κανείς δεν με έχει ρωτήσει ποτέ για τον Σαμαρά.
1: Τι σχέση έχουν με τον Σαμαρά οι γνωστοί σου. Τώρα θες να ανοίξεις το στόμα
0: μου. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι,
1: εντάξει, οι γνωστοί σου τώρα.
0: Τότε να βγάλω κι εγώ συμπέρασμα για τους δικούς γνωστούς που σε ρωτάνε για τον Σαμαρά.
1: Δεν με ρωτάνε εμένα.
0: Εγώ
1: λέω διαβάζω δημοσιεύματα. Και λένε οι επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά.
0: Έχουν αγωνία.
1: Επίσης. Ναι. Μας διώχνουν τώρα, το βλέπεις έτσι. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Και πάλι εγώ δεν τον βρίζω.
1: Να σου πω, ξέρεις τι μ' αρέσει.
0: Εκτιμώ βαθύτατα όσο έπαιζε γερματία.
1: Μα ναι, ξέρεις τι μ' αρέσει. Αυτό που κάνει το Πασόκ στην Κρήτη.
0: Τι κάνει.
1: Που θα κάνει για την 3η Σεπτέμβρη.
0: Σαν αυτό που είχε κάνει στο Θησίο, αλλά θα το κάνει στο
1: Κρήτη. Όχι, είναι πιο ωραίο αυτό. Γιατί έχουν βγει κριτικοί με τις σημαίες Πασοκάρα. Μου θυμίζει Πασόκ ωραία χρόνια.
0: Τι Πασόκ ωραία χρόνια, αλλά το Πασόκ ωραία χρόνια είχε κάνει ιερό το νησί.
1: Θέλω να το κάνουν πράσινο. Στις
0: προηγούμενες εκλογές. Α, το κάνει πράσινο και θα δούμε. Γιατί. Το είχε κάνει ψιλορόζ.
1: Άμα δεν κινητοποιηθεί.
0: Ροσομών, ροζ πουά.
1: Άμα δεν κινητοποιηθεί, δεν θα το κάνει πράσινο.
0: Α, να κινητοποιηθεί. Καλημέρα στον κύριο Κυριακό, το φίλο μας από Τυχείο, με δυνατό βοριά, 24 βαθμούς στη γειτονιά μας, φωτογραφία από την πιο φημισμένη παραλία της Χείρου, τα Μαύρα Βόλια, στα Μαστικοχώρια. Ωραία, πρέπει να είναι εκεί, δεν έχουμε έρθει ποτέ. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο, καλό μήνα για όλο τον κόσμο, με υγεία και καλά νέα. Μακάρι, μακάρι.
1: Μακάρι να είμαστε καλά.
0: Το ευχόμεθα, το θέλουμε και το προσδοκούμε.
1: Ναι.
0: Φεύγουμε.
1: Άντε πάμε κι εμείς με το καλό, να μείνετε εδώ εσείς στο Air News Radio 105. Δεν μου κλείσει το μικρόφωνο.
0: Κατά λάθος. Κατά λάθος.
1: Παιδιά, συνέχεια το κάνει αυτό το πράγμα.
0: Κατά
1: έτσι. Το βλέπετε αυτό. Όχι, το ακούτε μάλλον.
0: Πάτησα λάθος κουμπί.
1: Ναι,
0: κατά
1: ναι,
0: λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μην κάνετε έτσι. Λοιπόν, μην είστε τέτοιοι.
1: Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Γκρίνια από την 1η Σεπτεμβρίου. Εσύ φταίς. Γκρίνια από την 1η Σεπτεμβρίου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής προσέγγισης που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και περίπου μία δεκαετία με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έγκλημα ο θάνατος βρέφουσα στην Κυψέλη. Το ζευγάρι που συνελήφθη και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Εξετάζεται το σενάριο το ζευγάρι που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μείωση των τιμών αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης και σχολικά, με τη μέση μείωση τιμής να διαμορφώνται στο 9,5%. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δέξαμενο όπλο επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούζ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ. Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: κάθε πρωί. Η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Για χρονικά τραγούδια.
1: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος θα προχωρούν σε άμεση ρύθμιση της κυκλοφορίας, παρακάμπτοντας μεταξύ άλλων τους σηματοδότες και επιταχύνοντας την κυκλοφορία σε σημεία ατυχημάτων. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Μειωμένες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.700 κωδικούς προϊόντων. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Έγκλημα ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μίλησε για μία από τις πλέον σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα του. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος που προβλέπει αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Με πλησιριασμούς 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 μποφόρ, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: EarthZakInfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
4: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Καλή σχολική χρονιά, όπως έχουμε ακόμα βέβαια 10 μέρες. Αλλά εντάξει, να μην το πούμε τώρα, να προετοιμάσουν τα παιδιά. Πρέπει.

Λοιπόν, καιρό έχουμε να τα πούμε. Και σας λείψαμε και μας λείψατε και μας λείψαμε, που λέει και ο Βουτσάς. Όλα καλά.

Λοιπόν, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα είναι των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών και γιορτάζουν. Είστε έτοιμοι τώρα? Καλά, τέταρτο θα λέμε ονόματα, αλλά πρέπει. Λοιπόν, Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδαμαντία, Διαμάντο, Ρουμπίνι, Μαντό, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Γόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Φρέγια, αυτό σου ειδικό δεν είναι, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ευτέρ, Πιθάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίσθη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κλειό, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσια, Κοραλία, Ραλία, Ραλού, Ραλής, Μαργαρίτα, Μαργαρίτης, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Μοσχούλα, Μέλπο, είπαμε, Ουρανία, Ιρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Μπίλιο, Πίτσα, Πολύμνια, Πολυνίκη, Πολύνα, Πόλη, Σαφώ, Τρυψιχώρη, Χάιδο και Χαϊδευτός, Χαρίκλια, Χαρούλα ή Χαρά, Ιησούς, Μελέτιος, Μελέτης, Μελετίνα, Σιμεών, Σιμεωνία, Σιμεώνα, Σίμη, Ισμήνη και Πολυτίμη. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους όσες και όσοι γιορτάζουν σήμερα. Και είστε και πολύ ζωηνάκετε. Χρόνια πολλά. Σπάνια ονόματα όμως, έτσι να τα λέμε. Γιορτάζουν σήμερα και είστε και πολύ ζωηνάκετε. Χρόνια πολλά. Σπάνια ονόματα όμως, έτσι να τα λέμε.

Εδώ θα μπορούσε να πάει και το Άχου, η στήλη μας με το Άχου και δεν με νοιάζει. Αλλά σήμερα γίνεται πρεμιέρα στην Αθήνα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με τα drone στις κάμερες και την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή την AI, στους δρόμους της πόλης, της Αθήνας. Οπότε είναι αυτό το traffic commander. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει την πρώτη μέρα και θα τα πούμε και για τις επόμενες.

Στην επικαιρότητα, τι άλλο, η ΔΕΘ που ξεκινά το Σαββατοκύριακο με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, θα ακολουθήσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Τάχει, βέβαια, είναι, ήδη έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα. Ήδη έχουν αρχίσει και διασταυρώνουν τα ξύφη τους, έτσι για να χρησιμοποιήσω ένα δημοσιογραφικό κλισέ. Όλοι οι αντίπαλοι που θα διεκδικήσουν την ψήφο μας και πάλι. Νέα πρόσωπα, παλαιά πρόσωπα, τα ίδια πρόσωπα με άλλο χτένισμα, με άλλο προσωπείο, με άλλο προσωπείο. Πολύ φοράνε προσωπία στην πολιτική. Νέοι σωτήρες που δεν τα κατάφεραν να σώσουν πριν, αλλά τώρα έχουν, ξέρουν και θα τα καταφέρουν. Παλαιοί σωτήρες που συνεχίζουν να σώζουν. Γενικότερα υπάρχει έτσι, σωτήρες που προσπαθούν μια ζωή να γίνουν σωτήρες και δεν τα καταφέρνουν. Έχει ποικιλία, ποικιλία, ρε παιδί μου, έχει για όλα τα γούστα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι στην Ελλάδα δεν βρίσκω να ψηφίσω τώρα. Θα κάνεις κάποιες υποχωρήσεις, θα τη βρεις στην άκρη, κάποιο θα βρεις να ψηφίσεις.

Πάρτε το και λίγο στην πλάκα πάντως, γιατί αν δεν το πάρετε στην πλάκα, όλοι μας δηλαδή πρέπει να το πάρουμε στην πλάκα, θα έχουμε προβλήματα. Από ψυχολογικά μέχρι ιδεολογικά, μέχρι οι ιδεολογικές γραμμές πια είναι πολύ αχνές μεταξύ των κομμάτων αχνές. Δεν θα συγκρίνεις το ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αν ξεκινήσεις και πιάσεις από κέντρο προς αριστερά και κέντρο προς τα δεξιά, αρχίζεις και χάνεις τις γραμμές μεταξύ του ποιος είναι δεξιά ποιου κόμματος ή αριστερά του. Έχουν χαθεί λίγο οι γραμμές εκεί. Είναι και πολλοί οι οποίοι το καλλιεργούν επίτηδες αυτό. Τώρα που να τρέχεις να διευκρινίζεις τι ακριβώς είσαι και να μπερδεύεις τους ψηφοφόρους. Λες ωραία λόγια, λες ωραία λόγια. Άμα λες ωραία λόγια, μπορεί και να σε ψηφίσουν.

0: και Ιράν έχει κάτσει πιο κάτω όμως στη σκαλέτα τη δημοσιογραφική, να το πω έτσι, όπως έχει σχεδόν εξαφανιστεί και ο πόλεμος η Ρωσίας-Ουκρανίας. Εντάξει, ναι, περνάει παιδιά ο καιρός, βαριέται ο κόσμος να ακούει τα ίδια και τα ίδια και αλλάζει η δημοσιογραφία. Δεν είναι ότι βλέπεις, ας πούμε, ότι θα βρεις τη ροή των ειδήσεων ότι υπάρχει μια νέα ένταση, λέει, στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Λες και σταμάτησε ποτέ, ποια νέα? Παραμένει η ένταση λοιπόν. Και κάπου στη ροή των ειδήσεων θα δεις ότι υπάρχουν στην Ουκρανία 7 νεκροί από ρωσικό βαλιστικό πλήγμα σε μια σιδηροδρομική εγκατάσταση, με συγχωρείτε, στο Κίεβο. Αυτό που προέχει τώρα είναι εδώ η ΔΕΘ και διάφορα, το πώς αντέδρασαν τα κόμματα στον θόλο αυτό, τον αμυντικό θόλο με το Ισραήλ, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Το απίστευτο περιστατικό, η απίστευτη είδηση με το βρέφος που ήταν μαχαιρωμένο από ό,τι φαίνεται στην πλάτη και το είχαν βάλει γονείς του σε μια γυάλα, γιατί βγήκε ο πατέρας και είπε ότι ήταν σατανιασμένο, όχι σατανισμένο, σατανιασμένο. Αυτά τα λέει ένας που παριστάνει τον καλό και ένας θεόμουρλος και έχει ακολούθους και τον πιστεύουν κιόλας. Και άλλος σκότωσε το παιδί του. Βρέφος. Και το είχε σε γυάλα σε μια βαλίτσα και το περιέφερε στην Αθήνα όπου άλλαζε σπίτι γιατί έμενε σε Airbnb. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά που μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Άκου τώρα.
2: Εφημερίδες.

Έχουμε ένα θέμα με το ίντερνετ και δεν μπορούμε να... Θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες όσο μπορούμε. Καθημερινή. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, γι' αυτό για τον αμυντικό θόλο είναι το θέμα. Το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών για τα καταστήματα Λαμπρόπουλη. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. Κίνητρα για πιο προσιτή κατοικία. Είναι τα θέματα που μπορώ να διαβάσω από την Καθημερινή.

Πάμε στα νέα. Μηνύματα κλέφτες για να μην με εξαπατούν οι επιτίδη είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας τα νέα. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλέα, σφεντόνα εντός εισαγωγικών με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Επιθέσεις με ειρωνίες και αιχμές σε Σαμαρά είναι το πολιτικό θέμα των νέων. Μείωση τιμών, η μείωση, οι παγίδες, η προσδοκία, νέες τιμές στα ράφια.

απογευματινή. Ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, γι' αυτό που λέγαμε πριν με το βρέφος. 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Δημογραφική κρίση, λέει η εφημερίδα απογευματινή. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο με την Τουρκία. Η ασπίδα του Αχιλλέα με AI και πυράβλου. Και πατάει γκάζι για επέκταση προς Σερβία και Βόρεια Μακεδονία. Είναι ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα απογευματινή.

Επειδή έχουμε θέμα με το ίντερνετ, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στα πρωτοσέλιδα. Οπότε πάμε ένα τραγουδάκι 2 λεπτά.

0: Ρέντιο 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντος, τρόφιμα, είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Η μειώση τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 174 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει ανησυχία ότι η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της Τροχέας, με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, με drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό, καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβόλη της οδού Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας και δύο γυναίκες που επέβαιναν στις μοτοσυκλέτες. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζει την παραβίαση του Ερυθρού Σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Έγκλημα, ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Στις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών στρέφονται πλέον οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ της Κυψέλης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μιλώντας στο Earth News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Σχεδόν ταυτόχρονα μεγάλη επιδρομή drones εναντίον του Ουστ Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας στη Βαλτική, κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου, άνθρακα και λιπασμάτων. Με πληστηριασμούς 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προσπαθεί να βάλει φρένο στη συνεχιζόμενη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, προς τις φορολογικές υπηρεσίες, καθώς διαπιστώνει το υποτονικό ενδιαφέρον των οφειλετών για τις 72 δόσεις. Στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής μόλις 11.000 επί συνόλου 1.300.000.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτζακ Ίνφο 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι αεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το EyeSight. EyeSight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
4: Δίθυρα ακούσματα.
5: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
4: με τη Χαρίκλια Μενότου
5: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: Ερτζακ Ίνφο και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτζακ Ίνφο. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Άκου τώρα. Είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Μουσικές επιλογές Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Ολάσης. Και τούμπαλιν. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ στα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο με πολύ ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. Μπορείτε να την εγκαταστήσετε σε μια έξυπνη συσκευή, τηλέφωνο, τάμπλετ, υπολογιστή, κουζίνα, απορροφητήρα, σκούπα, δεν ξέρω τι άλλο έχετε έξυπνο. AI σκούπα, κοντά είναι. Έχουν βγει, δεν έχουν βγει ρομποτικές που γυρνάνε και καθαρίζουν το σπίτι. Αυτό γυρνάνε τώρα, εντάξει, μην φανταστείς. Λοιπόν, και μπορείτε, επειδή είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα εκεί της ΕΡΤ, να επιλέγετε όταν δεν ακούτε ΕΡΤ Ζακίνθου. Σπανίως πρέπει να συμβαίνει αυτό. Να ακούτε και κανέναν άλλο σταθμό, είτε κάποιον από τους 19 περιφερειακούς, οι οποίοι να πούμε ότι είναι η κολόνα, είναι οι πυλώνες που στηρίζουν την ΕΡΤ στην ενημέρωση και όχι μόνο, άσχετο αν δεν φαίνεται, γιατί είναι άλλη κουβέντα αυτή τώρα που θα κάνουμε άλλη στιγμή, ή κάποια από τα υπόλοιπα ραδιόφωνα, μουσικό, θεματικό, αθλητικό, ό,τι εσείς επιλέγετε.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthou@ert.gr. Αυτό είναι το κύριο mail μας. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Ως δευτερεύον backup, όπως θέλετε πείτε το, είναι και το erazak1@yahoo.gr. Είναι τα mail στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας γραπτός. Κυρίως όμως να προτιμάτε το ertzakinthou@ert.gr. Είναι και πιο εύκολο και πιο εύχριστο. Και βέβαια στα social μας βρίσκεται ως Ert Zakynthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Καλημέρα στη Λυκόβρηση Λακωνίας να πούμε και στον κύριο Γιώργο. Πολλές καλημέρες. Πιάνουμε Λακωνία, φτάνουμε. Μπράβο, μπράβο. Καλό είναι αυτό.

Πάει το καλοκαιράκι, λέμε τώρα. Δεν πάει, έχει ακόμα δύο μήνες εδώ και η σεζόν και... Μεγάλη επιτυχία και μπράβο πρέπει να πούμε είναι αυτά τα C-Track που έχουν μπει στις παραλίες. Εντάξει, το ότι μπήκαν Αύγουστο τώρα, μην με παιδί μου. Πότε θέλατε να μπουν δηλαδή? Να τα βάλουνε Μάιο να κάνει κανένα μπουρίνι να τα ψάχνουμε. Αύγουστο μπορέσαν, Αύγουστο μπήκανε. Δηλαδή μην είμαστε πλεονέκτες που λέει και ο Χατζηχρήστος. Ας είμαστε ρεαλιστές που λέει ο Βοσκόπουλος το τραγούδι. Λοιπόν, μπήκανε τα σύντρα και έχει μπει στις Αλικές. Μπήκε ακόμα ένα στο Τσιλιβί. Έχει μπει και ένα τρίτο, το οποίο δεν ξέρω γιατί δεν το αναφέρουμε. Μάλλον επειδή έχει γίνει τόπο συγκέντρωσης σκουπιδιών και επειδή υπάρχει μόνο η καμπίνα, μια χημική τουαλέτα δίπλα, οι οποίες είναι και κλειστές, στον Άγιο Σώστη, στο λιμανάκι. Εκεί πήγαν να βάλουν το σύντρα χωρίς να έχουν κάνει βυθομέτρηση. Και έχουν βάλει την πλατφόρμα κάτω, τις παλέτες αυτές, μην φανταστείτε τώρα. Κανένα ντεκ, ας πούμε. Wow. Το ντεκ, την καμπίνα, η οποία να μην σας πω σε τι έχει μετατραπεί εκεί. Έτσι. Τον κάδο αυτό τον τετράγωνο, ο οποίος είτε κλειστός είτε ανοιχτός, πάνε και αφήνουν από πάνω τα σκουπίδια, τα γαϊδούρια που περνάνε από εκεί. Γιατί για γαϊδούρια μιλάμε. Και ένα σύντρακ το οποίο δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι στον Άγιο Σώστη στην παραλία μετά το λιμανάκι. Πού γίνεται ο κακός χαμός? Εκεί που παρκάρουν καμιά χιλιάδα αυτοκίνητα κάθε μέρα και δεν μπορείς να περάσεις. Εκεί που δεν είναι παραλία, είναι πάρκινγκ αυτοκίνητα. Δεν το ξέρατε? Βέβαια. Ναι, εγώ απορώ γιατί ο Δήμος δεν έχει βάλει, τώρα που έκανε και τις καινούργιες τις συγκοινωνίες από τα πάρκινγκ προς την πόλη, γιατί δεν έχει βάλει και ένα από τον Άγιο Σώστη να πηγαίνει στην πόλη? Πάρκινγκ είναι και εκεί. Και μη σου πω ότι χωράει και τα περισσότερα αυτοκίνητα από ό,τι χωράνε όλα τα υπόλοιπα μαζί γύρω από την πόλη.

Εκτός του ότι δεν μπορείς να περιφρουρήσεις μια τέτοια κατασκευή, δηλαδή θέλει παιδεία, ρε παιδί μου. Χρειάζεται μια παιδεία. Όταν μπαίνουν αυτού του τύπου οι κατασκευές, τα C-Track, τα οποία είναι για τους ανθρώπους μας οι οποίοι δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν στη θάλασσα, να κολυμπήσουν όπως όλοι εμείς οι υπόλοιποι, έτσι. Και υπάρχει αυτό το μηχάνημα. Όταν λοιπόν εκεί ανεβαίνουν πιτσιρίκια και παίζουν, όταν την καμπίνα τη χρησιμοποιούν για να αλλάζει η θεία η Κατίνα που κατέβηκε από το αυτό και ήρθε να κάνει μπάνιο και είδε την καμπίνα με ένα σήμα αμαία μπροστά, είναι τα ίδια γαϊδούρια, γιατί για αυτούς θα μιλήσουμε, που πάνε και παρκάρουν στα σούπερ μάρκετ πάνω στις θέσεις των αναπήρων. Οι εγκεφαλικά ανάπηροι, οι ηλίθιοι δηλαδή, αυτοί είναι που πάνε και παρκάρουν. Και άμα του πεις τίποτα, σε κοιτάει με γουρλωμένα, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει παρκάρει σωστά. Γιατί δεν είναι εγκεφαλική αναπηρία, είναι θέμα βλακείας. Δεν είναι. Λοιπόν, ας τα πάνε και τώρα στα σούπερ μάρκετ. Που παρένθεση, μάλλον την ξεχυλώνω λίγο. Εάν στείλει τροχέα στα πάρκινγκ, στα σούπερ μάρκετ, να γράφει, γιατί είναι δικαιοδοσία της και αρμοδιότητά της, να γράφει αυτούς που παρκάρουν στις θέσεις αμαία ή στις θέσεις των ηλεκτροκινήτων, χωρίς να είναι αμαία ή χωρίς να έχουν ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, θα οικονομήσει η Ζάκη Νθός περισσότερα από όσα βγάζει από το ναυάγιο. Για να το δούμε αυτό, δηλαδή, εντάξει. Είναι πραγματικά εκνευριστικό να βλέπεις κάποιον ο οποίος προκλητικότατα ήταν, παιδιά, το λέω, θα το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, σε σούπερ μάρκετ συγκεκριμένο, ένας άνθρωπος ο οποίος πάρκαρε ένα smart και έπιασε 4 θέσεις αμαία. Πάτησε πάνω στο σταυρό και δεν μπορούσαν να παρκάρουν οι άλλοι. 4 θέσεις αμαία. Και αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Χειρότερο, ψηφίζει. Αυτό είναι το ερώτημα, αυτοί ψηφίζουν.

Μπήκανε λοιπόν τα σύτρα και έχουν πάει, είναι εξαιρετικό. Η καμπίνα είναι φοβερή, γιατί μπορούν και μπαίνουν και αλλάζουν κι άλλοι. Άσχετο αν απαγορεύεται, δεν έχει να κάνει. Το βλέπει, είπαμε εκεί η κυρία, δεν θα κάτσει να αλλάξει μαγιό που βράχει και μπήκε στη θάλασσα. Θέλει να αλλάξει μαγιό. Επειδή είναι για αμαία τώρα η καμπίνα θα ζοριστεί. Θα μπει μέσα, θα αλλάξει. Θα χτυπάει απ' έξω ο άνθρωπος με το καροτσάκι να μπει να βάλει το μαγιό του, να μπει να ανέβει στο σύτρακ να κολυμπήσει. Αλλά εκείνη την ώρα η κυρία δεν θα μπορεί, γιατί πρέπει να δει ποιο από τα δύο μαγιό που έχει πάρει μαζί της θα πρέπει να βάλει. Δεν είναι παιδιά σύτρακ να κολυμπήσει, αλλά εκείνη την ώρα η κυρία δεν θα μπορεί, γιατί πρέπει να δει ποιο από τα δύο μαγιό που έχει πάρει μαζί της θα πρέπει να βάλει.

άλλος, όχι μόνο μπαίνουν και αλλάζουν, γίνονται και άλλα εκεί μέσα τη νύχτα. Έτσι, γιατί έχουμε και καλό τουρισμό. Είναι αυτό πάλι, που έχουμε πολύ καλό τουρισμό εδώ στη Ζάκυνθο. Και οι πρώτοι που τα σέβονται όλα αυτά, μετά τους Ζακυνθινούς, οι οποίοι τα σέβονται, το έχουν αποδείξει. Σέβονται βέβαια και και τις διαγραμμίσεις και τις θέσεις αμαία, και οι πρώτοι που τα σέβονται είναι οι Ζακυνθινοί. Το έχουν αποδείξει την ευαισθησία τους αυτή, την έχουν αποδείξει περίτρανα όλο αυτόν τον καιρό. Είναι ότι έχουμε και πολύς καλής ποιότητας τουρίστες, οι οποίοι επίσης τα σέβονται όλα αυτά. Επειδή το λέω γιατί ψάχνουμε γιατί βρωμάει η Ζάκυνθος. Ψάχνουμε γιατί είναι πεταμένα, ενώ στην αρχή κάθε σεζόν, και αυτό οφείλουμε να το πούμε, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, και η περιφέρεια και ο Δήμος κάνουν αγώνα και μαζεύουν, ας πούμε, τα σκουπίδια από τους τράφους που είναι δίπλα στους δρόμους, από τα χαντάκια ή όπου υπάρχουν. Και ό, του θαύματος, αυτά στο τέλος της σεζόν είναι πάλι γεμάτα. Γιατί πρώτον είναι ο οδηγός που έχει πάρει ο τάδε κύριος την επόμενη, όμως επειδή τον έχω πιάσει τρεις φορές να το κάνει, την επόμενη θα βγω σέντρα με το όνομά του κανονικά το όνομα της επιχείρησης, για να βάλει μυαλό στον οδηγό της. Είναι συγκεκριμένος οδηγός επιχείρησης, ο οποίος όπου βρεθεί πετάει τον καφέ του έξω από το παράθυρο, το κουτάκι της πορτοκαλάδας, ό,τι κρατάει στα χέρια του, τσιγάρα γιατί καπνίζει, είναι θεριακλής μεγάλος, ό,τι βρει το πετάει. Ήταν πολύ τυχερός που δεν τον πρόλαβα την προηγούμενη φορά με τον καφέ που πέταξε έξω. Πάρα πολύ τυχερός. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν όλες οι επιχειρήσεις που παίρνουν οδηγούς, εάν τους κόβουν ότι είναι λίγο γαϊδούρια, να προσπαθούν να τους συνετίζουν. Λέει, φίλε μου, εδώ, όχι εδώ, παντού στον κόσμο πια, παντού στον πλανήτη, δεν πετάμε τα σκουπίδια μας, τον καφέ μας, τα τσιγάρα μας ή οτιδήποτε άλλο έξω από το αυτοκίνητο, από το παράθυρο και όπου πάει, και με δύναμη μάλιστα, για να φτάσει στο χωράφι, να περάσει το δρόμο και να φτάσει στο χωράφι, τον πέταξε το καφέ το κύριος. Και τον έχω πιάσει τρεις φορές, δεν τον έχω προλάβει όμως, για άλλους λόγους. Λοιπόν, και τον πετάει με δύναμη και με φόρο να μπει με στο χωράφι. Να παρακαλάει να μην τον πιάσω την επόμενη, και δεν είναι απειλή. Όχι, ούτε μάγκες θα τον δείρω και. Αυτό που πρέπει θα γίνει. Λοιπόν, όταν κινούμαστε λοιπόν σε αυτή τη λογική μέσα, οι ίδιοι όσοι ζούμε ή εργαζόμαστε στο νησί και δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο, γιατί δεν υπάρχει και τιμωρία καμία. Ο Έλληνας είναι γνωστό, θέλει το βούρδουλα. Λοιπόν, μπήκανε τα C-Track, ρημάδι. Αυτό στον Άγιο Σώστη, καλά που γελάει ο πλανήτης, γιατί βάλαν, είπαμε, την καμπίνα, τον deck εκεί, το ωραίο, τον ξύλινο, τον κάδο, με τα σκουπίδια που χωράει, άντε να χωρέσει 20 μπουκαλάκια νερό, γιατί δεν τα σπάει και κανένας. Δεν είναι και ο μεγάλος ο κάδος, και που επειδή και ο Έλληνας που είναι φοβερός εδώ ντόπιος, αλλά εκεί οι εργαζόμενοι στην ίδια, δηλαδή είναι τραγικό, αυτός που δουλεύει δίπλα στον κάδο, δίπλα, έχει μία επιχείρηση τώρα βάρκες δίπλα στον κάδο ή λίγο πιο κάτω, έτσι, βλέπει ότι είναι ξέχυλος ο κάδος και πάει και πετάει τον καφέ εκεί. Πού, από πάνω, όπου πέσει, όπου πάει. Για και τι έγινε. Εδώ έχει γίνει κατάληψη στην παραλία και στη θάλασσα. Είναι στη θάλασσα εκατοντάδες βάρκες, οι οποίοι και με θράσος περισσό και με ύφος δεν ξέρω εγώ τι, γιατί είναι, έχει γεννήσει και πολύ, έχει βαρύνει πολύ εδώ το νησί. Είναι, λοιπόν, έχουν κάνει μια κατάληψη περίεργη εκεί σε αυτή το κομμάτι του Αγίου Σώστη. Με τις βάρκες δεν μπορείς να περάσεις, περνάνε τα αυτοκίνητα, κατεβαίνουν οι Ιταλοί, άλλοι αυτοί. Χειρότεροι τουρίστες δεν υπάρχουν από αυτούς. Κάντε τους λίγο τεμενάδες ακόμα, φέρτε αυτούς που φέραν πάλι το καλοκαίρι. Τώρα πάλι Νοέμβρη, θα λέω κάθε χρόνο, θα ξεκινήσουμε, πρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο. Δεν θα αλλάξετε τίποτα. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θα βγουν όσοι έχουν δωμάτια και θα φωνάζουν γιατί έρχεται αυτός ο κόσμος, ενώ οι ίδιοι τους θα νοικιάζουν. Θα βγουν οι ξενοδόχοι, θα λένε ναι, πρέπει κάτι να κάνουμε. Θα βγουν οι tour operators, θα πούνε ναι, αλλά τι να κάνουμε, αυτό τον τουρισμό προσφέρει το νησί. Θα βγουν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων στο Λαγαλά, θα λένε δεν τους θέλουμε εμείς, μα τους φέρνουν. Και θα πηγαίνει ο Μουτζούρης από τον ένα στον άλλον. Γιατί κανείς δεν έχει τα κότσια, κανένας.

κανείς δεν έχει τα κότσια να πει όπα, τέλος, μέχρι εδώ. Θα σταματήσουμε να είμαστε ο βόθρος του τουρίστα. Ο τουριστικός βόθρος, όχι ο βόθρος του τουρίστα.

θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, έτσι, που μου έχει κάνει εντύπωση. Είχαμε αυτό το περιστατικό με τον νεαρό τον Πορτογάλο που βούτυξε ο καπετάνιος του άλλου σκάφους, όχι, δεν μετέβαινε στο δικό του, ο Τάσης ο Λικούρεσης, και τον έσωσε. Μιλάμε για άνθρωπος, εντάξει, ήταν μια ηρωική πράξη, έτσι κι αλλιώς. Και επειδή τον ξέρω προσωπικά, μιλάμε για ένα σεμνό άνθρωπο, ο οποίος απλά θεωρεί ότι έκανε τη δουλειά του.

Λοιπόν, το παλικάρι ευτυχώς, και επειδή ήταν εκεί ο συγκεκριμένος, ο Τάσης ο Λικούρεσης, και τον έσωσε και ο γιατρός, ο οποίος του έκανε επί 79, επί 80 λεπτά, έκανε κάρπα. Γιατί? Για να φτάσει στα στενοφόρο. Εγώ είμαι χαζός, ρε παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή είχε έρθει και πριν 20 μέρες, ένα μήνα, ο υπουργός αρμόδιος ναυτιλίας, ο κύριος Κικίλιας. Εδώ βρέθηκε, χειραοψίες, μπράβο, τι ωραία, τι καλά. Φωτογραφήθηκε μπροστά στο πλωτό ασθενοφόρο. Είναι το δεύτερο, υπάρχει άλλο ένας στη Βολήμα, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί όταν συνέβη το περιστατικό και ειδοποιήθηκε το λιμεναρχείο, γιατί πήγε, το δελτίο τύπου λέει ότι πήγε ένας λιμενικός με ιδιωτικό σκάφος κιόλας. Προφανώς δεν αξιολογήθηκε σωστά. Οκ, okay, το ακούω. Ο οποίος όμως έφτασε άμεσα. Λοιπόν, γιατί έπρεπε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ευτυχώς επικοινωνεί, είναι πολύ καλύτερα τώρα, το νεαρός ο Πορτογάλος, γιατί έπρεπε να πάει ασθενοφόρο από τη χώρα στον Άγιο Νικόλα να τον παραλάβει και να περιμένουν και να κάνουν κάρπα 80 λεπτά. Δύο πλωτά ασθενοφόρα, το ένα εκεί δίπλα, 3 λεπτά το ένα. Και αν έφευγε το άλλο και από τη χώρα, δεν έκανε 10 λεπτά. Γιατί αυτά δεν κινητοποιήθηκαν, παιδιά? Γιατί τα έχουμε αυτά τα ασθενοφόρα? Πού ήταν αυτά τα δύο τα ασθενοφόρα εκείνη τη μέρα, τα πλωτά? Τι, ένα δελτίο τύπου ότι πήγε ένας λιμενικός με ιδιωτικό σκάφος? Τα πλωτά που ήταν? Και έπρεπε να έρθει, να φύγει από τη Ζάκυνθο, από τη χώρα, από την περιοχή γύρω από τη χώρα, τέλος πάντων, ασθενοφόρο. Εκεί πάνω δεν υπάρχει κέντρο υγείας, κάτι τέτοιο δεν έχει πάλι? Δεν υπάρχει. Εκεί υπάρχει γιατρός που θα μπορούσε να κατέβει? Απεινιδωτής υπάρχει στην πνευρύτερη περιοχή? Εμείς εδώ, ας πούμε, κάτω, λέω τώρα για να ευλογήσω και τα γένια μας, γύρω γύρω έχουμε 4. Εκεί υπάρχει ένας απεινιδωτής? Τα πλωτά του σκάφου, τα πλωτά ασθενοφόρα, δεν είναι για αυτή τη δουλειά? Εντάξει, βγαίνουν, συμμετέχουν και σε άλλες επιχειρήσεις. Όταν έχεις ένα πλωτό ασθενοφόρο, του οποίου η δουλειά ποια είναι? Αυτή ακριβώς. Να σώζει ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν στη θάλασσα, ή να μεταφέρει ασθενείς. Έτσι, και με δύσκολο καιρό κλπ. Λοιπόν, γιατί έπρεπε αυτός ο άνθρωπος να είναι να σπάσει τα χέρια του ένας γιατρός 80 λεπτά να κάνει κάρπα? Και δεν πήγαινε απλό από τα δύο πλωτά ασθενοφόρα? Αν κάνω λάθος είναι δύο. Δεν νομίζω να κάνω, αλλά και ένα να είναι. Και να έφευγε από τη χώρα, δεν θα έκανε πάνω από 10 λεπτά να φτάσει. Και πολύ λέω. Πάει 70 μίλια, πόσο πάει αυτό? Και παίξαμε σε όλη την Ελλάδα πάλι. Ευτυχώς που ήταν ο καπετάνιος και επικεντρώθηκε στην αυτοθυσία του, στην πράξη του αυτή, ηρωική, εγώ θα το ξαναπώ, και στην αυτοθυσία που έδειξε και βούτυξε 12 μέτρα να βγάλει τον άνθρωπο ο οποίος ήταν πνιγμένος ήδη, να τον ανεβάσει 12 μέτρα και να αρχίσουνε κάρπα. Και έπαιξε, εστίασαν εκεί. Πού ήταν το ασθενοφόρο, το πλωτό? Γιατί έπρεπε να το ξεκινήσουμε δηλαδή, να δούμε τι έχει γίνει? Γιατί καλά τα πανηγύρια και οι φωτογραφίες και τι ωραίοι που είμαστε και μπράβο μας και ζήτω μας. Καλές οι ανακοινώσεις και τα συγχαρητήρια στον καπετάνιο για την ηρωική του πράξη και για το ότι βούτυξε και έβγαλε έναν άνθρωπο πνιγμένο από τη θάλασσα, και μπράβο και στο γιατρό που έσπασε τα χέρια του να κάνει κάρπα, και. Αλλά τι έχει συμβεί αυτά τα 80 λεπτά? Θα μου πεις, πάλι καλά αδερφέ, γιατί έκανε 80 λεπτά για τον Άγιο Νικόλα. Στο λιμανάκι στον Άγιο Σώστη κάνει 40 και 50 λεπτά να κατέβει το ασθενοφόρος για μια κατηφόρα. Γιατί είναι η ιδιοκτησία του καθενός εκεί. Κατεβαίνουν τα πουλμανάκια, σφαίρα και τα πουλμαν, και δεν κοιτάνε, δεν τους νοιάζει.
επειδή υπάρχει μία αυτή στο νόμο ότι είτε ανεβαίνει είτε κατεβαίνει έχει προτεραιότητα επειδή είναι μεγάλο όχημα, έχουν βγάλει και το χέρι έξω και πάνε και ανεβοκατεβαίνουν, δεν τρέχει τίποτα. Γιατί έτσι γουστάρουν. Θα δώσω ένα αναφορά τώρα. Και έκανε τα ασθενοφόρο σε περιστατικό, πάλι φέτος, άστε το περσινό, δύο περιστατικά φέτος, έκανε 40 λεπτά να κατέβει. Να ανέβει. Γιατί έτσι γούσταρα ο οδηγός του λεωφορείου, θα σου δώσει αναφορά. Δεν είναι πιο μεγάλος από τα ασθενοφόρο. Θα κάτσει τώρα να το συζητήσει. Ή θα κάνει ο τουρίστας στην άκρη. Ή θα δώσει ο άλλος εκεί ένα τετραγωνικό δύο για να ανοίξει ο δρόμος να μπορούν να περνάνε δύο από την περιουσία. Είμαστε με τα καλά μας τώρα. Επειδή πεθαίνει ένας άνθρωπος τώρα ή μπορεί να πεθάνει αύριο μεθαύριο. Τι σιγά τώρα. Θα δώσει ο άλλος να σπάσει τη γωνία του ή θα δώσει τα προτεραιότητα ο οδηγός του λεωφορείου ή του πούλμαν. Έτσι έχουν μάθει να οδηγούν. Τι να κάνουμε τώρα. Μην τα θέλετε και όλα δικά σας τώρα. Εντάξει. Αφού κονομάνε όλοι να πεθάνει και ένας δύο μέσα στο καλοκαίρι, τι έγινε μωρέ. Τα λεφτά να μην χαθούνε. Να χαθούν και κανένα δύο άνθρωποι σιγά τώρα.

είναι το άλλο. Εκεί στο λιμανάκι λοιπόν του Αγίου Σώστη, γιατί είναι, πραγματικά είναι αυτό που συμβαίνει, είναι εξωφρενικό. Είναι 500 βάρκες, πόσες είναι. Πώς δίνονται άδειες σε αυτές τις βάρκες? Δηλαδή, επειδή η θάλασσα είναι ατελείωτη στον πλανήτη, ας πούμε, λέμε εντάξει μωρέ, θα βγάλουμε όσες άδειες γουστάρουμε για, για βάρκες ενοικιαζόμενες στη Ζάκυνθο. Έχει ένα πλαφόν που λέει όπα παιδιά, μέχρι εδώ είμαστε. Λέει ο νόμος ότι δεν μπορεί, η βάρκα να μένει μέσα και πρέπει να βγαίνει με τρέιλερ. Ποια βάρκα έχετε δει να βγαίνει έξω με τρέιλερ? Ελάχιστοι το κάνουν. Έχει πάει άλλος, έχει μπήξει μια ομπρέλα εκεί. Μαύρα ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, τα λεφτά φεύγουν έτσι. Δεν ελέγχεται ποτέ και κανένας και για τίποτα. Είναι οι βάρκες δεμένες, σφυράει ο άλλος, κάνει, δείχνει. Άμα πας να περάσεις για να κάνεις το μπάνιο ή να κάνεις οτιδήποτε άλλο, σε κοιτάνε και με μισό μάτι. Του παίρνεις χώρο ρε φίλε. Είναι δυνατόν τώρα εσύ να του πάρεις χώρο? Πού θα βάλει τα μπετόνια άμα να γίνει η έκρηξη, να πάνε σούμπιτι όλοι στο διάλογο εκεί? Είναι δυνατόν να βάλεις εσύ το αυτοκίνητό σου να πας για μπάνιο με τα παιδιά σου και την γυναίκα σου, την οικογένειά σου, να βάζεις τα μπετόνια με τη βενζίνη ο άλλος? Ή τα έχουν μέσα στα βαν με κλεισμένη την πόρτα. Σε βανάκια με κλεισμένη την πόρτα τίγκα. Στα ντεπόζιτα με βενζίνη. Γιατί φτιάχνουν ένα πρατήριο και να τελειώνει η ιστορία? Να σκάψουνε, να φτιάξει ένα πρατήριο ένα τύπο, να οικονομήσουνε κιόλας. Σιγά να πάρεις μια άδεια, μα να τη βρεις την άκρη τώρα. Ένα πρατήριο και να δίνει βενζίνη στις βάρκες. Να μην κουβαλάνε τα παιδιά, κουράζονται, κουβαλάνε με τα μπετόνια τους και τα αφήνουν και χύμα. Το ξαναλέω, όχι όλοι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν και σωστά τη δουλειά τους και προσπαθούν και έρχονται και σε κόντρα με αυτούς που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Στην τελική όμως αυτοί που την πληρώνουν είναι αυτοί οι οποίοι, για τους οποίους έχει δημιουργηθεί εδώ και 200 χρόνια το συγκεκριμένο λιμανάκι, και είναι οι ψαράδες. Είναι αλλιευτικό καταφύγιο. Ποιος νόμος επιτρέπει δίπλα σε αλλιευτικό να μην μπορεί ο ψαράς να βγει πρώτα απ' όλα από εκεί που έχει τη βάρκα του? Γιατί έτσι γουστάρει, έχει τραβήξει ο άλλος γραμμή και λέει πάρκινγκ από μόνος του. Τι λες ρε? Και παρκάρει 25 πούλμαν. Και ποιος σας είπε ότι μπορούν να παρκάρουν τα πούλμαν εκεί? Πας, αφήνεις κόσμο, γεια σου, έφυγες. Επίσης είναι κάποιοι οι οποίοι κάνουν ακριβώς αυτό. Αποβιβάζουν και φεύγουν, δεν περιμένουν. Αποβιβάζουν και φεύγουν. Και πάνε αλλού, όπου βρούνε τα λεωφορεία, τα πούλμαν. Είναι και μερικοί που κάνουν, μπα, παράζουνε και κλείνει το άπαν σύμπαν, δεν μπορεί να κουνηθεί άνθρωπος. Πάρκινγκ το βράδυ, πάνε και τα αφήνουν νύχτα παρκαρισμένα, γιατί έχει γίνει πάρκινγκ εκεί και έτσι γουστάρουν και τα παρατάνε εκεί. Αλλά ξέρεις τι έπρεπε τώρα να γίνει? Να λειτουργεί καμέ όπως λειτουργούσε παλιά ως δίσκο. Και να δω αν θα είχε κάνει στα κότσια να πάει να αφήσει εκεί πούλμαν ή να κάνει ό,τι κάνει τώρα. Να δεις γέλια που θα είχαμε τότε. Αλλά εξυπηρετεί και τη συγκεκριμένη επιχείρηση τώρα αυτή η κατάσταση, που περνάνε φωτογραφιούλα τόσο γεια σας. Οπότε είναι μια ιστορία εκεί τώρα, άντε να βρεις άκρη. Και το ξαναλέω, δεν τζουβαλιάζουμε, έτσι. Αλλά είναι κρίμα ακόμα και για αυτούς που θέλουν να δουλέψουν και δουλεύουν και προσπαθούν να δουλέψουν και τους δυσκολεύουν οι άλλοι να δουλέψουν όπως πρέπει. Αλλά το βασικό από πού ξεκινάει? Από την ποιότητα του τουρίστα που έχουμε στο νησί.

0: Ertzaginfo.
1: Και για να μην είμαστε μόνο στην γκρίνια και στο παράπονο και στην κριτική, να πούμε και ένα μπράβο. Δεν έχει, δηλαδή, θα σας πω την είδηση, έτσι, για να δούμε και το πώς λειτουργούν κάποιοι. Η δάκη καθηγητών Ζακίνθου, λοιπόν, τι έκανε? Βλέποντας ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν έμεινε μόνο για την στέγαση καθηγητών και εκπαιδευτικών κλπ. Δεν έμεινε στην καταγγελία ή στην αυτό και δεν υπάρχει και βγαίνω και φωνάζω μόνο. Προσπάθησε να βρει λύση. Δηλαδή, επειδή στην Ελλάδα ο συνδικαλισμός έχει μια εντελώς διαφορετική πρακτική και σκέψη, να δούμε πώς λειτουργεί, πώς πιθανόν να είναι ένας μπούσουλας. Ρε παιδί μου, ο συνδικαλισμός είναι για να βρίσκει λύσεις, δεν είναι για να βγει να καταγγελεί μόνο καταγγελία. Δώσε λύση σε αυτό που καταγγείλεις. Πρότεινε λύση, όχι δώσε, συγγνώμη. Πρότεινε μία λύση. Όταν βγαίνεις και καταγγέλεις, καλώς βγαίνεις και καταγγέλεις, καλώς διεκδικείς, γιατί πρέπει να διεκδικείς τα μέγιστα, τα μέγιστα. Αλλά μέχρι να συμβούν αυτά, όταν ξέρεις ότι δεν πρόκειται να συμβούν άμεσα, πρέπει να δώσεις και 2-3 προτάσεις για να λυθούν ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ζέοντα, φλέγοντα για συγκεκριμένη περίοδο. Έτσι, βγήκε λοιπόν η Δάκε. Διαβάζω την ανακοίνωσή της και λέει ότι η εξέβρεση κατοικίας στη Ζάκυνθο θα αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, σε μια περιοχή όπου το κόστος και η διαθεσιμότητα στέγης δημιουργούν ιδιαίτερα αυξημένες δυσκολίες. Αυτό το λένε όλοι, το λέμε όλοι. Έτσι το κουβεντιάζουμε, το έχουμε πει και εμείς εδώ πολλές φορές. Η Δάκη καθηγητών Ζακίνθου, λέει, θέλοντας να συμβάλει έμπρακτα στη στήριξη συναδέλφων, ήρθε σε επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη ξενοδοχειακής μονάδας του Ξένος Groups Hotels, πρέπει να το λέμε, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά, διαθέτοντας καθορισμένο αριθμό δωματίων με μηνιαίο ενίκιο 100 ευρώ για τη στέγαση εκπαιδευτικών. Δεν πρέπει εδώ να πούμε μπράβο και στους συνδικαλιστές της συγκεκριμένης παράταξης και στον επιχειρηματία ο οποίος ανταποκρίθηκε? Δηλαδή, επειδή είναι συγκεκριμένη απόχρωση κομματική, να πούμε, να βγούμε να φωνάζουμε, να καταγγέλουμε, γιατί να, αυτό είναι. Δεν είναι λύση. Όχι. Δεν είναι ουσιαστική και οριστική λύση. Όχι. Λύνει ένα πρόβλημα όμως μεγάλο. Το λύνει. Γιατί πρέπει να το δούμε στήρα ό,τι γίνεται, στήρα κομματικά ή αντιπολιτευτικά ή συμπολιτευτικά? Είναι μια εξαιρετική κίνηση. Αλλιώς που μετά φωνάζουμε, δεν έχουμε καθηγητές για τα παιδιά μας, δεν έχουμε τα... και που θα μείνουνε? Λοιπόν, και γίνεται αυτή. Συνεχίζει η ανακοίνωσή της, η Δάκη εκπαιδευτικών, ότι αξίζει, λέει, να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη προσφορά δεν γίνεται για πρώτη φορά. Ο ιδιοκτήτης της μονάδας έχει διαθέσει δωμάτια για τη στέγαση εκπαιδευτικών και κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, συμβάλλοντας με συνέπεια και διακριτικότητα στην αντιμετώπιση ενός πραγματικού προβλήματος των συναδέλφων που έρχονται να υπηρετήσουν στο νησί. Η δυνατότητα στέγασης με μηνιαίο ενίκιο 100 ευρώ αφορά στη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου 26, Μαΐου 27. Να, γιατί δεν λύνεται πάλι. Και εδώ θα βγει άλλος και θα σου πει, ρε φίλε, τον Ιούνιο. Okay. Κατά τον μήνα Ιούνιο, λέει, ενδέχεται, λόγω των αυξημένων αναγκών λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας, να απαιτηθεί μερική ανακατανομή των δωματίων. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλιστεί η συνέχιση της στέγασης όλων των εκπαιδευτικών που φιλοξενούνται στη μονάδα. Άρα δεν θα φύγουν, δεν τους πετάξει κανείς στον δρόμο. Θα μου πεις, είναι λύση ένα δωμάτιο ξενοδοχείου? Προφανώς και είναι λύση με 100 ευρώ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για έναν εκπαιδευτικό. 100 ευρώ το μήνα. Όταν ψάχνεις και δεν βρίσκεις πουθενά και υπάρχει, θα μου πεις, οικογένεια τι θα κάνει? Είναι κάτι όμως, ρε παιδιά, δηλαδή μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Λοιπόν, επειδή είναι καθορισμένος ο αριθμός των διαθεσίμων δωματίων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δίνονται τα τηλέφωνα για όποιον θέλει, μπορεί να επικοινωνήσει στο 697-402-9052 είναι ο κύριος Παπαγιώργης Ιωσήφ. Το ξαναλέω το νούμερο, 697-402-9052. Είμαι το Θανάση Ανδρίτσο στο 6944-783661. Ξαναλέω τον αριθμό, 6944-783661. Θα υπάρξει λοιπόν σειρά προτεραιότητας και καταλήγει η Δάκη, η καθηγητών Ζακίνθου, ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ασφαλώς δεν αποτελεί οριστική λύση. Α, το λένε. Στο εξής στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη Ζάκυνθο, αποτελεί όμως μια ουσιαστική και άμεση διευκόλυνση για συναδέλφους που καλούνται να αναλάβουν υπηρεσίες στο νησί υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η ΔΑΚΕ καθηγητών Ζακίνθου θα συνεχίσει παράλληλα με ανάλογες έμπρακτες πρωτοβουλίες να αναδεικνύει το στεγαστικό πρόβλημα και να διεκδικεί από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς ουσιαστικές και μόνιμες λύσεις για την αξιοπρεπή στέγαση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί. Μόνο αν έχεις θέμα δεν μπορείς να πεις μπράβο σε αυτή την πρωτοβουλία. Εννοώ κομματικό κάλο στο κεφάλι. Αυτό εννοώ. Είναι μία προσωρινή λύση. Και στο... και στη συγκεκριμένη συνδικαλιστική παράταξη και στον επιχειρηματία που ανταποκρίθηκε. Αυτό γιατί δεν μπορούν να ομονοήσουν όλες οι παρατάξεις, ας πούμε, στο νησί, συνδικαλιστικές των εκπαιδευτικών και να το πούν και να ορίστε, εμείς δίνουμε λύση. Μην επαναπάβεστε όμως, γιατί αυτό δεν είναι οριστικό, είναι κάτι εντελώς προσωρινό. Γιατί αντίστοιχα δεν μπορεί να γίνει και για άλλους κλάδους, γιατρούς, λέω εγώ τώρα. Και μιας και είπα γιατρούς, να πούμε σιδεροκέφαλος και στον Τάσο το Λιάσκο, που αναλαμβάνει τη διοίκηση προσωρινά του Γενικού Νοσοκομείου Ζακίνθου. Προηγούμενος παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, νομίζω, και που ήταν δεν. Θα μου πεις τώρα, τα έλεγα και πριν, δεν τα λέω τώρα. Ελπίζω να αλλάξει η λογική που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακίνθου σε σχέση με την ενημέρωση. Δεν κάνουμε κουτσομπολιό, τα ξαναείπαμε αυτά. Σιδεροκέφαλος, και να δούμε από εδώ και πέρα το τι πρόκειται να συμβεί.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, της πρώτης για αυτό το μήνα και για τη σεζόν που ακολουθεί. Θα έχουμε κάποιες αλλαγές όσον ούπο και στο πρόγραμμα. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Προσέχουμε. Κοντεύει, θα φύγει η σεζόν. Πού θα πάει? Πολλοί το παρακαλάνε, δεν ξέρω αν πρέπει. Τέλος πάντων, το νου σας λοιπόν σε όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς, η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό, καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οι δύο μοτοσυκλέτες, τις οποίες επέβαιναν, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζεται η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια. Των σούπερ μάρκετ η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς όπως εξήγησε έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε εξέλιξη που ενδέχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβές συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήρηση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό Βρέφος. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη δεξαμενό όπλο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους φέτος στις τελετές περιτομής στη Νότια Αφρική, σκοτεινή πλευρά του Εθήμου που αποτελεί ορόσημο μετάβασης από την εφηβεία στην ανδρική ηλικία. Ανεκπαίδευτοι χειρουργοί χρησιμοποιούν σκουριασμένα εργαλεία με αποτέλεσμα δεκάδες παιδιά κάθε χρόνο να πεθαίνουν από γάγρενα, σύψη και αφυδάτωση.
1: Ο καιρός.
0: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: 200 ευρώ το κινητό, 300 ευρώ η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είσαι τρελή. Άισάιντα αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
2: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακίνθου.
0: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
4: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Δίθυρα ακούσματα.
2: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
1: με τη Χαρή Κλιαμενότου
2: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα στο σχολείο, τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα στρατού.
1: Και το ερώτημα είναι, παρατήθηκε από μόνος του ή τον παρατήσαμε? Σύμφωνα με ενημέρωση, παρατήθηκε για προσωπικούς λόγους. Συνήθως πίσω από τους προσωπικούς λόγους κρύβονται οι πραγματικοί λόγοι. Και δεν ξέρουμε, επαναλαμβάνουμε, αν παρατήθηκε μόνος του ή αν τον παρατήσαν. Γιατί ήταν πολύ βαριά το τελευταίο χρονικό διάστημα η περιραίουσα ατμόσφαιρα σε σχέση με τα τεκτενόμενα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Και έπρεπε προφανώς να υπάρξει μια αλλαγή σκυτάλης που έχει και επικοινωνιακό χαρακτήρα κάτι τέτοιο. Ο λόγος για την ανάληψη καθηκόντων στη θέση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, του πρώην υφυπουργού και πρώην βουλευτή Αναστάσιου Λιάσκου, μέχρι την ολοκλήρωση της νέας διαδικασίας μέσω ΑΣΕΠ που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Ο Αναστάσιος Λιάσκος είναι σύζυγος της κυρίας Χριστίνας Τετράδη, η οποία κυρία Χριστίνα Τετράδη, εκτός από πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά και εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Τουριστικών Μελετών, Προβλέψεων κτλ., είναι και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και ενδεχομένως υπήρχε και μια αντιπαράθεση μεταξύ της κυρίας Τετράδη και του νύνου βουλευτή Διονύση Ακτύπη. Συνυποψήφιοι στο ίδιο κόμμα, καταλαβαίνετε. Όπως ήθιστα να συμβαίνει στα κόμματα εξουσίας. Αν αυτή η αλλαγή σκυτάλης και η προτίμηση στο πρόσωπο του Αναστάσιου Λιάσκου έχει να κάνει και με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, με κάποιες ισορροπίες, συσχετισμούς, διεργασίες κτλ., θα φανεί στη συνέχεια. Γιατί δεν είναι μόνο το φαίνεστε και το είναι, είναι κάθε φορά κάτι είναι πίσω από το είναι και το φαίνεστε.
0: Ένας παλιός Σεπτέμβρης, φίλος αχώριστος.
1: Ο μέχρι πρότινος διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, Χρήστος Στανόπουλος, προσωπικά ούτε το πρόσωπό του δεν ξέρω. Δεν τον έχω δει ποτέ από κοντά, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Και δεν είναι η ευθύνη δική μου ή του σταθμού, για παράδειγμα. Είναι σαν να πέρασε και να μην ακουμπήσε. Βέβαια, ο ίδιος μπορεί να βγει να μιλήσει και να υπερασπίσει τον εαυτό του. Εννοείται κάτι τέτοιο. Αλλά δεν το έπραξε ποτέ, ούτε είχαμε ποτέ καμία πρόσβαση στο διοικητή του νοσοκομείου Ζακύνθου για την παραμικρή ενημέρωση. Ποτέ και για κανένα λόγο. Μόνο με τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, Βασίλη Κλάδη. Υποτίθεται ότι είναι προσωρινός διοικητής ο Αναστάσιος Λιάσκος, μέχρι να οριστεί ο νέος διοικητής μέσω ΑΣΕΠ κτλ. Είδομε, γιατί καμιά φορά ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Βέβαια, έχουμε λάβει και κάποια σχόλια εδώ. Αν πληρούνται οι προδιαγραφές και προϋποθέσεις για να αναλάβει έστω και προσωρινός διοικητής ο κύριος Αναστάσιος Λιάσκος. Περισσότερα στη συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές, και γιατί όχι, με την πρώτη ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και μαζί του. Έτσι πρέπει. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, άρτια αφιχθής από την, μετά τη λήξη της άδειάς του. Άρτια αφιχθής από τον Πειραιά. Καλημέρα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, στον Αλέξανδρο Λάση που δυστυχώς έχω απέναντί μου και είμαι υποχρεωμένος να τον βλέπω καθημερινά και να τον τρώω στη μάπα. Συγχωρέστε μου την έκφραση, και εκείνος το ίδιο λέει για μένα, μην νομίζετε. Είναι στα μαγικά κουμπάκια του ήχου. Κοντά του Κωνσταύρος Λιβέρης και οι δύο το αχτύπητο τεχνικό δίδυμο του σταθμού, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέκα στα μικρόφωνα. Να μην ξεχάσουμε να ευχηθούμε σε όλους και σε όλες καλό μήνα. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Ημέρα Τετάρτη. Τρίτη. Ημέρα Τρίτη. 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα. Μπήκαμε ημερολογιακά τουλάχιστον στο φθινόπωρο. Μας αποχαιρέτησε χθες το καλοκαίρι, ημερολογιακά τουλάχιστον. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκετε την app της Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού erzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε αρχικά με τον πρόεδρο της περιοχής του Αγαλάζα Κίνθου, Μαρίνο Χέλμη, για το πολύ συζητημένο και δραματικά επίκαιρο θέμα του έργου υδροδότησης της περιοχής της Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Γυρίου και Αγίου Λέοντα. Να μας μεταφέρει και αυτό στη δική του εικόνα ως τοπικός πρόεδρος, τι έχει πράξει ο ίδιος αλλά και συνάδελφοί του στις άμεσα ενδιαφερόμενες περιοχές, στις υπόλοιπες άμεσα ενδιαφερόμενες περιοχές όπως η Λούχα, το Γύρι και ο Άγιος Λέοντας. Θα μιλήσουμε και με τους αντίστοιχους τοπικούς προέδρους. Νομίζω ότι είναι σωστό να μιλήσουμε και με τον τοπικό πρόεδρο, να δούμε τι ενέργειες έχει κάνει, ποια είναι η εικόνα που έχει, τι ξέρει, τι λένε οι κάτοικοι. Γιατί μιλάμε για ένα έργο που αφορά την υδροδότηση σε τελευταία ανάλυση ορεινών περιοχών, που λένε το νερό νεράκι, και το πληρώνουν σαν χρυσάφι. Θα μιλήσουμε επίσης με την κυρία Μάρθα Κουλτίδου, που είναι επικεφαλής της Πανελλήνιας Ομάδας κατά της κακοποίησης ζώων, για τη γνωστή και πρόσφατη υπόθεση στο νησί με τον πνιγμό ενός γατιού στην περιοχή του Ρωμυρίου. Καθώς υπάρχει ανατροπή δεδομένων και η ΕΡΤ της Ακίνθου από την πρώτη στιγμή έχει δημοσιοποιήσει τα σχετικά στοιχεία. Γιατί επαναλαμβάνουμε, τα πράγματα δεν είναι συνήθως όπως φαίνονται. Ναι, μεν κατηγορήθηκε, συνελήφθη μια 63χρονη, η οποία ουσιαστικά είναι πεθερά της καταγγέλουσας και ιδιοκτήτριας του ζώου, αλλά δεν έχει θανατώσει το ζώο η 63χρονη. Γι' αυτό μπορούμε να το πούμε με τα βεβαιότητας, γιατί υπάρχει ένα σχετικό βίντεο που ανατρέπει τα δεδομένα. Έχει επιληφθεί του θέματος η δικαιοσύνη, η ανακριτής και η εισαγγελέα σε τοπικό επίπεδο. Είναι ελεύθερη τώρα η 63χρονη, θα ακολουθήσει τακτική δικάσιμος, θα αποφανθεί στο τέλος η δικαιοσύνη και όχι εμείς. Θα μιλήσουμε λοιπόν με την κυρία Μουλτίδου για την συγκεκριμένη υπόθεση και γενικότερα για την Πανελλήνια Ομάδα κατά της κακοποίησης ζώων. Νομίζω ότι σωστά πράττουμε. Έχει αυστηροποιηθεί κατά πολύ το νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την κακοποίηση και θανάτωση ζώων. Και θα μιλήσουμε έτσι για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα προς το τέλος της εκπομπής με τον αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαχεράδου «Η Αγία Μαύρα», τον κύριο Τιμόθο Κακολύρη, για μια πολύ σημαντική εκδήλωση εκεί με το χαρακτηριστικό τίτλο «Τριγέα». Σε σχέση με τον Τρίγο, έτσι να γίνει. Στα φύλλα και τα λοιπά, είναι η εποχή του Αλέξανδρου Βελάση.

Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα που θίξαμε στην αρχή, την αλλαγή διοίκησης, έστω και προσωρινά, στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, υπάρχει σχετική ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που εκφράζεται με καλά λόγια για τον πρώην Υφυπουργό και πρώην Βουλευτή Αναστάσιο Λιάσκο, αποκαλώντας τον αγαπημένο φίλο του, και τον ευχαριστεί για την αποδοχή της πρότασής του, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι βάζει για μια ακόμη φορά πλάτη στα δύσκολα. Δηλαδή, έκανε την πρόταση ο κύριος Γεωργιάδης και την αποδέχτηκε ο κύριος Λιάσκος. Μετά την παρέτηση πριν από λίγες μέρες, υποτίθεται για προσωπικούς λόγους του μέχρι πρότινος διοικητή Χριστουθανόπουλου. Υπάρχει επίσης ανακοίνωση και από τον βουλευτή Ζακύνθου και από τον δήμαρχο Ζακύνθου, περισσότερα στη συνέχεια. Να πούμε ότι για το θέμα του έργου υδροδότησης Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα, προσπαθήσαμε χθες να επικοινωνήσουμε με τον δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο. Δεν έχει καταστεί εφικτό μέχρι στιγμής. Θα προσπαθήσουμε, γιατί πρέπει να ακουστεί και η άποψη του Δήμου. Γιατί μετά τη συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο το περασμένο Σάββατο το πρωί στα γραφεία της παράταξης, ακολούθησε μια ανακοίνωση απάντηση της Δημοτικής Αρχής. Στη συνέχεια υπήρξε ανταπάντηση του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας και το θέμα έχει μείνει εκεί. Και επανήλθε πάλι η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας με νέα ανακοίνωση, θα αναφερθούμε στη συνέχεια για το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε υπάρχει ένα κενό ενημέρωσης από το Δήμο.

0: και πάμε μέσω Ερτζιανών, κάπου εδώ κοντά, όχι ιδιαίτερα μακριά, στην τοπική κοινότητα της Αγίας Μαρίνας, μια πανέμορφη περιοχή του νησιού, που ανήκει διοικητικά στη Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων. Για το θέμα που έχει να κάνει με το έργο υδροδότησης Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λεόντα. Προκειμένου να ακούσουμε, όπως είπαμε και πριν, την άποψη του τοπικού προέδρου Μαρίνου Χέλμη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας. Κύριε Χέλμη, πολύ πολύ καλημέρα σας από την ΕΡΤ της Ακίθου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Νάκη, ευχαριστώ εσείς, ευχαριστώ.
0: Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Δεν έτυχε.
1: Δεν έτυχε. Και καλά θα ήταν να μιλάμε για ευχάριστα, αλλά ευχάριστα δεν υπάρχουν, τέλος πάντων.
0: Ναι. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, μου είπατε χθες, πριν βγούμε στον αέρα, σε ό,τι αφορά ότι εκεί υπάρχει μονομελές τοπικό συμβούλιο, δηλαδή είστε τοπικός πρόεδρος χωρίς τοπικό συμβούλιο. Γιατί αυτό?
1: Οι μικρές κοινότητες με μικρό αριθμό βγάζουν μόνο ένα εκπρόσωπο.
0: Οπότε βιώνετε την απέραντη μοναξιά, τη μοναξιά του. Απέραντη μοναξιά.
1: Δεν είναι μοναξιά, είναι ότι είμαι για όλα υπεύθυνος. Για όλα.
0: Για όλα, ναι.
1: Ευτυχώς, όχι, ευτυχώς είμαστε ένα μικρό χωριό. Όχι ιδιαίτερα τουριστικό, έχει μια ήπια τουριστική ανάπτυξη. Και με λίγους κατοίκους.
0: Ημιορεινό θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά όχι εντοπολό το ΕΠ. Και οι χωριανοί βοηθάνε. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν υπάρχουν σκουπίδια στο χωριό, γιατί δεν τα βγάζουν και δεν πετάνε όπως σε άλλα μέρη.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι, όχι, πραγματικά.
0: Να πούμε κάτι καλό και θετικό. Ναι.
1: Ναι. Υπάρχει συνένεση στο χωριό και δεν πετάνε όπως σε άλλα μέρη.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι, όχι, πραγματικά.
0: Να πούμε κάτι καλό και θετικό. Ναι.
1: Ναι, υπάρχει συνένεση στο χωριό.

0: σας ενημέρωση, εικόνα, εμπειρία και το τι έχετε πράξει προσωπικά σαν τοπικός πρόεδρος.
1: Μάλιστα. Να σας πω ότι για μας εδώ το, δεν είναι τωρινό, δεν έχουμε ασχοληθεί τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Στα δημοτικά συμβούλια και ιδιαίτερα στη λογοδοσία.
0: Μάλιστα.
1: Η Λασί το έχει φέρει τουλάχιστον 4 φορές.
0: Η Λαϊκή Συσπήρωση εννοείται.
1: Ναι. Η Λαϊκή Συσπήρωση.
0: Ο κύριος Κλάδης.
1: Και ο Κωνσταντίνου και ο Κλάδης, ο Διονύσης, σε συμβούλια το έχουν θέσει το θέμα.
0: Κυρίως ο κύριος Κλάδης, επειδή είναι από τον Άγιο Λέοντα.
1: Επειδή είναι από τον Άγιο Λέοντα και κατεβαίνει και από το δρόμο αυτό. Ναι. Κάθε φορά λοιπόν, κάθε φορά που τίθεται το θέμα, δίνουν μια ημερομηνία, ξέρω εγώ, 2-3 μήνες μετά, ότι το έργο θα τελειώσει. Χωρίς να έχει ξεκινήσει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και θα απαντήσουν εγγράφως. Απάντηση δεν έχει δοθεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω για αυτό το έργο. Αυτό το έργο έχει ξεκινήσει τώρα πριν από 3 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Κάμενε ένα χαντάκι, το οποίο τώρα βάλαν τις σωλήνες στην άκρη του δρόμου.
0: Είπατε ότι έχει ξεκινήσει πριν 2 χρόνια.
1: Πριν από 3 χρόνια πρέπει.
0: Πριν από 3 χρόνια, γιατί έχει ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης δημοτικής αρχής,
1: Αρετάκη. Ναι, έγινε το χαντάκι, βάλανε τις σωλήνες στην άκρη του δρόμου, όχι μέσα στο χαντάκι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα με τα χρόνια το χαντάκι έχει γεμίσει από τις βροχές, από τα... παρατημένο. Πριν από δύο μήνες, ήρθαμε στο χωριό γιατί πρέπει να φτιάξουν μια δεξαμενή.
0: Προβλέπετε στο έργο.
1: Ναι, μέσα στο έργο. Ναι. Πραγματικά, ήρθε ένα μηχάνημα μεγάλο, ξεκίνησε. Πριν από δύο μήνες. Έσκασε, έχει κάνει μια λακκούβα, σταμάτησε το έργο.
0: Ναι.
1: Τι είχε γίνει. Εκεί που ήταν το μηχάνημα είχε κλείσει το δρόμο. Είναι στις παρυφές του χωριού.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε κλείσει το δρόμο, δεν μπορούσε να περάσει καλά τα αγροτικά αυτοκίνητα, δεν μπορούσε να περάσει ούτε πυροσβεστικό. Μετά από πολλές οχλήσεις, πραγματικά με την
0: κυρία Μαρίνα. Σε μια περιοχή όπως η Αγία Μαρίνα που είναι και δάση.
1: Στην Αγία Μαρίνα. Στην
0: έχει
1: Αγία
0: κινδυνεύσει Μαρίνα, να καεί και στο παρελθόν και έχει σωθεί τελευταία στιγμή.
1: Τελευταία στιγμή. Γιατί γλιτώνουμε μοναχά γιατί έχουμε την Αγία Μαρίνα. Γιατί και τώρα ακόμα δεν έχει περάσει από εδώ μηχάνημα για να καθαρίσει.
0: Α, μάλιστα.
1: Εκεί που σας λέω
0: ότι. Αυτό έχει να κάνει με την περιφέρεια, έτσι.
1: Αυτό όχι, έχει να κάνει με το Δήμο.
0: Με το Δήμο. Μιλάτε για το δημοτικό δίκτυο ή το επαρχιακό, να διευκρινιστεί.
1: Μιλάω για τον καθαρισμό και για το δημοτικό.
0: Ναι, μάλιστα. Εντάξει,
1: για τον καθαρισμό δεν έχουν περάσει ακόμα. Εντάξει, μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε καιρό. Μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε καιρό. Παρ' όλα αυτά ήρθανε ένα βράδυ, δεν ξέρω πότε εκεί, δεν του πήρα χαμπάρι και πήρανε το μηχάνημα που είχε κλείσει το δρόμο, το βάλανε σε μια άκρη, το αφήσανε και είναι δύο μήνες τώρα μόνο εκεί. Δεν βλέπω άνθρωπο εδώ. Αν έχουν ξεκινήσει τώρα με τη διαδικασία. Γιατί άκουσα ότι κατέθεσε ερώτηση ο Τσουρνάκης, ο κ. Τσουρνάκης. Αν έχουν ξεκινήσει με τη διαδικασία, δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Αν έχουν ξεκινήσει
0: ναι,
1: πάνω
0: συνέπεσε, εδώ, στο κοριό πάντως. Συνέπεσε και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός. Με τη συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για το συγκεκριμένο θέμα, ναι. Να ξεκινήσουν και κάποιες εργασίες στην περιοχή από τον εργολάβο που έχει αναλάβει τώρα το έργο. Και είναι ο ίδιος που έχει και τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί, ο ίδιος ιδιώτης και εργολάβος μαζί και τη διαχείριση των απορριμμάτων στη θέση Λίβας. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε το όνομά του. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Και ο Δήμος αναφέρει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα το έργο θα ολοκληρωθεί. Αυτό λέει ο Δήμος.
1: Εγώ από ό,τι είδα, γιατί δεν έχω ενημέρωση στα οικονομικά, από ό,τι είδα από τον κύριο Τσουρνάκη, που είπα πως έχει πληρωθεί το 98%
0: του έργου.
1: Έχει πληρωθεί. Εδώ το 10% του έργου δεν έχει γίνει.
0: Ναι. Η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και τα έχει δημοσιοποιήσει και τα έχουμε κι εμείς, λέει ότι έχει εκτελεστεί ένα φυσικό αντικείμενο της τάξης του 30 με 35%. Ενώ έχει αποπληρωθεί το 98%.
1: Το 98%, εγώ σας είπα. Και ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτός ο δρόμος που ανεβαίνει πάνω και πάει στα βουνά. Κόβει τη ζάκη αυτό στη μέση. Γιατί το GPS βγάζει τους ξένους που έρχονται από την Ανατολική. Και περνάνε όλοι από αυτό το δρόμο. Ξέρετε τι κίνηση έχει, τι γουρούνες, τι αυτοκίνητα. Ιδιαίτερα, πραγματικά έχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλη λύση. Πώς δεν έχει γίνει, ατυχήματα έχουν γίνει. Δυστύχημα δεν έχει γίνει. Και είναι αποθάρρυμα που δεν έχει. Θα γίνει. Κάποια ώρα θα γίνει και αυτό.
0: Ναι, για πόσο καιρό είχαν σταματήσει οι εργασίες, κύριε Χέλμη?
1: Ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Φτιάξαν το χαντάκι και τελείωσε. Δεν έκαναν τίποτα άλλο. Σας είπα, πριν από 2 μήνες ήρθαν και ξεκινήσαν εδώ πως θα φτιάξουν μια δεξαμενή. Την παρατήσανε. Φύγανε.
0: Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο γιατί αφορά στην γεωδοδότηση των ορεινών περιοχών όπως Λούχα, Γύρη κτλ.
1: Μα τι συζητάμε τώρα,
0: Στο μεταξύ, ποιες είναι οι δικές σας ενέργειες και των υπόλοιπων τοπικών προέδρων, των άμεσων.

0: αδιαφερόμενων περιοχών.
1: Εγώ
0: ναι, είστε τοπικός πρόεδρος και πρέπει να απαντήσετε, κύριε Χελμή.
1: Εγώ επειδή με την παράταξη της λαϊκής εισπήρωσης θέτω το θέμα και το τέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Κωνσταντίνο ή από τον Γύρο ή από τον Κλάδη.
0: Ναι.
1: Ή από τον Κλάδη. Αλλά σας είπα συνέχεια, την τελευταία φορά, θυμάμαι την τελευταία φορά, ο κύριος Τουρκάτης, είπε ότι το έργο θα τελειώσει Ιούνιο, ναι. Τέλος Ιουνίου, αλλά για να μην σας πω λέει τέλος Ιουνίου, 10 Ιουλίου. Ναι. Αλλά απλά δεν ρωτήσαμε για ποιον Ιούνιο και για ποιον Ιούλιο μας έλεγε. Αυτό ήταν το λάθος.
0: Εσείς σε προσωπικό επίπεδο δεν έχετε συναντηθεί και συζητήσει σχετικά είτε με τον Δήμαρχο είτε με τον Πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, είτε.
1: Όχι. Εγώ προσωπικά, γιατί είναι ένα έργο που δεν εμπλέκομαι καθόλου εγώ.
0: Όχι με την έννοια ότι εμπλέκεστε, αλλά είστε τοπικός πρόεδρος. Σε κάθε περίπτωση σας αφορά το θέμα. Επαναλαμβάνω και τους υπόλοιπους τοπικούς πρόεδρους Αγίου Λέοντα, Λούχας και Γυρίου. Δεν ξέρω αν έχετε συνεννοηθεί ή κινητοποιηθεί από κοινού, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Αυτό προσπαθώ να μάθω.
1: Όχι, σαν πρόεδρε να κατέβουμε μαζί, όχι, δεν το έχουμε κάνει αυτό.
0: Θα έπρεπε, είστε τοπική πρόεδρε.
1: Ναι, θα έπρεπε. Εγώ μέσα από την παράταξη που έχω κατέβει, από εκεί προσπαθώ. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε, να σας πω και το άλλο. Είμαστε ένα μικρό χωριό. Οι ψήφοι είναι λίγοι. Ιδιαίτερη σημασία δεν βλέπω από το Δήμο.
0: Α, μάλιστα. Κάπως έτσι δηλαδή καθορίζονται τα πράγματα. Με τον αριθμό των ψήφων.
1: Γιατί στη Ζάκηθο δεν είναι καινούριο αυτό, στη Ζάκηθο έτσι δεν καθορίζεται.
0: Εσείς το λέτε. Ας το κρίνουν οι φίλοι ακροατές.
1: Τι να σας πω, να συζητάμε το
0: 2020. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σωλήνες στην άκρη του δρόμου, στη μέση του δρόμου. Τι γίνεται?
1: Και βέβαια, πώς δεν υπάρχουν.
0: Έχουν γίνει κάποια ατυχήματα στην περιοχή, κύριε Χέλμη?
1: Ατυχήματα γίνονται συνέχεια. Απλά σας λέω, δεν έχει γίνει δυστύχημα.
0: Πέφτουν αυτοκίνητα, γρούνες και τα λοιπά πάνω στις σωλήνες, στα χαντάκια. Τι γίνεται?
1: Βέβαια, και στις σωλήνες και στα χαντάκια συνέχεια γίνονται ατυχήματα. Απλά σας λέω, δεν έχει γίνει δυστύχημα.
0: Δεν υπάρχει κάποια προειδοποιητική σήμανση, τίποτα. Ότι εκτελούνται έργα τουλάχιστον κτλ.
1: Είναι όλος ο δρόμος. Είναι όλος ο δρόμος από την Αγία Μαρίνα μέχρι πάνω στο γύρι. Είναι όλος ο δρόμος καμένο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν παλιότερα, είχαν βάλει και κορδέλες, είχαν και σήματα. Τώρα υπάρχουν κάποια σήματα πεταμένα δεξιά και αριστερά. Οι κορδέλες βέβαια έχουν εξαφανιστεί.
0: Μιλάμε για παγίδες θανάτου, ειδικά νυχτερινές ώρες που είναι περιορισμένη η ορατότητα.
1: Εκεί δεν υπάρχει φως.
0: Κινούνται και τουρίστες που δεν ξέρουν τον δρόμο, την περιοχή και με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Εκεί δεν υπάρχει φως, είναι σκοτάδι καθόλου. Δεν περνάει ρεύμα, δεν κολώνει συνέχεια από εκεί. Ναι. Είναι σκοτάδι τελείως.
0: Οι κάτοικοι του χωριού τι λένε?
1: Οι κάτοικοι του χωριού δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα για μας. Με ποια έννοια? Είναι από το χωριό προς τα πάνω.
0: Το ξέρω. Με την έννοια ότι αφορά την υδροδότηση των υπόλοιπων περιοχών.
1: Ναι. Υδροδότηση. Εμείς στην Αγία Μαρίνα δεν παίρνουμε από αυτό. Νερό έχουμε. Ναι. Το πρόβλημα το έχουν και στα χωριά πάνω και θα πήγαινε και στο κεντρικό αγωγό. Στον αλλιώ το νερό να έχουν νερό οι άνθρωποι.
0: Εκτός και αν κάποιοι δεν θέλουν να τελειώσει το έργο για άλλους λόγους, γιατί εξυπηρετούνται κάποιοι άλλοι που εμπορεύονται το νερό.
1: Δεν ξέρω για ποιους λόγους.
0: Ο καθένας λοιπόν μπορεί να υποθέσει οτιδήποτε. Τι να πω κι εγώ.
1: Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί πριν από 6 μήνες, δεν θυμάμαι πότε, στη τελευταία σε κάποια ερώτηση του κ. Κλάβη.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τουρκάτης είπε ότι απεβίωσε ο εργολάβος.
0: Είναι γεγονός. Είναι γεγονός, έχει αποβιώσει.
1: Εγώ δεν διαφωνώ, εντάξει. Αλλά επειδή το απεβίωσε.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει.
1: Έχει να κάνει με τη συνέχιση του έργου.
0: Καθόλου. Υπάρχει η ανάδοχος εταιρεία που μπορεί να εκτελεί τις εργασίες και να εισπράττει τα προβλεπόμενα ποσά.
1: Δεν ξέρω τι δικαιολογίες είναι αυτές. Αλήθεια δεν ξέρω.
0: Όντως ισχύει αυτό. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Αλλά τώρα υποτίθεται ότι είναι άλλος εργολάβος. Γνωστός και μη εξαιρεταίος.
1: Μακάρι να το δούμε να αρχίσει για να τελειώνει. Πάντως μας πιάνει η καρδιά μας, γιατί είναι και ένας δρόμος που θα πρέπει να ανοιχτεί εδώ στο χωριό.
0: Ναι.
1: Και όχι φοβάμαι, όταν ξεκινήσει θα πάω και να το συζητήσουμε. Ναι, με την έννοια μην ανοίξουμε το δρόμο και μετά το παρατήσουμε και δεν μπορούμε να ξαναπεράσουμε άλλο.
0: Μάλιστα, ναι βέβαια.
1: Δηλαδή θα πρέπει να οργανωθούμε, να πάμε εκεί να τους πούμε, παιδιά, φέρατε στις σωλήνες, είσαστε έτοιμοι, ξεκινήστε να σκάβετε.
0: Και αυτό που αναφέρατε σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, έτσι, για την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων και ούτω καθεξής σε μια περιοχή που είναι και δασική όπως η Αγία Μαρίνα.
1: εκεί σας
0: και να κλείσουμε, κύριε Χέλμη, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
1: Σε τα προβλήματα του χωριού είναι πολλά. Κάποια άλλη φορά θα συζητήσουμε.
0: Μάλιστα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε
1: πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Επίσης.
2: Ακούτε την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, αλλά δεν πάμε και σε κάτι καλύτερο, το αντίθετο μάλιστα. Ανατροπή δεδομένων στη γνωστή υπόθεση με τη θανάτωση γατιού στην περιοχή του Λομηρίου Ζακύνθου, ένα θέμα που πρώτη και καλύτερη ανέδειξε η ΕΡΤ Ζακύνθου και με τα συγκεκριμένα αποκαλυπτικά στοιχεία.

0: τα οποία στοιχεία επιβεβαιώνονται με σχετικό βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό, αλλά και από την Πανελλήνια Ομάδα κατά της Κακοποίησης των Ζώων. Θα αποφανθεί εννοείται η δικαιοσύνη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για μια γενικότερη συζήτηση αλλά και για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η επικεφαλής της Πανελλήνιας Ομάδας κατά της Κακοποίησης Ζώων, Μάρθα Πουλτίδου, την οποία και ευχαριστούμε για τον χρόνο της. Κυρία Πουλτίδου, καλή σας μέρα από τη Ζάκηθο και την τοπική ΕΡΤ. Το ξέρετε το νησί, το έχετε επισκεφτεί και για διακοπές και ενδεχομένως σε σχέση και με τη φιλοζωική δραστηριότητα που έχετε. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια
0: καλά.
1: Είναι ότι το έχω επισκεφτεί αρκετές φορές το νησί σας.
0: Που σημαίνει ότι σας αρέσει και περνάτε καλά.
1: Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο.
0: Λέτε, μόνο εμείς εδώ δεν το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Κοιτάξτε, γενικά ο άνθρωπος που έρχεται σαν τουρίστας εννοείται ότι βλέπει κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπετε εσείς στην καθημερινότητά σας. Γιατί έρχεται με άλλη διάθεση, τέλος πάντων να ξεκουραστεί, να δει τις ομορφιές. Είναι πανέμορφο σαν νησί, έχει υπέροχους ανθρώπους πραγματικά. Και εννοείται ότι παντού υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί, έτσι. Αλλά εγώ αυτό που γνώρισα είναι κάτι άλλο. Πραγματικά πολύ φιλόξενη και εξαιρετική.
0: Ναι, κυρία Πουλτίδου, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Γενικότερα, ποια είναι η εικόνα που έχετε από τη Ζάκηθο ό,τι αφορά κακοποίηση και θανάτωση ζώων σε σχέση και με άλλες περιοχές της χώρας? Όπου και εκεί είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Και έχει αυστηροποιηθεί και καλώς βέβαια το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο από την παρούσα κυβέρνηση.
1: Σαφώς υπάρχει η κακοποίηση των ζώων όπως υπάρχει παντού. Έτσι δεν είναι δηλαδή μόνο η Ζάκυνθος, αν και η Κρήτη έχει την πρωτιά. Δεν πάβει όμως η κακοποίηση των ζώων να είναι μια γενικότερη κατάσταση στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί τα ζώα στην Ελλάδα, παρόλο την αυστηροποίηση του νόμου, δεν είναι κάτι που απασχολεί τον πολύ κόσμο. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι δεν σου δίνει.
0: Κακό μεταχείρισης, ναι.
1: Αυτό ακριβώς, ότι δεν σου προσφέρει, δεν αξίζει τον κόπο.
0: Ναι.
1: Αυτό έχω καταλάβει εγώ μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή βλέπουμε τους κυνηγούς οι οποίοι λένε είναι συνεργάτες μας, αλλά όταν τα εργαλεία τους δεν τους κάνουν τη δουλειά τους, γιατί εργαλεία για εργαλεία μιλάμε, τα πετάνε στον δρόμο.
0: Όπως,
1: τα μαζεύουμε εμείς, οι εθελοντές.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα γίνεται και με τους κτηνοτρόφους που λένε τα ζώα μας τα αγαπάμε και τα κλαίνε, αλλά τα κλαίνε γιατί τα έχει σκοτώσει η κυβέρνηση, αλλά δεν τα κλαίνε την ώρα που πάνε στο σφαγείο και παίρνουν τα χρήματα στις τσέπες τους. Καταλαβαίνετε ότι...
0: Ναι, αλλά είναι και θέμα επιβίωσης, να μην το ξεχνάμε και αυτό.
1: Σαφώς και είναι θέμα επιβίωσης, δεν αντιλέγω σε αυτό, αν και εμείς διαφωνούμε. Θεωρούμε ότι η εκμετάλλευση των ζώων είναι κάτι που μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά είναι ανήθικο.
0: Αλλά και η ορολογία και η έννοια περί φιλόζων και φιλοζωίας είναι παρεξηγημένη από πολλούς που έχουν αντίθετη άποψη.
1: Σαφώς
0: ότι ενδιαφέρεστε περισσότερο για τα ζώα και δεν έχετε την ίδια ευαισθητοποίηση, ας πούμε, για τις ανθρώπινες ζωές ή ανθρώπινες απώλειες. Υπάρχει.
1: Κοιτάξτε,
0: και αυτή η άποψη.
1: Φιλοζωία σημαίνει αγαπώ κάθε μορφή ζωής. Κανένας φιλόζος δεν είναι μισάνθρωπος. Αντιθέτως, βοηθούμε και ανθρώπους. Απλά συνήθως αυτό που φαίνεται προς τα έξω είναι τα ζώα, γιατί αυτό κάνουμε, αυτό μπορούμε να δείξουμε. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι η θρησκεία μας λέει μην γνωρίζει δεξιά σου τι πει η αριστερά σου. Έτσι. Οπότε το τι κάνουμε για τους ανθρώπους αφορά μόνο εμάς σε προσωπικό επίπεδο και δεν αφορά την κοινωνία.
0: Στο κομμάτι αυτό η Ελλάδα έχει προχωρήσει, έχει μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με την ευρωπαϊκή, με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δηλαδή τώρα η ελληνική νομοθεσία έχει εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή. Σε ό,τι αφορά την κακοποίηση και θανάτωση ζώων.
1: Κοιτάξτε, η νομοθεσία που έχουμε στην Ελλάδα είναι από τις πιο αυστηρές που υπάρχουν γενικότερα στον κόσμο, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα νόμο ο οποίος δεν εφαρμόζεται όμως. Και δεν εφαρμόζεται γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει. Αν και το νομικό μας σύστημα λέει ότι άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται,
0: ναι, ναι.
1: Η νομοθεσία περί προστασίας ζώων είναι κάτι που το περνάμε στα ψηλά συνήθως. Το γνωρίζουμε δηλαδή μόνο εμείς που ασχολούμαστε.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με συλλήψεις και με πολυετή κάθαρξη και σουκτερά πρόστιμα από 30 έως 50 χιλιάδες ευρώ, κυρία.
1: Σαφώς.
0: Πώς την εφαρμόζετε?
1: Κοιτάξτε, επειδή ασχολούμαι χρόνια με τις κακοποιήσεις, πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω κάνει εκατοντάδες μηνύσεις, δεν έχω χάσει ποτέ καμία.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι έχουν καταδικαστεί, δηλαδή η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της όταν έχεις μια δικογραφία η οποία είναι στοιχεία θετημένη. Τώρα, το πάω κάνω μια μήνυση στον αέρα, γιατί έτσι μου ήρθε, γιατί έτσι νομίζω ότι είναι το σωστό, δεν γίνεται έτσι. Όταν λοιπόν ένα στοιχειωμένο αδίκημα, η δικαιοσύνη κάνει πάντα τη δουλειά της. Άλλωστε, εμείς έχουμε και πρόσφατες καταδικαστικές. Έχουμε, ας πούμε, έναν που σκότωνε γατιά εδώ πέρα στην Αθήνα, στο Βοτανικό, όπου καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξη. Έχουμε έναν άλλον στο Βόλο, ο οποίος καταδικάστηκε σε 5 χρόνια.
0: Είναι κακούργημα πλέον, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι κακούργημα. Και έχουμε και έναν ο οποίος είναι προφυλακισμένος αυτή τη στιγμή, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση. Είναι στο ψυχιατρίο, βέβαια. Γιατί πραγματικά. Είχε θέματα.
0: Ναι, κάποιοι για να κάνουν κάτι τέτοια εννοείται ότι έχουν και ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Δεν είναι πάντα. Δεν είναι πάντα.
0: Δεν είναι πάντα, δηλαδή, ούτε αποτελεί μόνιμο άλοθη και δικαιολογία. Εντάξει.
1: Αυτό ακριβώς ξέρετε τι κάνουμε. Τους δίνουμε το άλοθη ότι είναι τρελή. Δεν είναι τρελή, είναι απλά εγκληματίες. Τι χάνει όμως ανάμεσα σε αυτούς να υπάρχει και κάποιος. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, επειδή η κατάσταση προϋπήρχε και υπήρχαν έγγραφα από δημόσιο ψυχιατρίο. Ναι, δεν μπορεί η δικαιοσύνη να κάνει κάτι άλλο παρά να τον στείλει στο ψυχιατρίο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να στείλει σε ένα ψυχικά ασθενή, σε μια
0: κάτι
1: φυλακή.
0: Που ισχύει ενίοτε και στις περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιών, παύλα εμπρισμών.
1: Σαφώς.
0: Κάποιοι επικαλούνται αυτά, ψυχιατρικά και σχετικά προβλήματα. Ναι, αντιμετωπίζονται ανάλογα. Κάποιοι μπορεί να είναι βέβαια και πυρομανείς από φύση και θέση. Όμως να μην ξεχαστούμε. Εσείς τι γνωρίζετε για τη συγκεκριμένη υπόθεση στη Ζάκυνθο με το πνιγμό ενήλικου γατιού στην αυλή σπιτιού στην περιοχή του Ρωμερίου, καθώς συνελήφθη 63χρονη γυναίκα μετά από μήνυση, καταγγελία της καταγγέλουσας και ιδιοκτήτριας του ζώου που τυχαίνει να είναι και νύφη της 63χρονης και 63χρονη πεθεράτης.
1: Σωστά, κοιτάξτε, εμείς το πληροφορηθήκαμε. Επικοινώνησα εγώ αμέσως με τη Ζάκυνθο ώστε να δω τι συμβαίνει. Μίλησα λοιπόν με την ιδιοκτήτρια του ζώου.
0: Ναι,
1: με
0: το όνομά της είναι γνωστό. Με την κυρία Θερεσία Κονίδη. Ναι.
1: Σωστά. Η οποία την χάνει να είναι γνωστή εθελόντρια της περιοχής.
0: Ναι. Έχει φιλοζωική δράση.
1: Έχει μεγάλη φιλοζωική δράση. Η κοπέλα ήταν σε άθλια κατάσταση. Μου εξήγησε τι έγινε. Είδα τα βίντεο. Στην πορεία όμως έλαβα εγώ ένα βίντεο ακόμα. Από την κυρία Κονίδη, το οποίο βρέθηκε στην πορεία, δηλαδή δεν βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο υλικό της κάμερας, το βρήκανε μετά, το βρήκανε λίγο αργότερα. Στο οποίο ξεκάθαρα δείχνει ένα ανήλικο παιδί να παίρνει το ζώο από εκεί που κοιμάται και να το πηγαίνει στο χώρο που βρέθηκε απαγχωνισμένο. Δεν δείχνει αν το έκανε το ίδιο ή όχι, όμως...
0: Απαγχωνισμένο λέτε.
1: Ναι, αφού το είχε κρεμάσει κυριολεκτικά.
0: Ναι, είχε ένα κορδόνι γύρω από το λαιμό του το γάτι.
1: Είχε ένα κορδόνι και ήταν δεμένο σε μια πέτρα.
0: Ναι, σε μια... όχι ακριβώς πέτρα, και είχε και κόμπου στο κορδόνι.
1: Ναι, είχε κόμπου, το είχε δέσει στο λαιμό.
0: Ναι, έχουμε δημοσιοποιήσει σχετικό φωτογραφικό υλικό.
1: Λοιπόν, η κοπέλα από ό,τι μου είπε, το ζωάκι ζούσε ακόμα, αλλά μέχρι να του βγάλει το κορδόνι και να προσπαθήσει να το επαναφέρει, το γατάκι εξέπνευσε. Οπότε εδώ μιλάμε για θανάτωση του ζώου πλέον.
0: Και έχει γίνει και νεκροψία. Που αποδεικνύει του λόγου του αληθές ότι πρόκειται για πνιγμό ή στραγγαλισμό ή κάτι τέτοιο.
1: Βέβαια, έγινε και η νεκροψία. Βέβαια, υπήρχε μια λάθος έτσι ενημέρωση από την αστυνομία προς την ιδιοκτήτρια ότι το γατάκι πρέπει να βάλει στην κατάψυξη.
0: Και όντως το είχε στην κατάψυξη του σπιτιού της, γιατί συνέπεσε και η τοπική αργία του πολιούχου του.
1: Σωστά, ήταν το Αγίου Διονυσίου. Η νομοκτηνίατρος έλειπε. Εγώ πάθα σοκ βέβαια όταν άκουσα ότι το γατάκι είναι στην κατάψυξη, γιατί ένα πτώμα πρέπει να συντηρηθεί στους 4 βαθμούς Κελσίου και όχι παρακάτω. Στην κατάψυξη αλλοιώνονται στοιχεία. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει μεταφερθεί το ψυχοσώμα του γατιού στο νομοκτηνιατρίο.
1: Σωστά. Ξέρω ότι έγινε η νεκροψία. Στην πορεία βρέθηκε το υλικό. Όταν πέρασε λοιπόν η κυρία ανακριτή και εισαγγελέα και απέθηκε ελεύθερη.
0: Η 63χρονη είναι ελεύθερη μέχρι την τακτική δικάσιμο.
1: Ναι, η κυρία νόμιζε ότι αθώθηκε. Όπως νόμιζε και η Θηρεσία ότι αθώθηκε.
0: Η οποία όμως κατά τα φαινόμενα ή σύμφωνα με τα όποια στοιχεία υπάρχουν μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν έχει διαπράξει το κακούργημα αυτό.
1: Γιατί αυτό θα το αποφασίσει.
0: Η θανάτωση του ζώου.
1: Ναι, αυτό θα το αποφασίσει ο εισαγγελέας. Mm. Δεν θα το αποφασίσουμε εμείς. Mm. Εμείς έχουμε κάποια στοιχεία, βλέπουμε κάτι.
0: Το λέω γιατί η καταγγέλουσα και η διοκτήτρια του ζώου και νύφη της 63χρονης έχει στραφεί νομικά κατά της 63χρονης για πλημελή εποπτεία των παιδιών που φυλάει στο σπίτι της.
1: Σωστά.
0: Και κατά των γονιών των συγκεκριμένων παιδιών.
1: Σωστά.
0: Καθώς υπάρχει
1: σωστά.
0: Και το σχετικό βιντεολειπτικό υλικό που ενδεχομένως αποδεικνύει ότι ένα ανήλικο αγοράκι άθελά του προφανώς έπνιξε το γατί. Έπαιζε μαζί του, το έσαιρνε, το κρέμασε, δεν ξέρω.
1: Κανείς δεν ξέρει, όμως αυτά τα παιδιά υποτίθεται.
0: Οπότε γι' αυτό μιλάμε για ανατροπή δεδομένων στη συγκεκριμένη
1: ναι, σωστά,
0: υπόθεση.
1: Ναι, σωστά, μα είναι σωστό. Από τη στιγμή που υποτίθεται ότι πληρώνεσαι για να έχεις να φυλάς δύο παιδιά, τα μάτια σου, έτσι κι αλλιώς τα μάτια μας τα παιδιά πρέπει να τα έχουμε 14, το να μην ξέρεις τι γίνεται με δύο παιδιά τα οποία υποτίθεται ότι φυλάς, εννοείται ότι πλέον μιλάμε για πλημελή εποπτεία. Έτσι λογικά λοιπόν η γυναίκα στράφηκε και κατά της πετεράς και κατά των γονιών. Τώρα από εκεί πέρα βέβαια.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούν να δικαστούν και να καταδικαστούν τώρα αν είναι μικρά παιδάκια, αν είναι δυνατόν.
1: Εννοείται. Τα ανήλικα τα παιδιά δεν φταίνε σε κάτι.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά εξαρτάται από το πώς μεγαλώνεις αυτά τα παιδιά. Ναι. Γιατί ο πολιτισμός ξεκινάει και η παιδεία ξεκινάει από την οικογένεια πρώτα.
0: Ναι, μπορεί να ήθελαν να παίξουν με το γατί, τέλος πάντων. Αυτό...
1: Ναι, αλλά αυτοί που ήταν, εκεί είναι όλο το πρόβλημα.
0: Το αποτέλεσμα είναι η θανάτωση.
1: Είναι ακριβώς αυτό.
0: Show.
1: Στο ότι αυτή η γυναίκα υποτίθεται ότι έχει την εποπτεία των παιδιών. Και δεν ξέρει τι γίνεται. Μάλιστα χαρακτηριστικά μου είπε η θηρεσία ότι λίγη ώρα πριν το γατί αυτά τα δύο παιδιά είχαν ένα ξύλο και χτυπάγανε τις κότες.
0: Ναι.
1: Βγήκε η ίδια και τα μάλωσε. Και τους είπε ότι δεν είναι σωστό.
0: Έχω
1: και
0: εγώ την ίδια ενημέρωση, ναι.
1: Έτσι. Mm. Την πορεία λοιπόν έγινε αυτό με το γατάκι. Από αυτό και μόνο συνειδητοποιούμε πρώτον τη συγκεκριμένη κυρία δεν πραγματικά είχε πλημελή εποπτεία των παιδιών, διότι όταν τα παιδιά χτυπάνε τις κότες και δεν έχει πάρει χαμπάρι και μετά το γατάκι και πάλι δεν έχει πάρει χαμπάρι και το καταλαβαίνει κατόπιν εορτής, σημαίνει ότι δεν τα προσέχει όπως θα έπρεπε. Από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θεωρώ ότι θα κάνει τη δουλειά της.
0: Να πούμε και τη σημαντικότερη είδηση για να μην ξεχαστούμε, κυρία Πουλτίδου, ότι η Πανελλήνια Ομάδα κατά της κακοποίησης ζώων θα παραστεί στην δίκη.
1: Σωστά,
0: με εκδίκαση της υπόθεσης ως πολιτική αγωγή.
1: Ναι, ναι, ναι, θα παραστατούμε. Θα παραστατούμε.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι δικαιοσύνη. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Δεν ζητάμε να τιμωρηθεί ένας άνθρωπος που είναι αθώος.
0: Ναι.
1: Δεν ζητάμε να του προσάψουμε κατηγορίες χωρίς
0: που
1: να
0: δεν το αναλογούν. Ναι.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλουμε είναι δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να βγει η αλήθεια στο φως. Αυτό μας ενδιαφέρει σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Να ξέρετε τώρα, πολλοί που μας ακούνε ότι έχουν εντελώς διαφορετικό σκεπτικό και ότι ασχολούμαστε με ένα γατί. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Ναι, ασχολούμαστε με ένα γατί γιατί αυτό το παιδί, αν δεν καταλάβει ότι αυτό που έκανε είναι λάθος, αύριο θα στραφεί εναντίον και κάποιου ανθρώπου, κάποιου άλλου παιδιού και πάλι
0: διότι
1: θα σκεφτεί ότι δεν είναι λάθος.
0: Υπερβολές αυτά που λέμε ή λέτε τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν είναι υπερβολές, ξέρετε κάτι. Επειδή αποδεδειγμένα πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι στρέφονται κατά των ζώων και κάνουν κακό σε ένα ζώο, άνετα μπορούν να κάνουν και σε έναν άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι μια έρευνα.
0: Και αντίστροφα.
1: Δεν είναι έρευνα, ξέρετε.
0: Το θέμα είναι όμως, κυρία Πουλτίδου, ότι την ίδια ώρα στους δρόμους του νησιού υπάρχουν λιωμένα γατιά, σκυλιά και όχι μόνο από τα αυτοκίνητα που τα πατάνε και τα αφήνουν.
1: Σωστά. Γιατί δεν υπολογίζουν τη ζωή τους και γιατί και προφανώς ο Δήμος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του.
0: Ναι, γιατί πολλοί οδηγοί δεν φταίνε, πετάγονται ξαφνικά μπροστά τους.
1: Σαφώς.
0: Δεν μπορούν να τα αποφύγουν και τα πετάνε, μπορεί
1: οδηγός
0: να προκληθεί και ατύχημα.
1: Ακούστε,
0: σε αυτή την περίπτωση
1: όμως
0: τι γίνεται, κυρία Πουλτίδου, μόλις.
1: Κοιτάξτε, ακόμα και όταν δεν φταίει ο οδηγός, γιατί εγώ κατανοώ ότι μπορεί ένα ζώο να πεταχτεί και να μην προλάβει να αντιδράσει.
0: Αυτό έχει τύχει και σε μένα, ναι.
1: Δεν το κατανοώ. Δεν το κατηγορούμε. Εννοείται, αλλά ο οδηγός οφείλει να πράξει τα νόμιμα, δηλαδή οφείλει να καλέσει την αστυνομία
0: ναι.
1: και οφείλει να καλέσει το Δήμο, ναι. να ενημερώσει το Δήμο.
0: Ναι.
1: δεν μπορείς να το πατάς και να σηκώνεσαι να φεύγεις.
0: Τα οποία, ας πούμε, είναι ορφανά αυτά πολλές φορές. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες τους.
1: Κοιτάξτε, κατά βάση είναι άστεγα ζώα. Επίσης, να σκεφτούμε ότι στην επαρχία, γενικότερα, όχι, και όχι μόνο στην επαρχία, όχι ότι συμβαίνει μόνο στην επαρχία, και στην Αθήνα συμβαίνει, όπου υπάρχουν γειτονιές, ο καθένας αφήνει το ζώο του και κυκλοφορεί ελεύθερο. Πόσες φορές έχουμε ακούσει το χάσα γιατί βγήκε για τη βόλτα του και δεν γύρισε.
0: Ναι.
1: Τι πάει να πει βγήκε για τη βόλτα του το ζώο? Το παιδί θα το άφηνε 2 χρονών και 3 χρόνια να πάει βόλτα μόνο του? Όχι.
0: Κάποιος μπορεί να πει άλλο το παιδί μου και άλλο το γατί μου ή το σκυλί μου. Αν και
1: όχι,
0: αγαπώ...
1: όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη ενός πλάσματος,
0: ναι,
1: θα πρέπει να το προστατεύεις σαν να είναι οικογένεια, σαν να είναι παιδί σου.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορείς να το αφήνεις ελεύθερο να κυκλοφορεί. Το ίδιο το κάνουν παντού, ειδικά, ιδιαίτερα στα χωριά στην επαρχία. Όλα τα ζώα κυκλοφορούν ελεύθερα.
0: Ναι,
1: κατά βάση όμως.
0: Και πολλές φορές, ας πούμε, αδέσποτοι σκύλοι προκαλούν και ζημίες σε καλλιέργειες, προκαλούν ατυχήματα, κυνηγούν ανθρώπους που είναι πάνω σε μηχανάκια και αυτοκίνητα.
1: Ναι,
0: επιτίθενται σε ανθρώπους, δαγκώνουν ή κομματιάζουν και σκοτώνουν ανθρώπους.
1: Ναι,
0: είχαμε
1: απλά
0: και το πρόσφατο περιστατικά, σχετικό
1: ακούστε,
0: πρόσφατο στη Ζάκηθο με το δίχρονο παιδάκι που το κατασπάραξε ένα σκυλί στην περιοχή.
1: Όχι, δεν το κατασπάραξε το σκυλί.
0: Αλλά.
1: Όχι. Δεν το κατασπάραξε το σκυλί. Όποιος πει ότι αυτό το παιδί, το δίχρονο, το κατασπάραξε το σκυλί, είναι ψεύτης.
0: Ναι.
1: Διότι το σκυλί, το παιδί, δεν έφερε τέτοια τραύματα από το ζώο, ώστε να είναι θανατηφόρα. Το τραύμα που σκότωσε το παιδί είναι το τραύμα που είχε στο πίσω μέρος του κεφαλιού που χτύπησε τη μέτρα.
0: Λέξε.
1: Και εκεί οι γονείς φταίνε. Γιατί αφήσανε ένα δίχρονο παιδί χωρίς να είναι στην επίβλεψή τους. Αυτά τα παιδιά μας δεν τα αφήνουμε ούτε μισό δευτερόλεπτο από τα μάτια μας. Ούτε μισό δευτερόλεπτο. Λοιπόν, μην κατηγορούμε πάντα τα ζώα. Δηλαδή, δεν φταίνε πάντα τα ζώα. Επίσης λέμε, έκανε επίθεση. Κυνήγησε, πήγε στα χωράφια. Γιατί? Γιατί οι Δήμοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Αυτό λέει, ναι, να συμφωνήσουμε σε αυτό και επειδή πρέπει να κλείσουμε, κυρία Πουλτίδου, είναι λύση τελικά το καταφύγιο αδέσποτων ζώων που στη Ζάκηθο δεν υπάρχει, είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής?
1: Κοιτάξτε, η λύση το να φυλακίζουμε τα ζώα και να παραμένουν εκεί δεν είναι.
0: Ποια
1: το
0: είναι
1: σωστό
0: η λύση
1: ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Το σωστό είναι ο κάθε Δήμος να έχει συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία, ώστε τα φιλοζωικά σωματεία να προωθούν αυτά τα ζώα και να βρίσκουν σπίτια. Δεν είναι η λύση το τα κλείνουμε σε ένα χωράφι και ζουν μόνιμα εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτή η λύση. Όπως βέβαια δεν είναι και λύση να ζουν στους δρόμους πεινασμένα. Αν οι Δήμοι κάνανε σωστά τη δουλειά τους και είχαν τις ταΐστρες, τις σκοτίστρες και φροντίζανε τα ζώα, δεν θα υπήρχε τίποτα.
0: Και η στήρωση
1: δεν είναι. Συμβιώνανε αρμονικότατα όλοι.
0: Η στήρωση είναι λύση, δεν είναι και αυτή κακοποίηση?
1: Σαφώς. Όχι, δεν είναι κακοποίηση.
0: Γιατί
1: η στήρωση είναι λύση στο πρόβλημα.
0: Είναι
1: για
0: λύση.
1: Μένα το λάθος του νόμου είναι ότι δεν έχει κάνει υποχρεωτική τη στήρωση για τα επόμενα 10 χρόνια. Κάνει υποχρεωτική τη στήρωση για 10 χρόνια να μην υπάρχει ούτε ένα δέσποτο. Να μην χρειαζόμαστε ούτε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Η λύση είναι αυτή.
0: Μα αρκετές φιλοζωικές οργανώσεις έχουν την άποψη ότι πρέπει να στηρώνονται τα ζώα.
1: Φυσικά, όλες οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουμε την ίδια άποψη. Ότι τα ζώα όλα πρέπει να στηρώνονται. Τουλάχιστον έτσι κι αλλιώς τα άστεγα ζώα πρέπει να στηρώνονται. Τώρα για τα δεσποζόμενα ζώα, εγώ θεωρώ ότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα πρέπει η στήρωση να γίνει υποχρεωτική, ώστε να εξαλειφθούν τα αδέσποτα. Για τα αδέσποτα δεν γεννηθεί κανένα στον δρόμο. Δεν σηκώθηκε ένα ζώο ένα πρωί και είπε πάω στον δρόμο να ζήσω. Είναι γένες δεσποζόμενων, τα οποία οι ιδιοκτήτες κρατάνε αυτό που θέλουν και τα υπόλοιπα στο χωράφι, στον γκρεμό, στο βουνό, στο δρόμο.
0: Ή και τα πετάνε ζωντανά νεογέννητα μέσα στα σκουπίδια και όπου δει.
1: Εννοείται.
0: Να το ξέρουμε ότι συμβαίνει και αυτό.
1: Εννοείται.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κυρία Πουλτίδου. Να κρατήσουμε ότι θα παραστείτε ως πολιτική αγωγή στην εκδίκαση της υπόθεσης με την 63χρονη σε σχέση με τη θανάτωση του γατιού.
1: Σωστά.
0: Να ευχαριστήσουμε την κυρία Πουλτίδου, η οποία είναι επικεφαλής της Πανελλήνιας Ομάδας κατά της κακοποίησης των ζώων. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε, κυρία Πουλτίδου. Έχουμε μιλήσει και για το θέμα αυτό με την κυρία Παναγιώτα Λιμνιού, η οποία είναι εκπρόσωπος του Ζακυθινού Όμιλου Μέρημνας Ζώων. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια επικοινωνία ή επαφή μαζί της.
1: Όχι, όχι, δεν έχω μιλήσει με τη συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά ξέρω ότι κάνει εξαιρετική δουλειά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Ζουμ στην επικαιρότητα.

0: 92,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα, ειδής πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά ήδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Πέρα από τις μειώσεις τιμών σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ και την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα, αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, αποκάλυψε μέσω του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στη τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας για Εμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς όπως εξήγησε έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήριση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News, σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό Βρέφος. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία όπου δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κυρία προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μου στο Ξίδι με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οι δύο μοτοσυκλέτες, τις οποίες επέβαιναν, συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζει την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τη Ρόζα Εμβριώτη το 1937 στο χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής. Σε δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι μόνο ένα από τα σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως και η συνολική δωρεά θα αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Θα συμπληρώσουμε, πρόσθεσε, τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Χιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπιση των απειλών, υπογράμμισε ο Υπουργό Εθνική Άμυνα Νίκο Δένδια, προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξέφρασε την πρόθεση να εξηγήσει στου ομολόγου του την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμό στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, τη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών, όπω χαρακτηριστικά είπε. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Ο καιρός. Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά, βόρεια υπηρετικά όρεινα, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερτζακίνθου
2: 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Κομπιούτερ, κινητό στο γραφείο. Κομπιούτερ, κινητό, τηλεόραση στο σπίτι. Δεν έχω τα ματάκια μου. Ή μάλλον δεν είχα τα ματάκια μου. Τώρα έχω 6. 2 τα δικά μου, 2 για κοντά, 2 για μακριά. Μόνο με ένα ζευγάρι πολυεστιακά γυαλιά. Από το iSight φυσικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤ Ζακύνθου.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου
2: στους 95,2 και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Εδώ είμαστε. 12 και 9 πρώτα λεπτά είναι πάντα κοντά σε ΣΥΕΡ της Ακίνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. 11 με 1 σήμερα. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Και καλό μήνα και πάλι. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ηρωές της καθημερινότητας. Και πάτε συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Λοιπόν, έχουμε νέα ανακοίνωση του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο αναφορικά με το έργο υδροδότησης, το λέμε εν συντομία, Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Γυρίου, Αγίου Λεόντα, που αφρά κυρίως στις ορεινές περιοχές. Αναφέρει λοιπόν η Δύναμη Ελπίδας Ζάκυνθου, ο Συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου, μόλις ζητήσαμε έλεγχο, ξεκίνησαν οι εργασίες. Σύμπτωση ή συγκάλυψη, η δουλειά πορεία. Έλεγχος εδώ και τώρα. Όλα αυτά με κεφαλαία και θαυμαστικό. Η Δύναμη Ελπίδας το έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή. Θέλουμε το έργο να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει σωστά. Θέλουμε το νερό να φτάσει επιτέλους στα σπίτια των ορεινών κατοίκων μέσα από το δίκτυο ίδρυυσης και όχι με ρόδες. Προχθές δημοσιοποιήσαμε συγκεκριμένα στοιχεία και ζητήσαμε πλήρη έλεγχο της πορείας του έργου, των επιμετρήσεων, των πιστοποιήσεων και των χρημάτων που έχουν ήδη πληρωθεί. Εχθές Δευτέρα διαπιστώσαμε την παρουσία συνεργείων και την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Δεν γνωρίζουμε ποιος εκτελεί τις συγκεκριμένες εργασίες, καλό αυτό, με ποια εντολή και ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενό τους. Δεν θα κάνουμε υποθέσεις, όμως η χρονική συγκυρία είναι πραγματικά αξιοσημείωτη, όντως. Το Σάββατο ζητήσαμε έλεγχο, χθες διαπιστώσαμε εργασίες. Σύμπτωση ή συγκάλυψη. Δεν θα το κρίνουμε εμείς. Θα το κρίνουν τα στοιχεία και οι αρμόδιες αρχές. Γι' αυτό ζητάμε να καταγραφεί επίσημα η σημερινή κατάσταση του έργου και να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα. Τι εργασίες εκτελούνται σήμερα, από ποιον, με ποια εντολή, ποιο είναι το ακριβές αντικείμενό τους και πώς συνδέονται με το φυσικό αντικείμενο του έργου που έχει ήδη επιμετρηθεί, πιστοποιηθεί και πληρωθεί. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, αναφέρει η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, έχει ήδη πληρωθεί ποσό πάνω από 1.521.000 ευρώ. Δηλαδή το 98,1% του συμβατικού τιμήματος του 1.550.000 ευρώ κτλ. Όταν ένα έργο έχει σχεδόν εξοφληθεί, το ερώτημα είναι απλό. Πού αντιστοιχούν τα χρήματα που έχουν πληρωθεί, τι έχει εκτελεστεί, τι έχει επιμετρηθεί, τι έχει πιστοποιηθεί και τι ακριβώς έχει πληρωθεί. Αυτό ζητάμε να ελεγχθεί. Για το λόγο αυτό ζητάμε να ενημερωθούν και να ενεργήσουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και η Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, ώστε να υπάρξει πλήρης και αντικειμενική εικόνα για την πορεία του έργου και τη διαχείριση της χρηματοδότησής του. Δεν κατηγορούμε κανέναν και δεν προδικάζουμε κανέναν. Κανένα αποτέλεσμα ελέγχου, αναφέρει η Δύναμη Ελπίδας. Ζητάμε το αυτονόητο, κάθε ευρώ που έχει πληρωθεί να αντιστοιχεί σε πραγματικά εκτελεσμένο και πιστοποιημένο έργο. Το Σάββατο ζητήσαμε έλεγχο, τη Δευτέρα διαπιστώσαμε εργασίες. Έλεγχος εδώ και τώρα, γιατί στο τέλος υπάρχει ένα ερώτημα που δικαιούνται να θέτουν όλοι οι πολίτες: τα χρήματα που έχουν πληρωθεί, πού ακριβώς αντιστοιχούν. Με απλά λόγια, πού πήγαν τα λεφτά, επανέρχεται η Δύναμη Ελπίδας με το ίδιο ερώτημα. Η διαφάνεια δεν είναι φιέστα, η λογοδοσία δεν είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα, είναι υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Τα τελευταία που αναφέρει η Δύναμη Ελπίδας είναι εμέσως πλην σαφώς απάντηση σε ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής. Για το συγκεκριμένο θέμα, η ανάθεμα, υπάρχει και ανακοίνωση από το Συνδυασμό Ανάσα για τα Ιόνια νησιά με επικεφαλής τον πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, κεφαλονίτη ΓΑΡ, Θεόδωρο Γαλιατσάτου. Αναφέρει λοιπόν η Ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Η ίδρυυση Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας απαιτούνται εξηγήσεις από τον Δήμο Ζακύνθου και την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Η δημόσια κατάθεση των απόψεων της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Ζακύνθου Δύναμη Ελπίδας σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης του έργου ίδρυυσης με τίτλο Ίδρυυση Αγίας Μαρίνας Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας και κυρίως τα αναφερόμενα σχετικά με την οικονομική διαχείριση του έργου γεννούν τεράστια ερωτηματικά. Η καταγγελία αυτή, αναφέρει η Ανάσα για τα Ιόνια νησιά, απευθυνόμενη στις αρμόδιες αρχές, θέτει με δραματικό τρόπο ένα θέμα για το οποίο τόσο η παράταξή μας η ΑΝΑΣΑ είχε καταθέσει σχετική επερώτηση ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου 26/10/2024, όσο και η Λαϊκή Συσπήρωση είχε ζητήσει εξηγήσεις στο πλαίσιο συνεδρίασης λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου 10/1/2026.
Και στις δύο αυτές διαδικασίες ελέγχου η Περιφερειακή Αρχή ήταν καθησυχαστική με τοποθετήσεις του χωρικού αντιπεριφερειάρχη της Ζακύνθου, εννοεί του Κώστα Καποδίστρια, αλλά και του ίδιου του Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή. Μάλιστα, στην πρώτη ερώτηση 26 Δεκάτου 2024, παρόν στη συνεδρίαση, ήταν και ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος, ο οποίος ήταν απόλυτα καθησυχαστικός και επέπληξε εντός εισαγωγικών την ανάσα για τα Ιόνια νησιά, γιατί κατά τη γνώμη του έθιξε ανύπαρκτο θέμα. Αισθανόμαστε απογοήτευση γιατί ένα έργο υποδομής όπως αυτό, το οποίο εντάξαμε στο ΕΣΠΑ ως Περιφερειακή Αρχή το Μάρτιο του 2019, προκειμένου να βοηθήσουμε την Ορεινή Ζάκυνθο, βρίσκεται σήμερα 7,5 χρόνια σε τέτοια κατάσταση. Το έργο, όπως δηλώνεται, έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό μικρότερο του 40%, πλην όμως, σύμφωνα με τους εξοφλημένους λογαριασμούς, έχει πληρωθεί το 98,1%. Απαιτούμε απαντήσεις και εξηγήσεις τόσο από τη Δημοτική Αρχή που διαχειρίζεται το έργο, όσο και από τον Περιφερειάρχη που μέσω της Διαχειριστικής Αρχής πληρώνει τους λογαριασμούς. Είναι προφανές ότι κάτι δεν λειτουργήσε με κριτήριο το σεβασμό στις ανάγκες των πολιτών και το δημόσιο χρήμα. Είδομε ανεξάρτητη αυτοδιοικητική συνεργασία αρχών ανάσα για τα Ιόνια νησιά με επικεφαλής τον πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο.

0: Ξαναπάμε για λίγο στα του νοσοκομείου και στην αλλαγή σκητάλη στη διοίκηση. Τυχαίο δεν νομίζω, είναι και επικοινωνιακό. Έτσι, για να ελαφρύνει λιγάκι η βαριά περιραίουσα ατμόσφαιρα σε σχέση με τα του νοσοκομείου και τα πεπραγμένα της απερχόμενης ή προηγούμενης διοίκησης, μην νομίζετε, μπορεί να έχει να κάνει και με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Ξέρω τι σας λέω, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή και μπορώ να καταλάβω και ποιος κινεί τα νήματα. Καθώς υπάρχει χθεσινή ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, σύμφωνα με την οποία παραιτήθηκε πριν από λίγες μέρες, λέει, για προσωπικούς λόγους ο μέχρι πρότινος διοικητής Χρήστος Στανόπουλος, ένας άφαντος διοικητής. Και υπό τη σκιά και τον έλεγχο Τελίτσας. Αφήνω να το απαντήσετε εσείς. Και έκανε πρόταση λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης, τον πρώην βουλευτή και πρώην υφυπουργό τουρισμού κτλ. Αναστάσιο Λάσκο, που αποδέχτηκε την πρόταση να αναλάβει προσωρινός διοικητής, προκειμένου μέσω του ΑΣΕΠ και του νέου διαγωνισμού να οριστεί ο επόμενος διοικητής, ο μόνιμος διοικητής υποτίθεται. Και επαναλαμβάνουμε, ο Αναστάσιος Λιάσκος κατοικοειδρεύει πολλά χρόνια τώρα στη Ζάκυνθο, έχει και το πολεμικό μουσείο στην περιοχή του Λαγανά. Είναι σύζυγος της κυρίας Χριστίνας Τετράδη, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, εκπροσωπεί το Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών Προβλέψεων κτλ. Το ΙΤΕΠ, αλλά έχει υπάρξει και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και δυσαρεστημένη που δεν έχει εκλεγεί. Και μπορεί να μην έχει και τις καλύτερες των σχέσεων με τον νυν βουλευτή Διονύση Ακτύπη. Άρα εδώ μπορεί να έχουμε μια διαμόρφωση ισορροπιών, διεργασίες, παρασκήνιο, προσυνεννοήσεις. Να αναφέρουμε τώρα τι επισημαίνει στη χθεσινή ανάρτησή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πριν από λίγες μέρες υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους ο διοικητής του νοσοκομείου Ζακύνθου. Ζήτησε από τον πρώην υφυπουργό και πρώην βουλευτή Αναστάσιο Λιάσκο να αναλάβει την ευθύνη της διοίκησης του νοσοκομείου Ζακύνθου έως ότου ολοκληρωθεί εκ νέου η διαδικασία μέσω του ΑΣΕΠ για την πλήρωση της καινής αυτής θέσης. Σήμερα ο αγαπημένος μου φίλος, που ως πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου έγραψε ιστορία, απεδέχθη την πρότασή του. Την πρότασή μου. Σήμερα δηλαδή χθες, γιατί η χθεσινή είναι η ανάρτηση. Απεδέχθη λοιπόν την πρόταση του κυρίου Γεωργιάδη ο κύριος Λιάσκος. Αναφέρει ο κύριος Γεωργιάδης, τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Ο Τάσος, λέει, βάζει για μια ακόμη φορά πλάτη στα δύσκολα. Δεν τα κατάφερε ο τεχνοκράτης, απερχόμενος διοικητής Χρήστος Στανόπουλος, θα τα καταφέρει ο πολιτικός Αναστάσιος Λιάσκος. Μια φορά πολιτικός, πάντα πολιτικός. Μια φορά τεχνοκράτης, πάντα τεχνοκράτης. Επίσης, ανάλογη ανακοίνωση προέβη και ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης, που αναφέρει: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την ανάληψη των καθηγόντων του προσωρινού διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, Αναστάσιο Λιάσκο, και του εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα ευθύνη που αναλαμβάνει. Η μακρά και ουσιαστική διαδρομή του στα κοινά ως βουλευτή, υφυπουργού, Γενικού Γραμματέα, Νομάρχη, καθώς και η επιτυχημένη θητεία του ως Προέδρου του Πολεμικού Μουσείου αποτελούν εχέγγυα εμπειρίας, διοικητικής επάρκειας και αποδεδειγμένης προσφοράς στην πατρίδα και τον τόπο μας. Η ενίσχυση και η διαρκής αναβάθμιση του νοσοκομείου Ζακύνθου αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μου», αναφέρει ο κ. Αχτύπης. «Σε αυτή την προσπάθεια, η εμπειρία, το κύρος και η γνώση ενός ανθρώπου που έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών σε θέσεις υψηλής ευθύνης μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά. Γνωρίζω προσωπικά τον Τάσο», αναφέρει ο κ. Ακτύπης, «γνωρίζω τις δυνατότητες, την εργατικότητα και το αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτηρίζουν και είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία στη νέα του αποστολή. Του εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη και κάθε επιτυχία. Από την πλευρά μου προσβλέπω σε μια στενή και ουσιαστική συνεργασία με κοινό στόχο να συνεχίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά την προσπάθεια για ένα ισχυρό, σύγχρονο και αξιόπιστο νοσοκομείο για τη Ζάκυνθο και τους ανθρώπους της». Τώρα μπαίνει ένα ερώτημα. Την υπόδειξη για να αναλάβει προσωρινός διοικητής ο κύριος Λιάσκος στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου την έκανε από μόνος του ο κύριος Γεωργιάδης? Υπήρχε υπόδειξη, σχετική υπόδειξη από τον τοπικό βουλευτή? Δεν θα ρωτήθηκε ο τοπικός βουλευτής προκειμένου να προτείνει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο? Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, δεν ξέρουμε τι σημασία έχει. Απλά κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο. Ποιος και γιατί έκανε αυτή την πρόταση και με ποιο σκεπτικό? Αποκλείεται να μην ήξερε ο βουλευτής και να το μάθει κατόπιν εορτής. Λέμε τώρα. Πάμε και στη δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου για το ίδιο θέμα. Αναφέρει: η ανάληψη της διοίκησης του νοσοκομείου Ζακύνθου από έναν άνθρωπο με μακρά διαδρομή στη δημόσια ζωή και σημαντική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης αποτελεί μια εξέλιξη που χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Ο Τάσος Λιάσκος έχει υπηρετήσει τον τόπο και την πολιτεία από σημαντικές θέσεις, έχοντας αποδείξει στην πράξη ότι διαθέτει γνώση, διοικητική εμπειρία, εργατικότητα και κυρίως αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της τοπικής μας κοινωνίας. Είναι ο χώρος όπου καθημερινά δοκιμάζεται η αντοχή και η ποιότητα του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά και εκεί όπου οι συμπολίτες μας, οι οικογένειές τους και οι επισκέπτες του νησιού μας αναζητούν φροντίδα, ασφάλεια και ανθρώπινη αντιμετώπιση. Σε αυτή την κρίσιμη αποστολή, ο νέος προσωρινός διοικητής γνωρίζει ότι θα έχει δίπλα του την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, αναφέρει ο κ. Στασινόπουλος, θα συνεχίσω να στηρίζω κάθε προσπάθεια που υπηρετεί την ενίσχυση, εύρυθμη λειτουργία και τη διαρκή αναβάθμιση του νοσοκομείου μας. Γιατί η υγεία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης. Καλά. Είναι υπόθεση όλων μας. Με τον Τάσο Λιάσκο προσβλέπω σε μια ανοιχτή, ειλικρινή και αποτελεσματική συνεργασία με κοινή επιδίωξη να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες και τις προκλήσεις του νοσοκομείου και να συμβάλλουμε ο καθένας από τη θεσμική του θέση στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που δικαιούνται οι Ζακυνθινοί. Τάσο, σου εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στη νέα αυτή ευθύνη. Η Ζάκυνθος χρειάζεται συνεργασία, συνεννόηση και αποτέλεσμα. Και σε αυτή την προσπάθεια θα είμαστε παρόντες. Είδατε πως από κύριος Λιάσκος γίνεται ξαφνικά Τάσος. Ή από Τάσος πως μπορεί να γίνει κύριος Λιάσκος. Χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο όνομα. Δεν. Αυτό ισχύει για κάθε όνομα. Αλλά έχει το νόημά του και το περιεχόμενό του αυτό που λέει. Όλοι ξαφνικά είναι αγαπημένοι φίλοι. Ευχαριστούν ο ένας τον άλλον. Λένε τα καλύτερα ο ένας για τον άλλον. Πολλές φορές αυτά είναι συγκυριακά, ξέρω. Προσχηματικά, φαινομενικά, και υπάρχει και μια σκοπιμότητα. Παλιότερα ακούγαμε από τους εκάστοτε τοπικούς άρχοντες για τους υψηλούς επισκέπτες του νησιού, πολιτικούς και όχι μόνο, ότι ήταν όλοι φίλοι της Ζακύνθου. Και που ήταν φίλοι της Ζακύνθου, τι έγινε? Μια τρύπα στο νερό. Ούτε εξαρτώνται όλα από ένα πρόσωπο. Όπως και να λέγεται αυτός, οποιαδήποτε πόστο βρεθεί. Ούτε ως διαμαγείας λύνονται τα προβλήματα με ένα μαγικό ραβδάκι. Στο κάθε νοσοκομείο και σε κάθε τι άλλο.
1: Ζούμε στην επικαιρότητα.

0: αγαπώ το ψεύτη.
1: Αλλαγή μουσικής, το καταλάβατε. Τι μίξ ήταν αυτή η Αλέξανδρο Λάση, καθόλου τυχαία βέβαια.
0: Όταν με φίλε μου,
1: η απαρνημένη ή η απατημένη. Αποδίδει το μουσικό σχολείο Ζακίνθου. Ερμηνεύει. Η μουσική μας παραπέμπει σε μια τσιπολιτιστική εκδήλωση αρκετά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη που θα λάβει χώρα στο Μαχαιράδο, στην έδρα του πρώην Δήμου Αρτεμισίων. Από τον

0: Αγιαστικό Σύλλογο Μαχαιράδου η Αγία Μαύρα. Με πολύχρονη δράση και προσφορά η αλήθεια είναι. Εκεί στην περιοχή μου στα Αρτεμίσια. Τριγία λέγεται η εκδήλωση που θα λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες στην περιοχή. Περισσότερα από τον Αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαχαιράδου η Αγία Μαύρα, τον ευχαριστούμε πολύ που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Τιμόθεο Κακολύρη. Κύριε Κακολύρη, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλή σας, εύχομαι καλή ημέρα να έχετε κι εσείς.
0: Και καλό μήνα.
1: Και καλό μήνα, σήμερα πρώτη του μηνός.
0: Μάλιστα.
1: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο.
0: Λοιπόν, έχει έτσι μια ξεχωριστή σημασία αυτή η εκδήλωση και η ονομασία της που αποδίδει και το περιεχόμενό της. Τριγέα.
1: Γιορτή κρασιού, τριγέα λοιπόν, γιορτή κρασιού του Τρίγου και του Πατήματος.
0: Τριγέα, γιορτή κρασιού του Τρίγου και του Πατήματος.
1: Ναι, μάλιστα. Mm. Πρόκειται για...
0: Εμείς προλάβαμε και τα πατητήρια και τους λινούς και...
1: Ναι, ναι, παλαιότερα λοιπόν, σύμφωνα με τις παραδοσιακές τεχνικές που παραγόταν το κρασί τα παλαιότερα χρόνια, έχουμε το πάτημα στο λινό με τα γυμνά πόδια,
0: ναι.
1: Έχουμε την αντελεκτική εργασία.
0: Και τα τσουβάλια, και τα σταφύλια μέσα στα τσουβάλια ή και χύμα στους λινούς.
1: Ναι, με τα ψάθινα τα καλάθια,
0: ναι.
1: Να τα βάλουν στο λινό για να πατηθεί το κρασί της νέας χρονιάς. Mm. Με στα πλαίσια εν πάση περιπτώσει της οικογένειας και πολλές φορές και με ανταλλακτική εργασία. Δηλαδή, ας πούμε, συγγενείς μετέβαιναν ο ένας στο σπίτι του άλλου,
0: ναι.
1: Για να επαναλάβουν αυτή τη διαδικασία κατά την περίοδο αυτή.
0: Κάποτε.
1: Έτσι, δηλαδή. Ναι, πείτε μου.
0: Κάποτε, λέω, κάποτε.
1: Κάποτε. Μακάρι να ενθυμούμαστε για να μπορέσουμε να πορευτούμε και στο μέλλον. Αυτή είναι η άποψη.
0: Λιγάκι δύσκολο, έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Να πούμε τώρα κάποιες λεπτομέρειες για την εκδήλωση για τους φίλους ακροατές Ζακυνθινούς και όχι μόνο.
1: Λοιπόν,
0: προκειμένου να σας θυμίσουν που θα το κάνουν με την παρουσία τους.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Η ιδέα αυτή προέκυψε ήδη από μια γιορτή που πραγματοποιείται από τη δεκαετία του 90.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια διαφοροποίηση της γιορτής, βασιζόμενη πάντοτε όμως στην αρχική ιδέα. Γι' αυτό ναι. Μετανομάστηκε λοιπόν σε Τριγιά Γιορτή Κρασιού του Τρίγου και του Πατήματος.
0: Το Τριγιά παραπέμπει στον Τρίγο. Στον Τριγιά.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, στον Τρίγο. Στον Τρίγο. Mm. Και φέτος λοιπόν υπήρξε η σκέψη, κάτι που εν πάση περιπτώσει μελετάμε μέσα στα τελευταία χρόνια που πραγματοποιούμε την εκδήλωση,
0: ναι.
1: Να γινόταν ένα φεστιβάλ, δύο μέρες εν πάση περιπτώσει. Η πρώτη μέρα, όπως θα δείτε και εσείς, Παρασκευή 4 του μήνα, θα πραγματοποιηθεί στο πλάτωμα της Αγίας Μαύρας τις 8.30 ώρα.
0: Είπατε στο πλάτωμα της Αγίας Μαύρας.
1: Ναι, ναι,
0: να μην μπερδευτούν κάποιοι, γιατί αρκετές εκδηλώσεις του Συλλόγου λαμβάνουν χώρα στο παλιό Δημοτικό Σχολείο εκεί στο κέντρο του χωριού και στον άβλιο χώρο του σχολείου.
1: Ναι, στο πολιτιστικό κέντρο του Μαχαιράδου ήθεστε να γίνονται οι εκδηλώσεις, ναι. Αλλά θα σας πω ακριβώς, γιατί θα πάμε και τη δεύτερη μέρα. Λοιπόν, την πρώτη μέρα λοιπόν,
0: ναι.
1: Στο πλάτωμα της Αγίας Μαύρας.
0: Τι ώρα?
1: Θα έχουμε στις 8.30 ώρα.
0: Παρασκευή είπατε, 4 Σεπτεμβρίου.
1: Βεβαίως.
0: Στο πλάτωμα της Εκκλησίας της Αγίας Μαύρας, ναι.
1: Στο πλάτωμα
0: στην περιοχή, ναι.
1: Εκεί πέρα λοιπόν θα λάβουν χώρα ομιλίες γύρω από τον κύκλο του κρασιού. Θα έχουμε κάποιους ομιλητές.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Τους οποίους θεωρώ ότι αξίζει να τους αναφέρουμε και αυτούς.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα είναι ο Βυσβάρδης ο Πέτρος.
0: Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακίνθινα.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω βεβαίως. Θα είναι ο Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού που θα μιλήσει και τον Αμπελιώνα της Ζακίνθου.
0: Ναι.
1: Θα είναι ακόμη ο Τιμόθεος ο Χριστόφορος, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του θα μιλήσει και αυτός για τον Αμπελιώνα και για το μέλλον εν πάση περιπτώσει. Θα έχουμε την... Μισό λεπτάκι, μην ξεχάσω κάποιον.
0: Ναι, γιατί έχουμε εξαιρετικές ποικιλίες κρασιού στο
1: νησί. Ναι, θα έχουμε την κυρία Μαρία Ρουκανά Απελά. Ναι.
0: Φιλόλογο.
1: Η οποία είναι φιλόλογος, μάλιστα. Και αυτή, εν πάση περιπτώσει, θα μιλήσει με τη σειρά της. Όπως και ο Σταμάτης ο Ζούλας,
0: ναι.
1: Ο οποίος είναι θεολόγος.
0: Καθηγητής
1: θεολόγος. Ο οποίος θα μας μιλήσει και αυτός σχετικά με το κρασί, με τον τίτλο της ομιλίας του να είναι «Όταν δε είναι ως δόη Θεός, πάβει βρωτούς» λοιπόν. Οπότε κλείνουν εκεί οι ομιλίες. Θα έχει στο χώρο,
0: ναι.
1: Ακόμη εκείνη τη μέρα, την Παρασκευή, θα υπάρχει μια έκθεση ζωγραφικής της Αθηνάς Λικούρεση.
0: Καλημέρα και στην Αθηνά Λικούρεση, καλή φίλη, ναι.
1: Το οποίο μας θυμά πάρα πολύ. Θα έχουμε μια έκθεση βιβλίου με βιβλία γύρω από...
0: Η έκθεση ζωγραφικής προφανώς θα αναπαριστά με έναν τρόπο, με εικόνες.
1: Έχει ως θέμα το κρασί.
0: Την όλη διαδικασία του τριγητού κτλ.
1: Ναι,
0: του τρίγου και, της παρασκευής του κρασιού. Ναι.
1: Ναι, όπως σας είπα, θα είναι η Αθηνά η Λικούρεση. Αξίζει να αναφέρουμε και τους μαθητές της, οι οποίοι συμμετέχουν. Η Μαρίνα η Γκόγκα, η Δανάη Κλάδη, ο Γιώργος Παπαδάτος, η Μαρία Ζουγουροπούλου και ο Παναγιώτης Φραγκογιάννης.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, θα υπάρχει και μια έκθεση βιβλίου, την οποία επιμελείται το βιβλίο Κλαβδιανός.
0: Μάλιστα.
1: Και μια έκθεση τοπικών προϊόντων.
0: Η έκθεση βιβλίου έχει να κάνει πάλι με τον Αμπελώνα και το κρασί στη Ζάκυνθο.
1: Έχει να κάνει γενικότερα με τη Ζάκυνθο.
0: Γενικότερα με τη Ζάκυνθο.
1: Ναι, η οποία θα πραγματοποιηθεί. Και μουσικά λοιπόν θα κλείσει.
0: Και είπατε και μια άλλη εκδήλωση πριν πάμε στο μουσικό κομμάτι. Εκτός από την έκθεση βιβλίου και κάτι άλλο είπατε.
1: Α, και μια έκθεση τοπικών προϊόντων έχουν δηλώσει.
0: Τοπικά κρασιά δηλαδή, να υποθέσουμε.
1: Θα έχει ναι, κάποια τοπικά κρασιά και κάποια, εν πάση περιπτώσει, αρτοσκευάσματα τα οποία.
0: Και αρτοσκευάσματα.
1: Ναι. Και θα κλείσει η βραδιά με την μουσική χοροδία Ζακίνθου, τη Φανερωμένη. Και έτσι ολοκληρώνεται εκείνη η πρώτη ημέρα.
0: Με τη Φανερωμένη, τη χοροδία ή Φανερωμένη, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και στο φίλο μου Γιάννη Μπελέρη. Χοροδό. Ναι.
1: Η δεύτερη μέρα λοιπόν. Συνεχίζει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.
0: Την ίδια ώρα.
1: Ναι, 8.30 ώρα. Αυτή την ώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαχαιράδου.
0: Τώρα πάμε στον αύριο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Παλιού Δημοτικού Σχολείου, στο κέντρο του χωριού. Ναι.
1: Τη δεύτερη μέρα. Το Πολιτιστικό Σύλλογο, ναι.
0: Εκεί τι θα γίνει.
1: Εκεί θα έχουμε χορούς από τα τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαχαιράδου για Μαύρα.
0: Μάλιστα, παραδοσιακούς χορούς.
1: Ναι, παραδοσιακούς χορούς.
0: Από τη Ζάκυνθο και άλλες περιοχές.
1: Από τη Ζάκυνθο θα χορέψουν τα τμήματά μας χορούς από τη Μακεδονία, από τη Ρωμιλία, από το Λασίθι της Κρήτης.
0: Ναι, ναι.
1: Και από τη Ζάκυνθο, θα φτάσω στο σημείο της Ζάκυνθο, θα σας πω γιατί το αναφέρω. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Πολιτιστικό Καθιστικό Όμιλο Αγρινίου Ήρου Μελιώτες που θα παρουσιάσουν
0: και χορούς
1: από τον τόπο τους, βεβαίως. Και θα έχουμε και το Κέντρο Λαογραφικών Ερευνών της Λάρισας, συντομία Κέλε, το οποίο και αυτό θα παρουσιάσει χορούς και τραγούδια του τόπου τους. Και το κομμάτι το χορευτικό ολοκληρώνεται λοιπόν με τη Ζάκυνθο και την αναπαράσταση του τρίου και του πατήματος του Σταφυλιού.
0: Εκεί ήθελα να φτάσουμε και αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν θα γίνει όλη αυτή η αναπαράσταση όπως γίνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρακινάδου σε σχέση με τη γιορτή της Σταφίδας και την όλη διαδικασία.
1: Πραγματοποιείται.
0: Με τις μάκαινες και τα λοιπά. Ναι.
1: Πραγματοποιείται τελευταία χρόνια στο Σύλλογο του Μαχαιράδου και πραγματοποιείται ως εξής όπως θα πραγματοποιηθεί και φέτος.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε δηλαδή το πάρτι, θα έχουμε το αναπαράσταση του τρίγου στον Αμπελώνα.
0: Με ποιο τρόπο θα το κάνετε αυτό πρακτικά, πώς το έχετε
1: πρακτικά
0: σκεφτεί και σχεδιάσει.
1: Έχουμε όπως το κάνουμε και τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε δηλαδή αμπέλια κανονικά, δηλαδή στο χώρο που πραγματοποιείται η εκδήλωση, τα οποία εν πάση περιπτώσει αναπαραστάται ο τρίγος, η μεταφορά με τα ψάθινα
0: καλάθια πάνω στα γαϊδούρια.
1: Στο λινό, γαϊδούρια δεν θα έχουμε, αλλά ναι.
0: Ναι, πάνω στα γαϊδούρια πάντως γινόταν η μεταφορά.
1: Παλαιότερα ναι.
0: Δύο καλάθια από τη μία πλευρά ή ένα και αντίστοιχα από την άλλη πλευρά. Τα καημένα τα γαϊδουράκια.
1: Οπότε ναι, θα γίνει το πάτημα στο λινό και μετά το στράγγισμα που γίνεται στην τσιπουρία και η μεταφορά, εν πάση περιπτώσει, προς το βαρέλι του μούστου.
0: Θα έχετε δηλαδή και ένα αυτοσχέδιο λινό.
1: Έχουμε λινό, ναι, έχουμε φτιάξει από τον κύριο.
0: Και κάτι θα πατάνε και καλά τα σταφύλια, έτσι. Όχι, και καλά κανονικά.
1: Σταφύλια,
0: και μετά την τσιπουρία,
1: Την τσιπουρία και μετά, δεν σας είπα, τη μεταφορά.
0: Τη μεταφορά
1: στο βαρέλι.
0: Στο βαρέλι.
1: Και εκεί ολοκληρώνεται το κομμάτι το χορευτικό και το κομμάτι της αναπαράστασης του τρίγου, όπως σας είπα. Και θα συνεχίσουμε με ένα παραδοσιακό γλέντι με εξαίρετους μουσικούς. Τον Καλαμάκη τον Γιώργο στο λαούτο και στο τραγούδι, τον Πίλη τον Δημήτρη στο κλαρίνο, τον Οικονόμο τον Γιάννη στο βιολί, την Καραλιάκο την Ατάσταση στο τραγούδι και τον Ρουζόπουλο τον Αλέξανδρο στα κρουστά. Έτσι. Οπότε συνεχίζει η βραδιά με γλέντι για με συμμετοχή όλου του κόσμου που θα είναι εκεί.
0: Μάλιστα. Μόνο να μην πιούν πολύ, γιατί θα πρέπει να
1: οδηγήσουν. Με πολύ, με προσοχή, με προσοχή.
0: Καλά, κάποιοι θα έρθουν με τα πόδια εκεί, ειδικά αυτοί που μένουν στο κέντρο του χωριού και είναι κοντά.
1: Όσοι είναι, ναι, θα έρθουν περπατώντας κατά το σύνηθες.
0: Να πούμε λιγάκι και για τις ζακυθινές ποικιλίες στα Φιλιού. Είναι το Γουστουλίδι, ο Παύλος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι το Γουστουλίδι, βεβαίως.
0: Ο Αυγουστιάτης.
1: Έτσι, έχουμε ποικιλίες σταφυλιών και κρασιών, οι οποίες πρέπει να αναδειχθούν.
0: Όπως είναι η Βερδέα.
1: Και... βεβαίως. Και θα έχουμε λοιπόν εκείνη τη μέρα και δωρεάν κρασί για τον κόσμο, να μπορέσει σε πάση περιπτώσει
0: να δοκιμάσει. Χύμα ή εμφιαλωμένο?
1: Χύμα κρασί, όπως βάζουμε κάθε χρόνο από τα τοπικά εινοποιεία και την Ένωση Ζακίνθη.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο τα τιμούνται όντως οι τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού που πλασάρουν ό,τι να είναι στους τουρίστες. Ειδικά αυτούς που έρχονται με πακέτο, πακεταρισμένοι. Και μένουν μέσα στα ξενοδοχεία, τρώνε, πίνουν κτλ. Εκεί. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση, δεν είναι της παρούσης.
1: Ελπίζω, εν πάση περιπτώσει, να απολαύσει ο κόσμος και τις ποικιλίες του κρασιού που θα δοκιμάσει, και φυσικά θα έχουμε και ένα κέρασμα για τον κόσμο και όσους επιθυμούν το γλυκό σταφύλι που τρώμε εδώ. Τα άλλα χρόνια βάζουμε την
0: θα έχετε
1: βεβριά.
0: Και κέρασμα γλυκό σταφύλι,
1: Βεβαίως, βεβαίως. Τα άλλα χρόνια
0: γλυκό του κουταλιού. Γιατί γίνεται,
1: γλυκό του κουταλιού, βεβαίως.
0: Όπως έχουμε, όπως και το κιδόνι και.
1: Ναι. Όπως ήταν το σύνηθες, τα παλιότερα χρόνια βάλαμε μουσταλευριά. Φέτος είπαμε να βάλουμε γλυκό σταφύλι.
0: Μουσταλευριά, τι μου θυμήσατε τώρα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γλυκό σταφύλι, βεβαίως. Γλυκό κηδόνι,
1: Ναι, ναι. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που.
0: Μπράβο σας. Και πολλά συγχαρητήρια.
1: Είναι πρακτικές που.
0: Γιατί όλο αυτό που περιγράφεται.
1: Πρέπει να τονίσω.
0: Όλο αυτό που περιγράφεται θέλει πάρα πολύ δουλειά. Που γίνεται σε θελοντική βάση και από το χρόνο που δεν έχετε.
1: Πράγματι θέλει πολλή δουλειά, θέλει μεράκι κυρίως, πολύ μεράκι.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, και μεγάλη αγάπη για τον τόπο μας.
0: Ναι, σωστά.
1: Μεγάλη αγάπη για τον τόπο μας,
0: ναι.
1: Που πρέπει να προβάλλεται με θετικό τρόπο, γιατί η Ζάκυνθος είναι κάτι που μας ξεπερνά όλους. Είμαστε όλοι άνθρωποι που θα περάσουμε από αυτό το νησί, όπως πέρασαν και όλοι οι προηγούμενοι, και θα πρέπει και εμείς να αφήσουμε το λιθαράκι μας.
0: Ναι. Αυτή είναι η άποψη. Και έχω και καλές αναμνήσεις από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαχαιράδου η Αγία Μαύρα τα προηγούμενα χρόνια, με πρόεδρο τότε τον Ανδρέα Καλαμαρά, καθώς συμμετείχε και η κόρη μου στο τμήμα των παραδοσιακών χωρών, με πολύ, πολύ καλή δουλειά εκεί.
1: Να είστε καλά.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαχαιράδου, η Αγία Μαύρα, εκτός από το χορευτικό τμήμα, έχει και άλλα τμήματα, δεν θυμάμαι, θεατρικό κτλ. Συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαχαιράδου λοιπόν έχει τα χορευτικά τμήματά του, των οποίων την επιμέλεια έχω εγώ,
0: ναι.
1: Ως χοροδιδάσκαλος.
0: Ναι.
1: Έχουμε θεατρικό εργαστήριο για παιδιά,
0: ναι.
1: Την επιμέλεια του οποίου την έχει η Χρυσάνθη Γούλου.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και τα τελευταία χρόνια έχουμε βάλει και τμήματα εκγύμνασης.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και έχουμε και την ομάδα Λαϊκού Θεάτρου,
0: ναι.
1: Η οποία είναι στη
0: στάση του Λαϊκού Θεάτρου.
1: Ναι, με την οποία, εν πάση περιπτώσει, ανεβάζουμε.
0: Έχετε στήριξη από την τοπική κοινότητα, το τοπικό συμβούλιο, πολύ περισσότερο από τη δημοτική και περιφερειακή αρχή. Έχετε ζητήσει κάποια οικονομική στήριξη για τη συγκεκριμένη εκδήλωση?
1: Έχουμε.
0: Γιατί χαρά. Δεν θα πρέπει να καλυφθούν τουλάχιστον τα έξοδα μετακίνησης, σίτησης, διαμονής των πολιτιστικών σχημάτων που έχουν καλεστεί εκτός Ζακύνθου να λάβουν μέρος στην εν λόγω εκδήλωση? Νομίζω ότι είναι αυτονόητο το ερώτημα.
1: Τα σχήματα τα οποία έρχονται λοιπόν και συμμετέχουν στην εκδήλωσή μας, σε πολιτιστική σύλλογη, έρχονται με ιδία έξοδα και εμείς αναλαμβάνουμε σαν σωματείο και σύλλογος τη σύντησή τους, όπως αναφέρονται και εσείς, εν πάση περιπτώσει. Και ό,τι άλλη βοήθεια μπορεί να κάνει ο σύλλογός μας προς αυτούς.
0: Και ενδεχομένως διαμονή τους. Δεν χρειάζεται να μείνουν τουλάχιστον ένα βράδυ στην νησί.
1: Έρχονται με τα ίδια τους τα έξοδα, εν πάση περιπτώσει, καλύπτουν ήδη τα έξοδά τους.
0: Σε ό,τι αφορά τη μετακίνησή τους.
1: Ναι, και τη μετακίνησή τους, βεβαίως.
0: Και τη διαμονή τους.
1: Και τη διαμονή τους, βεβαίως.
0: Μπράβο, αυτό τους τιμά. Με δικά τους έξοδα, λοιπόν. Δεν έχετε ζητήσει κάποια οικονομική στήριξη από τη δημοτική αρχή που αφιδώς μοιράζει επιχορηγή σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία?
1: Εμείς έχουμε τη χαρά φέτος, εν πάση περιπτώσει, και όπως και τα προηγούμενα χρόνια, να μας στηρίζουν οι χορηγοί, εν πάση περιπτώσει, της εκδήλωσης.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και την βοήθεια του Δήμου, ο οποίος μας καλύπτει τον ήχο και το φωτισμό για τις 2 μέρες αυτές.
0: Τον ήχο και το φωτισμό, ο Δήμος, μάλιστα.
1: όπως και
0: η χορηγή και οι συνδρομές των ημελών σας.
1: Επιμελήθηκε και τον καθαρισμό του χώρου και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, όπως σας είπα, είναι οι συνδρομές των μελών μας, είναι οι χορηγοί που μας βοηθάνε πάντα στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε και τους ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει, που στηρίζει τις προσπάθειες αυτές.
0: Να πούμε τώρα, ποιος είναι πρόεδρος τώρα στο Σύλλογο?
1: Είναι ο Δημήτρης Ογούλος, είναι πρόεδρος.
0: Εσείς αντιπρόεδρος, Τιμόθεος Κακολίδης, για να ξέρουν οι φίλοι ακροατές με ποιον μιλάμε. Πρόλαβα πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαχαιράδου η Αγία Μαύρα τον αείμνηστο Χρήστο Αγαλιώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Και τότε είχα κάνει την πρώτη εκπομπή, τρέχα γύρευε για τοπικό τηλεοπτικό μέσο στην περιοχή του Μαχαιράδου. Με τον αείμνηστο τοπικό πρόεδρο, εμβληματικό πρόσωπο, Σπύρο Παπαδάτο, καλά θυμάμαι?
1: Ο Σπύρος Παπαδάτος, ναι, ο πρόεδρος του χωριού, ναι.
0: Σπύρος, σωστά.
1: Ναι, ναι, εκείνη την εποχή, ναι.
0: Λοιπόν, τότε είχε πει έτσι on camera ο αείμνηστος Χρήστος Αγαλιώτης, ο τότε πρόεδρος του Συλλόγου, «Δόξα σε Αγία Μαύρα, δεν πάθαμε ποτέ τίποτα μέχρι σήμερα». Αυτό έχει να κάνει με τις εκδρομές του Συλλόγου εκτός Ζακύνθου.
1: Ναι.
0: Και αυτό ήταν έτσι το... Πώς να σου πω. Αυτή η ατάκα έπαιζε συνέχεια στο ξεκίνημα της εκπομπής. Να... Έγραψε ιστορία αυτή η ατάκα μέχρι το σημείο που άρχισε...
1: Μα είναι ατάκα που λέμε όλοι.
0: Ναι, αλλά εκεί στο χωριό...
1: Του Μαχαιράδου, γιατί πραγματικά η Αγία Μαύρα...
0: Ναι, αλλά κάποιοι συγχωριανοί του αείμνηστου Χρήστο Αγαλιώτη άρχισαν τα πειράγματα, καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα, δεν ξέρω, είχε ενοχληθεί και θυμώσει και μαζί μου.
1: Εντάξει, αυτά πάντοτε είναι.
0: Και στην εκπομπή αυτή συμμετείχε και ο αείμνηστος Άγγελος Αγαλιώτης, επί σειρά ετών οδηγός στο κτέλ της Ζακύνθου, και έχει υπάρξει νομίζω και ο κύριος Αγαλιώτης. Ο αείμνηστος Άγγελος Αγαλιώτης, όχι
1: κύριος. Ο Άγγελος Αγαλιώτης, ναι, και αυτός υπήρξε πρόεδρος του Συλλόγου, μεγάλη συνεισφορά και ο ίδιος, όπως και όσα μέλη έχουν περάσει κατά όλα αυτά τα χρόνια.
0: Που έφυγε και αυτός πρόωρα από τη ζωή, ο Άγγελος Αγαλιώτης.
1: Έφυγε δυστυχώς πρόωρα.
0: Τους είχα και τους δύο λοιπόν μαζί και ο ένας έπαιρνε το μικρόφωνο από το χέρι του άλλου και του λέει: «Αείμνηστος Χρήστος Αγαλιώτης, στα χωράφια σου, στα χωράφια σου, πρόεδρε», και νοούσε το χτέλ.
1: Είχαν όπως και όλα τα μέλη που έχουν περάσει, είχαν μεράκι για το Σύλλογο, για την παράδοση, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα.
1: Και όλοι έχουν προσφέρει το λιθαράκι τους.
0: Μία υπενθύμηση, κύριε Κακολίρη, για την μία υπενθύμηση.
1: Ναι.
0: Ημερομηνίες, ώρες κτλ.
1: Είπαμε την πρώτη μέρα Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, στο πράτομα της Αγίας Μαύρας, στις 8.30 ώρα.
0: Ναι.
1: Και η δεύτερη μέρα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαχαιράδου, στις 8.30 ώρα επίσης.
0: Η εκδήλωση τριγέα.
1: Τριγέα γιορτή κρασιού του Τρίγου και του Πατήματος.
0: Από το Πολιτιστικό Σύλλογο Μαχαιράδου, η Αγία Μαύρα. Συγχαρητήρια, πολλά μπράβο σας αξίζουν.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και για το χρόνο που.
0: Και τα λέτε ωραία η αλήθεια, τα λέτε πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Και τα κάνετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς κοντά σας και το ξέρετε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Ποτέ και κανένα δούλο να μην τις πάρεις, που να τον λένε Νικολό ή όπως αλλιώς. Πολύ πολύ σύντομα μια ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου. Έχει παρατηθεί, όπως ξέρετε, σχεδόν σύσσωμη η τοπική νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο έχουν απομένει ελάχιστα μέλη και ο Ηλίας Μακρύς στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, τοπικός στέλεχος του κόμματος. Συνεχίζει. Λοιπόν, αναφέρει η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου. Ιδιωτικό χρέος λύση για τους πολίτες, όχι ασυδοσία για τα φαντς. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο έφτασε τα 224 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 100 δις είναι μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και πανωτόκια. 4 στα 10 νοικοκυριά καθυστερούν βασικές πληρωμές. Η κυβέρνηση, λέει, κατάργησε, η τωρινή κυβέρνηση προφανώς, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Παρέδωσε τους οφειλέτες στα funds και στους servicers. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν καταθέτει στη Βουλή ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, σύμφωνα με την οποία, λέει, καταργούμε τον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, επαναφέρουμε τον νόμο Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας, θεσπίζουμε αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης, οι πιστωτές απαντούν εντός 15 ημερών, ρυθμίζουμε τις οφειλές με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προβλέπουμε αποπληρωμή έως 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο, ενεργοποιούμε αυτόματα και χωρίς κόστος τη δικαστική προστασία όταν αποτυγχάνει η εξοδικαστική διαδικασία. Η μεγάλη αυτή αλλαγή αφορά στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Θα μπορεί να γνωρίζει, να αγοράζει λοιπόν η Αναπτυξιακή Τράπεζα κόκκινα δάνεια από τα funds που τα έχουν αγοράσει από τις τράπεζες και να τα ρυθμίζει υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ένα δάνειο που αγοράστηκε στο 10% ή στο 20% της αξίας του δεν μπορεί να απαιτείται στο 100%. Και όντως έτσι είναι. Μέρος αυτής της διαφοράς πρέπει να επιστρέφει στον οφειλέτη με πραγματικό κούρεμα. Βάζουμε τέλος στην ασυνδοσία των funds. Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση της από το ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου. Καλημέρα στον Ηλία Μακρύ και στο δύσκολο προσωπικό, ξέρω τι λέω, αλλά και πολιτικό αγώνα που μπήνει. Καλημέρα και στο φίλο μου το Γιάννη που... και καλό κουράγιο επίσης στο δικό του δύσκολο προσωπικό αγώνα που μπήνει. Και εν όψη ΔΕΘ, επειδή συνέχεια ακούμε για το καλάθι του Πρωθυπουργού κτλ., υπάρχουν και ανακοινώσεις τοπικών συνδικαλιστικών φορέων αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο που θα γίνει στη ΔΕΘ 5 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη ανακοίνωση είναι από το τοπικό εργατικό κέντρο Ζακύνθου και η δεύτερη από το Σωματείο Συνταξιούχων Ζακύνθου, που και οι δύο συνδικαλιστικοί φορείς απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής. 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου. Αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου, των Σωματείων του Νησιού και του Σωματείου Συνταξιούχων θα συμμετέχουν με δύο πούλμαν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των Συνδικάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, αναφέρει το τοπικό εργατικό κέντρο, στις 5 Σεπτεμβρίου κάνουμε τη δική μας εξαγγελία, το δικό μας βήμα οργάνωσης, διεκδίκησης, συντονισμού, δράσης με κριτήριο τις δικές μας ανάγκες. Δεν μας ενδιαφέρει τι αντέχουν τα κέρδη τους, μας ενδιαφέρει τι δικαιούται ο λαός το 2026 με τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας και της παραγωγής. Δεν περιμένουμε νέες εξαγγελίες, πας και καλάθια, δεν περιμένουμε σωτήρες, παλιούς ή νέους. Παίρνουμε θέση στο δίλημα. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Με οργάνωση και αγώνα ανοίγουμε το δρόμο της ανατροπής ώστε ο πλούτος και οι δυνατότητες της εποχής μας να υπηρετούν τις ανάγκες του λαού, όχι τα κέρδη των λίγων. Απέναντι στα δικά τους κοστολογημένα όρια υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να κοστολογήσουν, η δύναμη ενός λαού οργανωμένων και αποφασισμένων να διεκδικήσει τη ζωή που του αξίζει. Καμιά θυσία, λέει, για τα κέρδη και τους πολέμους τους, δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Αυτά από το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου. Υπάρχει και αντίστοιχη ανακοίνωση από το Σωματείο Συνταξιούχων Ζακύνθου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του συγκεκριμένου Σωματείου, μετά από πρόσκληση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή του στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Ιανουαρίου 2026, σε 4 μέρες από τώρα. Αυτή η απάντηση, λέει, χρειάζεται απέναντι στις αντισυνταξιούχικές πολιτικές που έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει, αναφέρει το Σωματείο. Είμαστε και θα μείνουμε στον δρόμο του αγώνα για ό,τι μέχρι σήμερα μας φόρτωσαν όλες οι κυβερνήσεις και είναι εδώ και τσακίζει τη ζωή μας. Είναι εδώ όλες οι περικοπές σε όλα μας τα συνταξιουχικά δικαιώματα, οικονομικά, κοινωνικά, υγείας κτλ. Είναι εδώ οι θανατηφόρες αυξήσεις στα είδη διατροφής, τα καύσιμα, την ενέργεια, ο αχαλήνοτος τιμάριθμος, η ακρίβεια που καταστούν τις συντάξεις μας χρονιακά βοηθήματα. Όταν οι συνταξιούχοι πέραν της ανυπόφορης φορολογίας πληρώνουν κάθε χρόνο από τις περικοπές τους 10,5 δισεκατομμύρια, όταν από την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης έχουν συγκεντρώσει στα ταμεία του ΑΚΑΓΕ 24 δις. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα για ό,τι μέχρι σήμερα αποκρούσαμε, καθυστερήσαμε αλλά και κερδίσαμε. Και δεν είναι μόνο αποτέλεσμα κριτικής του καναπέ και των προσφυγών στα δικαστήρια. Αυτό επιβεβαιώνεται με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, όπως τελευταία με τις συντάξεις κυρίας, που αποφάσισαν να εφαρμοστούν ο νόμος Καντρούκαλου και να αποδίδεται μόνο μια εθνική σύνταξη και μετά την τριετία να μειώνεται στο 35%. Όμως, λέμε τον αγώνα μας, υποχρεώθηκε η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή τροπολογία που δίνει λύση σε μεγάλο βαθμό στις συντάξεις κυρίας, όπως το κίνημα και το δίκαιο απαιτεί. Και τελικά δεν έχουμε περικοπές και ούτω καθεξής. Αυτά αναφέρει και το Σωματείο Συνταξιούχων Ζακύνθου με πρόεδρο τον Παναγιώτη Σοφό, ο οποίος είναι παράλληλα και περιφερειακός σύμβουλος με τη Λαϊκή Σπήρωση, και Γενικό Γραμματέα τον Γιώργο Αλιάζη. Καλημέρα στο φίλο μας Γιώργο Αλιάζη και στη Λιθακιά, καθώς έχει συνδεθεί η παρουσία του και με τα πολιτιστικά δρόμενα στην περιοχή και στο νησί γενικότερα. Την ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου υπογράφει μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος του τοπικού συνδικαλιστικού οργάνου Γιώργος Κωνσταντίνου και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Ζακύνθου. 12:57 πρώτα λεπτά, ήρθε η ώρα να τα μαζεύουμε και να φεύγουμε. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Στις μουσικές επιλογές ήταν η Άννα Καποδίστρα, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Δελτίο, όχι μάλλον σύνδεση με τον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ3 σε λίγα λεπτά από τώρα με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και στις 3 με το μουσικό ραδιόφωνο Ράδιο Κόσμος μέχρι αύριο στις λίγο μετά τις 9 που αρχίζει το τοπικό πρόγραμμα. Καλά, τοπικό ναι. Το 8 με την έννοια ότι 8 με 9 είναι μουσικές επιλογές με την Άννα Καποδίστρια, 9 με 11 ο Ανδρέας Παπαδημητρίου άκου τώρα και στη συνέχεια η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα μετά τις 11. Να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Μια καλημέρα και στη Κεφαλονιά με τον βουλευτή του γειτονικού νησιού Παναγή Καπάτο να ανακοινώνει ενίσχυση των σχολείων με νέα χρηματοδότηση, μόνιμους διορισμούς και την έναρξη του μουσικού γυμνασίου. Με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων να αναφέρεται σε μια εκδήλωση, σε άλλο θέμα τώρα, οι γεύσεις μας φέρνουν πιο κοντά, ένα ξεχωριστό δείπνο για τους νέους της κεφαλονιτικής διασποράς. Θα μιλήσουμε και με τον υπεύθυνο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, Περιφερειακό Σύμβουλο Νεκτάριο Αραβαντινό. Και με τον βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγική Καπάτο, έχουμε καιρό να το κάνουμε για θέματα του γειτονικού νησιού. Και όσα δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα, αύριο καλή ώρα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλά μυαλά και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ηρωές της καθημερινότητας και σε όλους τους υπόλοιπους και καλό μήνα να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά, φυλάκια.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Στο εδόλιο κάθονται σήμερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη. Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε περιοχές της Τρίπολης. Άμεσες αυτοψίες και δίκαιες αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, θέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Η Σοφία Πακαλίδου παρακολούθησε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες λίγες μέρες πριν ανοίξουν οι πύλες της ΔΕΘ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Ένα αιώνα ζωή, όπω ανέφερε και στη Βίκυ, ο οποίο μεταφράζεται ω σημείο συνάντηση τη οικονομία, τη επιχειρηματικότητα, τη τεχνολογία, του πολιτισμού, επιβεβαιώνοντα τον διαχρονικό ρόλο ενό από τα σημαντικότερα γεγονότα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για τον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ανοίγει τι πύλε τη από τι 5 μέχρι τι 13 Σεπτεμβρίου και επιχειρεί να σηματοδοτήσει ταυτόχρονα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Η φετινή διοργάνωση σχεδιάστηκε ως ένα σύγχρονος κόμβος επιχειρηματικότητας, οικονομίας, καινοτομίας, τεχνολογίας και πολιτισμού, με στόχο να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις, επενδυτές, θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό. Παράλληλα, η ενισχυμένη εμπορική διάσταση της έκθεσης συνοδεύεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δηλώσεων και δράσεων. Κεντρικό ρόλο στη φετινή ΔΕΘ και μεγάλη τιμή για την διοργάνωση είναι η χώρα της Ιαπωνίας, η οποία συμμετοχή εδράζεται πάνω σε αυτό που, όπως ανέφερε μιλώντας στην έναρξη αυτή τη συνέντευξη τύπου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, ο κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, αν υπάρχει μια χώρα που εκφράζει καλύτερα την ύπαρξη της παράδοσης και της καινοτομίας, αυτή είναι η Ιαπωνία. Ο κ. Τσεντεμεΐδης ανέφερε ακόμη ότι, συνδυάζοντας αυτό, την κεντρική φιλοσοφία της φετινής διοργάνωσης, που τιμάται 100 χρόνια από την ίδρυσή της ΔΕΘ, αλλά έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η επισήμανση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘ, τον κύριο Ανδρέα Μαυρομάτη, ο οποίος στάθηκε στην Ιαπωνία. Βεβαίως, επισήμανε ότι θα είναι πάνω από 1.000 εκτέντες φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το ιαπωνικό περιβάλλον στο περίπτερο 13 σε ένα χώρο 3.200 τετραγωνικών μέτρων. Ο πρέσβης της Ιαπωνίας, μιλώντας αυτές τα ελληνικά, κάτι που ψάχνει πολύ εδώ το κοινό Βίκυ, αναφέρθηκε σε αυτή τη φιλοσοφία που εδράζεται στο πνεύμα του τακόμι. Το τακόμι μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία μαεστρία, όμως η έννοια του είναι βαθύτερη, εκφράζει την επιδίωξη της αριστείας μέσα από τη σοφία, την κινητήρια δύναμη, αλλά και την συνέστηση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεις διαρκώς και να δημιουργείς αξία για τους άλλους γύρω σου. Ό,τι παρουσιαστεί από την πλευρά της Ιαπωνίας σε αυτή την έκθεση είναι σημαντικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκθέτες από το χώρο της βιομηχανίας και όχι μόνο, και ο Οργανισμός Τουρισμού της Ιαπωνίας θα δώσει το παρόν. Σε αυτή τη διοργάνωση εδράζονται σε αυτό το πνεύμα, στο πνεύμα τα ακούμε. Και να κλείσω λέγοντας, σε ό,τι αφορά κάποια φυσικά θέματα για όλους όσοι θέλουν να επισκεφθούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από τις 5 λοιπόν μέχρι και τις 13, τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. καθημερινές από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Να πούμε ότι για τα εισιτήρια αυτά φτάνουν στα 12 ευρώ αν κάποιος απευθυνθεί στο ταμείο. Αν προχωρήσει σε προαγορά μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, αν το κάνει μετά τις 4 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά είναι στα 9 ευρώ. Υπάρχουν πακέτα με 25 ευρώ για τις οικογένειες και ένα ενιαίο που αφορά σε όλες τις μέρες της διοργάνωσης στα 50 ευρώ. Συνεχίζεται αυτή την ώρα δική συνέντευξη τύπου. Πάντως τα βασικά στοιχεία όπως παρουσιάστηκαν ήταν αυτά στα οποία αναφερθήκαμε. Και το ενδιαφέρον βέβαια να επικεντρώνεται, όπως είπα και νωρίτερα, στη συμμετοχή της Ιαπωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Τώρα, πληρότητα 100% έχουν τα ξενοδοχεία τα δύο Σαββατοκύριακα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Κώστα Τορνιβούκα, ο ίδιος επισήμανε ότι φέτος υπάρχει αυξημένη κίνηση και στη διάρκεια της εβδομάδας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ας τον ακούσουμε.
2: Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα το πρώτο Σαββατοκύριακο εδώ και μήνες. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο και αυτό αυτή τη στιγμή είναι και αυτό η πληρότητα νομίζω ότι είναι στο 100% περίπου. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον δωμάτια και για τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης. Το καλό είναι ότι και στο ενδιάμεσο φέτος έχει μια κίνηση η οποία είναι σε σχέση με τις άλλες χρονιές σχετικά αυξημένη. Όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από το εξωτερικό φυσικά, από τα Βαλκάνια και από τις χώρες της Ευρώπης. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνδυάζει και το δεύτερο Σαββατοκύριακο που είναι το ενδιαφέρον για την έκθεση, αλλά και αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν θεωρώ ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων του δεύτερου Σαββατοκύριακου είναι για τη συναυλία, αλλά το συνδυάζουν φυσικά οι άνθρωποι όλοι αυτοί που θα είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο εδώ, έχουν την ευκαιρία να δουν και τη συναυλία.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να πάμε, καθώς στο εδόλιο κάθονται σήμερα 22 κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα ακούσουν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα Διονύση Μουζάκη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από την Κρήτη, όπου κατοικούν, μίσθωναν βοσκοτόπια σε διάφορα νησιά, με ψευδή όμως στοιχεία. Τώρα, την ενοχή των 22 φυσικά ζήτησε ο εισαγγελέας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς να πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ας την ακούσουμε.
3: Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη και υποβολή ψευδούς βεβαίωσης. Η υπόθεση αυτή έφτασε στην δικαιοσύνη μετά από ανώνυμη καταγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχικώς η έρευνα έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ακολούθως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 22 οι κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν βοσκοτόπια, είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωτές, σε περιοχές πολύ μακριά από την περιοχή όπου κατοικούσαν. Στην Κάσο, στην Άνδρο, στην Ίσυρο, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα και στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Πριν από λίγο είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα του κυρίου Διονύση Μουζάκη, ο οποίος ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, γιατί όπως είπε, από κανένα στοιχείο στην δικογραφία δεν προέκυψε είτε ότι οι 22 κατηγορούμενοι ήταν ιδιοκτήτες, είτε ότι καλλιεργούσαν και κρατούσαν τους βοσκότοπους, τους οποίους δήλωναν σε καλή γεωργική κατάσταση. Αναλόγως της πορείας των αγορεύσεων των δικηγόρων της υπόθεσης, ναι, αναμένουμε την έκδοση της ετοιμιγορίας από το Τριμελές Πλημελιοδικείο της Αθήνας, είτε σήμερα είτε σε μια επόμενη δικάσιμο.
0: Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε Παλάντιο, Μάκρη και Θάνα. Άμεσες αυτοψίες αλλά και δικές αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος Τρίπολης. Το χαλάζι, να πούμε, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην αγροτική παραγωγή, πλήττοντας κυρίως κυπευτικά, αχλάδια αλλά και άλλα προϊόντα. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Όπως αναφέρει ο Δήμος Τρίπολης, σε αρκετές περιπτώσεις οι ζημιές αφορούν καλλιέργειες που είναι ήδη στο τελικό στάδιο της συγκομιδής. Οι παραγωγοί έχουν πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της καλλιεργητικής περίοδου και έχουν επενδύσει σημαντικά σε καλλιέργειες που τώρα κινδυνεύουν να χαθούν λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου. Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Τρίπολης, Γιάννης Ασιούρας, γνωστοποίησε ότι άμεσα θα γίνουν οι πρώτες αυτοψίες στα πληγέντα αγροτεμάχια, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής και της εκτίμησης των ζημιών. Ήδη από χθες Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ο προϊστάμενος και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν τις αυτοψίες σε χωράφια των κοινοτήτων αυτών. Ο Δήμος της Τρίπολης ζητά να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσει και η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Οι παραγωγοί δεν έχουν την πολυτέλεια της αναμονής, έχουν ήδη επομιστεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της καλλιέργειας, έχοντας πραγματοποιήσει τα απαραίτητα έξοδα για καλλιέργειες που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται πλέον λίγο πριν τη συγκομιδή. Η καταστροφή της παραγωγής σε αυτό το στάδιο δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό οικονομικό πλήγμα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μέτρα της κυβέρνησης αντιπαρέβαλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχε χθες με αγρότες και κτηνοτρόφους της Ροδόπης για τη συνάντηση αυτή. Θα μας ενημερώσει η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
5: Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Έτσι ακριβώς, ο κύριος Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βρέθηκε στην Κομωτινή, συναντήθηκε στο πλαίσιο έτσι, των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων εν ώψη της ΔΕΘ σε Μακεδονία και Θράκη. Συναντήθηκε λοιπόν με αγρότες, με κτηνοτρόφους και με μελισσοκόμους. Και βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος φυσικά απορρόφησε η συνάντηση και η κουβέντα με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως, πέρα από το θέμα των αποζημιώσεων, έχει να κάνει και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Από τη στιγμή όμως που παραμένει ενεργή η πληγή της Ευλογιάς με νέα κρούσματα και στην δική μας περιοχή αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, αυτό μετατίθεται 6 μήνες συνεχώς προσεχώς στο μέλλον. Περνάει λοιπόν πάρα πολύς χρόνος χωρίς να αξιοποιείται το θέμα αυτό. Βέβαια, ο κύριος Ανδριανός είπε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό είναι θέμα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια είπε ότι θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να είναι κοντά και στο κομμάτι των αποζημιώσεων και στο κομμάτι της ενίσχυσης της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το κόστος παραγωγής, αλλά και στους κτηνοτρόφους με τις αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές. Επίσης, τέθηκε ένα άλλο θέμα της λειτουργίας των αγροτικών σχολείων, γιατί για αγρότες και κτηνοτρόφους τα προγράμματα που παρακολουθούν είναι περίπου 150 ωρών. Ζητείται λοιπόν από τους αγρότες, αυτό ζητήθηκε και ζητείται και από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, να καθιερωθούν τα αγροτικά σχολεία, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο κύριος Ανδριανός, που θα μεταφέρει στον Υπουργό. Να πω επίσης ότι επισκέφθηκε και δύο μονάδες, τα τυροκομικά Δουκίδη, αλλά και τα οικοκυστήρια Κουρούδη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κύριος Ανδριανός. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες συνελήφθη ένας 60χρονος στην Μεσίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε νέες πυρκαγιές ενώ είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη σύλληψή του για ανάλογες φυσικά περιπτώσεις. Οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές και ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
6: Εκ νέου πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας Βίκη ένας 60χρονος άνδρας από την περιοχή της Μεσίνης, ο οποίος πλέον κατηγορείται για εμπρισμούς κατά εξακολούθηση και κατά συρροή στην ευρύτερη περιοχή. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ο ίδιος είχε συλληφθεί αρχικώς την περασμένη Πέμπτη, στις 27 Αυγούστου, στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας για δύο πυρκαγιές που είχαν προκληθεί σε οικοπαιδικό χώρο κοντά στην οικία του, στην περιοχή της Μεσίνης, στις 26 και στις 27 Αυγούστου. Τότε, στα πλαίσια της αυτόχωρης διαδικασίας, είχε αφαιθεί ελεύθερος και είχε οριστεί τακτική δικάσιμος για την προσεχή Παρασκευή. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι του και την περασμένη Κυριακή ξέσπασαν δύο ακόμα πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης, μία σε οικοπαιδικό χώρο, σε ξηρά χόρτα από γυμνή φλόγα, αλλά και μία σε Καλαμιώνα, στην περιοχή της Μπούκας, στη Μεσίνη, και από βιντεοπτικό υλικό που περισυνέλεξαν τα στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο το οποίο είχε συλληφθεί πριν από λίγες μέρες. Έτσι λοιπόν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Χθες τον κάλεσαν στα γραφεία τους για να τους δώσει εξηγήσεις. Ο ίδιος έδειξε και μια έκπληξη γιατί τον ξανακαλούν. Όταν του έδειξαν το βιντεοπτικό υλικό στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα, ο ίδιος αρνήθηκε, όπως είχε αρνηθεί και την πρώτη φορά την ανάμειξή του. Ωστόσο έχει συλληφθεί και πλέον αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Σήμερα λίγο πριν τις 11 οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου άκουσε το κατηγορητήριο από την εισαγγελέα, βρέθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή. Ο ίδιος φαίνεται ότι εμένει στις κατηγορίες περί αθωότητάς του. Σύμφωνα τώρα με το κοινωνικό του περιβάλλον, φαίνεται ότι ο ίδιος έχει περάσει ένα θέμα υγείας και έχει αλλάξει άρδινη συμπεριφορά του, όπως μας είπαν, τα τελευταία 2 χρόνια. Κανείς μπορεί να καταλάβει, ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει στο παρελθόν, δεν είχε απασχολήσει ουδέποτε τις αρχές. Πρόκειται για μια υπόθεση να πούμε μόνο ο Βίκη ότι και δύο όλες αυτές τις μέρες που έβαλε τις πυρκαγιές η Μεσσηνία βρισκόταν σε υψηλό, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε αντιλαμβάνεσαι εντάξει οι περιοχές που έβαλε και φωτιά ήταν δίπλα, υπήρχαν διάσπαρες σπίτια και οικίες. Αντιλαμβάνεσαι το κίνδυνο που μπορούσε να αποκριθεί από αυτές τις πυρκαγιές. Αναμένουμε την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση την Παρασκευή, όταν και θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς εκεί, στα δικαστήρια, οδηγήθηκε σήμερα ο 24χρονος, ένας 24χρονος, ο οποίος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το σπόρο αυτοκίνητό του στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι. Στο αυτόχρονο μονομελές πνευματικού παραπέμφθηκε ο νεαρός από την Ουγγαρία, ουγγρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς συνελήφθη από την τροχιά, όταν διαπιστώθηκε από βίντεο ότι έκανε επικίνδυνους ολιγμούς κατά τη διάρκεια της πορείας αγωνιστικών αυτοκινήτων στο πλακώστρο της παραλίας, για εκεί είχαν πάρει άδεια προκειμένου να σταθμεύσουν και να κάνουν μια έκθεση αυτοκινήτων στο πλαίσιο μιας δράσης που ξεκινάει από την Ουγγαρία και περνάει από βαλκανικές χώρες και καταλήγει στην Ελλάδα. Ήταν απερισκεψία, ζητώ συγγνώμη, φέρετε να είπε στους αστυνομικούς ο νεαρός, ενώ εξετάζεται και άλλο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει για άλλο αυτοκίνητο το οποίο κινείται με ταχύτητα μέσα στον πλακώστρο της παραλίας. Θα δούμε τι θα κάνει γι' αυτό η τροχιά.
0: Ναι, όντως είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το κύκλο του διαδικτύου μέσα στην παραλιακή που έτρεχε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, Κώστα. Καθώς 4 ανήλικοι συνελήφθησαν, οι οποίοι επιτέθηκαν και λίστεψαν έναν 71χρονο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
7: Και αποπειράθηκαν να λίστεψαν έναν 42χρονο. Αυτό έγινε χθες. Πρόκειται για 2 17χρονους, έναν 15χρονο και έναν 14χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν έστω από καταγγελίες. Με την απειλή βίας, ένα 42χρονο προσπάθησε να το αποσπάσουν χρήματα και το δεν τα κατάφεραν. Όμως βρήκαν στη συνέχεια, όλα αυτά έγιναν στο κέντρο, μεταξύ δηλαδή Μεγάλου Αλεξάνδρου και Εγνατίας, και στο τέλος, έναν 79χρονο με χρήση βίας του απέσπισαν το τσαντάκι και 750 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα, από τα χτυπήματα έπεσε ο ηλικιωμένος και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ένας εκ των τεσσάρων είχε αποδράσει από το κατάστημα κράτησης νέων στην Κασαβέτια. Οι υπόλοιποι και για τους 4 ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία κατά συναυτουργία, απόπειρας ληστείας κατά συναυτουργία και επιπλέον γι' αυτόν για απόβαδραση κρατουμένου. Τους παρέπεψε ο εισαγγελέας στον ανακριτή να απολογηθούν και πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκ νέου στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας οδηγήθηκε σήμερα ο εκπαιδευτικός μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά την καταγγελία 18χρονης, πρώην, 18χρονης σήμερα φυσικά, πρώην μαθήτριάς του, για όσα σύμφωνα με την ίδια συνέβησαν κατά την περίοδο που ήταν ανήλικη. Από την ΕΡΤ Πάτρας, ο Μιχάλης Βασιλάκης τώρα θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μία εξέλιξη στην υπόθεση. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε και η απολογία του καθηγητή και στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του καθηγητής. Παράλληλα όμως, μετά τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και πιο συγκεκριμένα παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με την καταγγέλουσα και απαγόρευση μαθημάτων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θυμίζουμε, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, πως η καταγγελία υποβλήθηκε στην αστυνομία πριν από λίγο καιρό από την 18χρονη σήμερα, η οποία υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής φέρεται ότι εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και το γεγονός ότι της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις. Και κατά την σύλληψή του, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που είχαμε γίνει γνώστες, ο καθηγητής είχε παραδεχθεί ότι είχε σχέση με την κοπέλα όταν εκείνη ήταν ακόμα ανήλικη, αλλά άλλους λόγους υποστήριξε ότι την αγαπούσε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών επισκέπτεται σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
9: Βίκη, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η περιοδία, η μίνι περιοδία που είχε ο Υπουργός Αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είχε πρώτο σταθμό το αυτοκινητοδρόμιο Σερών και δεύτερο σταθμό είχε το κοπηλατοδρόμιο της λίμνης του Πεθελινού, το οποίο το επισκέφθηκε πριν από λίγο και αναφορεί τώρα για τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι όσον αφορά το αυτοκινητοδρόμιο, η παρουσία του εκεί συνδυάστηκε με την ανακοίνωση από πλευράς κυβέρνησης, βέβαια είχε προηγηθεί και η δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από αρκετές μέρες, ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ουσιαστικά χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με το ΦΠΑ η χρηματοδότηση πάει πάνω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, για να γίνει και επέκταση της πίστας κατά ένα χιλιόμετρο, αλλά να γίνουν και απαραίτητες υποδομές που απαιτούνται, αναβάθμιση των υποδομών, αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε το αυτοκινητοδρόμιο Σερών να παραμείνει ουσιαστικά το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο των Βαλκανίων. Βέβαια, να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό στη Βουλγαρία έχει δημιουργηθεί ένα αυτοκινητοδρόμιο. Εδώ το Σερό δεν έχει να ζηλέψει κάτι και με τη χρηματοδότηση αυτό καταλαβαίνετε ότι ισχυροποιείται ακόμα στον περισσότερο στον χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο κύριος Βρούτσης ουσιαστικά ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα, αυτή τη χρηματοδότηση, συγγνώμη, περισσότερο στον χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο κύριος Βρούτσης ουσιαστικά ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα, αυτή τη χρηματοδότηση, συγγνώμη.

0: και έκανε βόλτα στην πίστα με ένα αυτοκίνητο έτσι αγωνιστικό, είπε ότι αυτό που ένιωσε, αν και έχει επισκεφθεί πάρα πολλούς χώρους αθλητικούς που δημιουργούνται τώρα ή έχουν ολοκληρωθεί, ότι πρώτη φορά ένιωσε δέος πραγματικά για αυτό που είδε και το αυτοκινητοδρόμιο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη. Ναι. Βέβαια ο κύριος Βρούτης είπε γενικά ότι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκτελούνται 768 έργα, έχουν δοθεί αρκετά χρήματα για τα έργα που γίνονται στις αθλητικές υποδομές, και εδώ να σου πω, στο καπελοδρόμιο της Λίμνης του Βεθερινού μπήκε σε μια βάρκα, έτσι είδε την συναντήθηκε με τους ανθρώπους του Κερκινίτη, μίλησε για την κοπηλαθία, η οποία μας έχει δώσει τώρα σε πολλές χαρές, και βέβαια οι άνθρωποι εδώ του Κερκινίτη του έδωσαν κάποιες έτσι προτάσεις που έχουν και κάποιες ουσιαστικά θα λέγαμε κάποια συστήματα που μπορεί το Υπουργείο να τα φτιάξει, να βρεθεί μια χρηματοδότηση δηλαδή, όσον αφορά τη διαπλάτηση και πολλά άλλα, έτσι ώστε το κοπηλατοδρόμιο να φιλεξενεί διεθνείς αγώνες.
1: Δίκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Στο στάδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών βρίσκεται η δημοπράτηση του έργου του Δήμου Κοζάνης για την υλοποίηση του πολυλειτουργικού συγκροτήματος της ζώνης ενεργού πολεοδομίας. Το μεγάλο αυτό έργο με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δήλωσε ο Δήμαρχος, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα εμβληματικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο για το Δήμο Κοζάνης, με τον προϋπολογισμό του να φτάνει τα 110.608.000 ευρώ. Αφορά ένα πλήθος κατασκευαστικών δράσεων, όπως είναι η θεμελίωση νέων σχολικών κτηρίων, η δημιουργία καινούριων αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και η ίδρυση του Κέντρου Διάδοσης και Τεχνολογίας. Το σπουδαίο αυτό έργο, όπως το χαρακτηρίζει ο Δήμος Κοζάνης, συνδέεται τόσο με τη δημιουργία νέων υποδομών, όσο και με την αναβάθμιση υφιστάμενων, με αντικείμενο τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς αλλά και λειτουργικούς σκοπούς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Το συνολικό έργο, να πω ότι περιλαμβάνει τα υποέργα, κατασκευή του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας, το οποίο βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού θα είναι χώρος υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας και σκοπό θα έχει την φιλοξενία διαδραστικών εκθεμάτων επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σε σχολικούς χώρους και συγκεκριμένα κλειστά γυμναστήρια στο 6ο γυμνάσιο, στο 3ο λύκειο, στο 4ο και 8ο γυμνάσιο και ένα συγκρότημα κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής στην περιοχή της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, καθώς και την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων και ειδικότερα συγκρότημα επαγγελματικών λυκείων, ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό, δύο νηπιαγωγεία, το 14ο και το 9ο και καλλιτεχνικό γυμνάσιο και λύκειο. Ο σχεδιασμός όλων των κτηρίων θα συμμορφώνεται με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και το σύνολο των εγκαταστάσεων θα ενσωματώνει τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το μεγάλο αυτό έργο σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα του Δήμου Κοζάνης γίνεται πλέον πραγματικότητα, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη εκπαιδευτικών και αθλητικών αναγκών, ενισχύοντας παράλληλα και τις δομές και υποδομές της περιοχής. Επιπλέον, πολύ θετικό γεγονός χαρακτηρίζει ότι εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας προγραμματίζονται να ανοίξουν στην Κοζάνη λόγω των πολλών κατασκευαστικών έργων που προβλέπει το έργο, λειτουργώντας ως ένα ανάχωμα στην ανεργία. Επόμενο βήμα, η ανάδειξη του αναδόχου και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για να ξεκινήσουν οι πολυπόθητες, όπως τις χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος, εργασίες για την κατασκευή των σημαντικών αυτών υποδομών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Διατηρείται η εκπαιδευτική δυναμικότητα τριών σχολικών μονάδων της Σάμμου, σύμφωνα με την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με το Δημοτικό Συμβούλιο της Ανατολικής Σάμμου, ωστόσο να εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς των υπόλοιπων σχολικών μονάδων του νησιού. Να πάμε στη Σάμμο, καθώς μαζί μας είναι ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για το νηπιαγωγείο Πυθαγορείου που έχει συνολικά 22 μαθητές, το Δημοτικό Κοκαρίου, το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα. Αυτά παραμένουν έως έχουν. Ωστόσο, όπως είπες εσύ, συγγνώμη να πω ότι την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία τους των τριών σχολικών μονάδων της Σάμμου, γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμμου Χριστόδουλος Στεφανάδης, μετά από επαφές που είχε και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και την ηγεσία του Υπουργείου. Ωστόσο, αργά το απόγευμα, μετά τη γνωστή

0: κινητοποίηση έγινε το συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς σχολικών μονάδων που αφορούν βεβαίως και άλλα σχολεία. Και είπε λοιπόν ότι η μείωση των λειτουργικών θέσεων εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία Κοκαρίου, Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Σάμου, καθώς και νηπιαγωγείου Μυτιλινιών και Πυθαγορείου, θα πρέπει, είναι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, οι οποίες δεν θα πρέπει να υποστούν κανέναν σχολικό υποβιβασμό, γιατί και να μην γίνει καμία μετακίνηση εκπαιδευτικών και χωρίς συγχώνευση τμήματων. Και τούτο γιατί ακόμα υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, δηλαδή η νησιωτικότητα και το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο του νησιού, αλλά και οι σημαντικές επιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται από το μεγάλο σεισμό του 2020. Όπως επισημαίνεται, οι συνέπειες του σεισμού δεν περιορίζονται μόνο στο κτηριακό επίπεδο, αλλά έχουν επηρεάσει συνολικά και την σχολική ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό θα συνεχιστεί και αν σε περίπτωση επιχείρησουν κάποιοι να προχωρήσουν και σε άλλες υποβαθμίσεις. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά έχουμε τις υποβαθμίσεις αρχικά, μετά τα παιδιά επιστρέφουν και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο για να ξανακάνεις αναβάθμιση. Αυτό θέλουν να προλάβουν και γι' αυτό λοιπόν έβγαλαν και αυτές τις ανακοινώσεις. Δεν χρειάζεται να γίνει υποβάθμιση, γιατί η Σάμος έχει υποστεί πάρα πολλά τα πάνδυνα από το σεισμό του 2020. Εδώ επιμένουν. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν σήμερα οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη από την Ερτλάρη σας. Μίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και γέλια, αλλά και κλάματα. Μην ξεχνάμε τον αποχωρισμό, ιδιαίτερα για τα πρωτάκια. Στο πρώτο κουδούνι, στους 27 παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων. 1.595 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Δήμο Λαρισαίων και από αυτές ικανοποιήθηκαν οι 1.580, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό του 99,1%. Με ασφαλείς υποδομές και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, οι μικροί Λαρισαίοι λοιπόν από σήμερα ξεκινούν την νέα χρονιά, αφήνουν το παιχνίδι, αφήνουν τους γονείς και κάθονται στα θρανία και στις νέες παρέες. Να σας πω ότι στον επίσημο αγιασμό που πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους παιδικούς σταθμούς παρέστη ο Δήμαρχος Λαρισαίων, στελέχη της Δημοτικής Αρχής, αλλά και ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Λαρίσης, ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος φρόντισε παράλληλα με τους χαιρετισμούς και τις ευχές να στείλει και ένα μήνυμα για το δημογραφικό, καθώς όπως επεσήμανε, το δημογραφικό αφήνει το αποτύπωμά του φέτος στους παιδικούς σταθμούς της Λάρισας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο σταθμοί για πρώτη φορά έμεναν με κενές θέσεις, πράγμα που σημαίνει λιγότερα παιδιά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Λαρίσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση κατά τους θερινούς μήνες στα έκτακτα περιστατικά του νοσοκομείου Πύργου, πάντοτε σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Χρήστο.
1: Έτσι είναι πραγματικά, γιατί είχαμε μία αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση και με τις προηγούμενες θερινές περιόδου. Συνολικά πέρασαν την πόρτα των εκτάκτων, των επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Πύργου 12.269 άτομα, τα περισσότερα που έχουν περάσει από ποτέ και συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, θα λέγαμε. Γι' αυτό και βρέθηκε σε θέση ετοιμότητας όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά χθες και ο προϊστάμενος του τμήματος αυτών των επιγόντων περιστατικών, ο Θεοδόσης Σταυριανόπουλος. Υπάρχει βέβαια εξήγηση γι' αυτό, καθώς η Λία είναι τουριστικός προορισμός, είχε ένα μεγάλο μέρος επισκεπτών από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου, γι' αυτό και το προσωπικό κλήθηκε να διαχειριστεί ταυτόχρονα εκατοντάδες περιστατικά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ορθοπαιδικά. Παράλληλα αντιμετωπίστηκαν και παθολογικά περιστατικά. Είχαμε αρκετές λοιμώξεις και αλλεργίες λόγω του καλοκαιριού και λόγω του καύσωνα, με αφυδατώσεις και όλα αυτά τα κρούσματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος του νοσοκομείου, ο κ. Σφύρος Πολίτης, τονίζοντας ότι όταν όλη τη χρονιά στο τμήμα αυτό έχουμε 40.000 περίπου ασθενείς και οι 12 και πλέον εμφανίστηκαν μόνο στο ένα τρίμηνο, τότε καταλαβαίνουμε τη σημασία αυτής της κατάστασης και της ετοιμότητας που βρέθηκε το νοσοκομείο. Τραυματισμοί, αλλεργίες όπως είπα και πριν, τσιμπήματα από έντομα. Μάλιστα. Είχαμε και περιστατικά με κινδύνους από πνιγμό, όπως πρόσφατα το 8χρονο παιδάκι. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου του Πύργου. Κάποια βέβαια χρειάστηκε να διακομιστούν και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ή στο νοσοκομείο των Πατρών Άγιος Ανδρέας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, φέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Μετά την 62χρονη από το Ρέθυμνο, επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί και ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων του νομού Ηρακλείου. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η γυναίκα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και ο άνδρας στην Παθολογική Κλινική. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας και των δύο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Παγνή, η γυναίκα από το Ρέθυμνο 62χρονη, δεν είναι διασωληνωμένη και είναι σταθερή κατάσταση της υγείας της. Το δεύτερο κρούσμα που είναι ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων, του Δήμου Αρχάνων Αστερουσίων, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σημαντική βελτίωση και πλέον νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική. Δεν είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουμε δύο κρούσματα. Μας είπε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Στο νησί έχουν καταγραφεί από το 2010 μέχρι και σήμερα συνολικά 6 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο αριθμός θεωρείται χαμηλός, δεν προκαλεί ανησυχία. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν βρίσκονται σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση οι υγειονομικές υπηρεσίες. Η Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα συστηματικό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών με εκτεταμένους ψεκασμούς και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς του νησιού. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει εντατικοποίηση των μέτρων με ακόμα περισσότερους ψεκασμούς, ενώ είναι σε εξέλιξη ειδικές δράσεις για τα δύο κρούσματα που εμφανίστηκαν στο νησί. Ο ΕΟΠΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης εκμηλατούν την διαδρομή της νόσησης των δύο ασθενών. Επίσης, είναι σε εξέλιξη ψεκασμοί στην ευρύτερη περιοχή των δύο χωριών των νοσούντων και έχουν τοποθετηθεί παγίδες για τη συλλογική συλλογή δειγμάτων από τα κουνούπια για τον πιθανό εντοπισμό μολυσμένων εντόμων και ταυτόχρονα οι κάτοικοι ενημερώνονται για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν προκειμένου να προστατευτούν από τα κουνούπια. Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μας επισήμανε ότι συνεχίζονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι, καθώς είναι πολλά τα δείγματα που αποστέλλονται από δομές υγείας στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που διευθύνει ο καθηγητής ιολογίας ο Γιώργος Σουρβίνος, για έλεγχο προκειμένου να δουν αν κάποιος νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη ένα περιστατικό, εκτός από τα βιοντικά μας, πριν από κάποιο διάστημα, και βρίσκεται ακόμα στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου ένας 75χρονος με ιστορικό χρόνιο προβλήματος. Ναι, από ήταν όμως ένα περιστατικό που μας ήρθε από την Αθήνα, ναι. Αλλά παραμένει στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου, είναι σοβαρή κατάστασή του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, χωρίς κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
3: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο σχετικά με το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Κάτι που επισήμανε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Βενετίδης, για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται από πολύ νωρίς, με την τοποθέτηση κλωβών και παγίδων από τον Μάρτιο ξεκινά το πρώτο στάδιο καταπολέμησης με την προνυφοκτονία, συνεχίζεται με τις παγίδες, τα δείγματα των οποίων ελέγχονται σε εβδομαδία βάση και ολοκληρώνεται με την ακμεοκτονία. Και όταν η αύξηση φτάνει στο απροχώρητο, έχουμε τις βραδινές εναέριες πτήσεις που για φέτος για πρώτη φορά κατ' εξαίρεση αδειοδοτήθηκε η περιφέρειά μας από το Υπουργείο Υγείας για βραδινές εναέριες πτήσεις με ελικόπτερο, οι οποίες είναι ευεργετικές. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά για την περιοχή μας. Ο ΕΟΔΗ κάνει λόγο μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για μηδενικά κρούσματα. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται κυρίως για τον έλεγχο ιού του Δυτικού Νείλου και για άλλες ασθένειες σε μια περιοχή όπως η δική μας, από την Δράμα μέχρι και τον Εύρο, με πάρα πολλούς υγροβιότοπους όπου ενδυμούν τα κουνούπια. Τώρα εκεί που εντοπίζονται εστίες, όπως σήμερα τώρα που μιλάμε, είναι τρεις, στον Εύρο μία, στη Ροδόπια άλλη μία και στην Ξάνθη, όπου και ενδύνονται ψεκασμοί. Επίσης να πούμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο κ. Βενετίδης, λόγω της μετακίνησης των αποδημητικών και άλλων άγριων πουλιών που μεταφέρουν τον ιό. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Υγείας, ο κ. Γεωργίου, έκανε λόγο για αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα τις επόμενες ημέρες. Πάντως ο ιός έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Και μάλιστα μας έκανε και μια πρόταση ο αρμόδιος της Περιφερειάρχης, με το που τελειώσει η φετινή χρονιά, να γίνει μια σύσκεψη όλων των περιφερειών που εφαρμόζουν ανάλογα προγράμματα καταπολέμησης, ώστε να δούμε τι έφτεξε, που έγινε λάθη, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί συνολικά και όχι αποσπασματικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ανακατασκευασμένο με ευρωπαϊκά κονδύλια τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Φόλου λειτουργεί πλέον κανονικά. Όμως το οργανόγραμμα του νοσοκομείου καλύπτεται μόλις κατά περίπου 50%, όπως αναφέρει και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό είναι το θέμα, ότι και μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων και με τη συμβολή της περιφέρειας που κάλυψε κάποιον τέλος πάντων από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στήθηκαν τα ΤΕΠ, έγιναν πολύ όμορφα είναι κτλ. Αλλά χρειάζονται και στελέχωση. Και για την ώρα, μια και είμαστε τόσο χαμηλά στην κάλυψη των θέσεων, όχι μόνο για τα ΤΕΠ, αλλά για ολόκληρο το νοσοκομείο, κυρίως στα ΤΕΠ έχουμε μετακινήσεις, είτε πρόκειται για νοσηλευτές, είτε πρόκειται ας πούμε για γιατρούς. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι σωστό να γίνεται. Είναι λειτουργικό το ΤΕΠ, δούλεψαν πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι. Κάποιοι δεν έκαναν καν τις αδειές τους, κάποιοι άφησαν τελείως τα ρεπό, που όπως ξέρεις μαζεύονται χρόνια με τα χρόνια, καθώς όταν είναι υποστελεχωμένο αναγκάζεται να κάνουν πάρα πολλές από τις εφημερίες και έτσι τα ρεπό τους ή τις αδειές τους δεν μπορούν να τις πάρουν. Είναι φορτωμένοι και με 3 και 4 χρόνια, από ό,τι μας έλεγε ο Ταμείας του Συλλόγου, ο κ. Δίνος Μυνδρινός σήμερα. Και αυτό που λέει το σωματείο είναι απλό. Λέει ότι ήδη το έχουμε πει στον κύριο Γεωργιάδη, θα το ξαναπούμε τώρα που θα έρθει για τα εγγένεια, δηλαδή τον αρμόδιο υπουργό υγείας. Μια και είμαστε στο 50%, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μην χρειάζεται μια κενή θέση 4 χρόνια λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών να καλυφθεί. Έχουμε ζητήσει, λέει, από το Υπουργείο Υγείας τη θέσπιση αυτόματου μηχανισμού αντικατάστασης μέσω ΑΣΕΠ για κάθε αποχωρούντα υπάλληλο. Από τις 275 κενές θέσεις λοιπού προσωπικού που έχουν καταγραφεί, το νοσοκομείο για το 2026 έχει αιτηθεί την κάλυψη 158 και μέσω 3 προκηρύξεων που έτρεξαν μέσα στο 2026 δεν αναμένεται να πάρει περισσότερες από 30 θέσεις. Πραγματικά είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό. Επίσης έχει επιλεγεί και λόγω βέβαια κεντρικής κυβερνητικής επιλογής η κάλυψη των διαφόρων θέσεων με εργολάβους αντί προσλήψεων. Λοιπόν, και σε αυτές τις περιπτώσεις το διοικητικό και εργατικό προσωπικό κοστίζει και 3 και 4 φορές όταν γίνονται τέτοιου είδους προσλήψεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά δε περίπτωση εργάτη υγειονομικού ενδιαφέροντος, το κόστος το οποίο καταλογιζόταν σε ποσοστό επί του τζίρου, χωρίς ο ίδιος εργαζόμενος να το εισπράττει εξ ολοκλήρου. Χαρακτήρισε δε αυτή την πρακτική κατασπατάλης δημοσίου χρήματος και θέμα πολιτικής επιλογής. Τέλος έγινε και μια αναφορά στην διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου Βόλου κατ' επέκταση, καθώς πρόσφατα, λίγες μέρες είναι, έχουμε απόφαση του Υπουργείου με την οποία ακίνητη περιουσία όλων των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και εποπτευομένων φορέων περιέρχεται σε 9 κεντρική διαχείριση μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.
0: Μάλιστα.
4: Όμως, εδώ να επενθυμίσω και κλείνω, το νοσοκομείο Βόλου είχε ήδη προχωρήσει ξεχωριστά σε ανάθεση μελέτης αξιοποίησης της δικής του περιουσίας με σύμβαση ύψους περίπου 58.000 ευρώ για να μελετηθεί δηλαδή από κάποιες δικηγορικές εταιρείες, και τώρα θα πρέπει να διευκρινιστεί και να τεθεί στη διοίκηση του νοσοκομείου πώς πήρε μια τέτοια απόφαση όταν ήξερε τι θα γίνει σε επίπεδο Υπουργείου, καθώς ακόμα από τον Απρίλιο αυτό συζητούνταν και προγραμματίζονταν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σημαντική εξέλιξη για περιοχές της Ηπείρου τώρα που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί η ένταξη Δήμων των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτείας στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τη μετεκατάσταση οικογενειών. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει για αυτό το πρόγραμμα ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
5: Ναι, Δίκη, μόλις χθες θυμάσαι πάρα πολύ καλά, όπως και οι ακροατές μας, που είπαμε τη δυσάρεστη εξέλιξη για την αναστολή 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο, που φέτος τη νέα σχολική χρονιά δεν θα ακούσουν το κουδούνι. Τώρα όμως υπάρχει μια άλλη εξέλιξη που προφανώς δεν ξέρω αν ισοσταθμίζει όλη αυτή την αρνητική εξέλιξη, όμως είναι μια καλή εξέλιξη. Mm-hmm. Και αναφερόμαστε στο θέμα που πολύ σωστά ανέφερες, προλόγησες, Βίκη, στο εν λόγω πρόγραμμα της μετεκατάστασης αναμένεται να ενταχθούν οι δήμοι Σουλίου, Φιλιατών από πλευράς της Πρωτείας και οι δήμοι Κόνιτσας, Πογονίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Δοδόνης και Τζίτσας από πλευράς των Ιαννίνων. Η εξέλιξη αυτή, Βίκη, έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της κυρίας Μιχαηλίδου με τους βουλευτές των κατατόπους περιοχών, Ήτη, Βασίλη Γιώργια από τη Θεσπρωτεία και Μαρία Αλεξάνδρα από τα Γιάννενα. Η σχετική οικία αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων προγραμματίζεται να ανοίξει εντός του επόμενου μήνα. Η οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι μπορεί να φτάσει έως και τις 10.000 ευρώ και αφορά πολίτες που μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε περιοχές με έντονα δημογραφικά προβλήματα, όπως αυτές τις περιοχές που προαναφέραμε. Επιπροσθέτως, βασική προϋπόθεση αποτελεί η πραγματική εγκατάσταση αλλά και η δήλωση της κατοικίας ως κύριας, ενώ για οικογένειες με παιδιά προβλέπεται και φίτηση σε σχολεία της περιοχής. Το πρόγραμμα έχει διευρυνθεί καθώς καταργείται η υποχρέωση εργασίας στην περιοχή μετεκατάστασης, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την συμμετοχή τελεργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως προβλέπεται επίσης συμμετοχή Ελλήνων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και αποφύτων πανεπιστημίων των συγκεκριμένων Δήμων, ενώ υπάρχει επίσης η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για τα έξοδα μετακίνησης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, Βίκη, η επέκταση του μέτρου στην Ήπειρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν έντονη πληθυσμιακή συρρήκνωση αλλά και γύρανση.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Το αίτημα για πλήρη έλεγχο της υλοποίησης του έργου ίδρευσης, αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας, διατύπωσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδα σε χθεσινή, θέτοντας αρκετά ερωτήματα φυσικά, που όπως τονίστηκε πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μιλάμε για το Δήμο Ζακύνθου και ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
6: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με την οποία ο εισαγγελέας τελικά ζήτησε από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας το φάκελο του έργου. Αυτό σημαίνει κάτι. Να πούμε λοιπόν ότι η Παράταξη Δύναμη Ελπίδας είναι ο συνδυασμός της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου. Έχει ήδη υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27. Ενώ η αναφορά κοινοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεδομένου ότι το έργο που προανέφερες, συναδέλφισσα, έχει χρηματοδοτηθεί και από ευρωπαϊκούς φόρους. Μεταξύ άλλων, η παράταξη θέτει ένα βασικό ερώτημα που αφορά το ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου, αναφέροντας ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο πάνω από 1.521.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, ενώ απομένει προς πληρωμή ποσό περίπου 30.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, έχουν εκτελεστεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες, οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί. Ενώ έχει αποπληρωθεί η ανάδοχος εταιρεία σε ποσοστό 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, το εκτελεστέν έργο τώρα κινείται σε ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 40%. Άρα εδώ έχουμε εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, ενώ έχουν πληρωθεί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστεί.
6: Και έχουμε και μια ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για το Ζάκυνθο, ενώ να πούμε ότι ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρεία, ο εργολάβος, έχει πεθάνει και στο μεταξύ έχει αναλάβει άλλος εργολάβος το έργο, με το Δήμο να λέει ότι θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση ποιος είναι ο εργολάβος και θετικά και σχετικά ερωτήματα θέτει η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία εικόνα δύο ταχυτήτων διαμορφώθηκε στα καταλήματα και στην εστίαση των Κυκλάδων το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η Λίνα Θεολογίτου του από την έρθη στις Κυκλάδες έχει περισσότερα. Λίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλό μήνα σε όλους. Διαφορετικές επιδόσεις εμφανίζουν τα νησιά των Κυκλάδων με τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026 να δείχνουν στις περισσότερες περιπτώσεις αύξηση των αφίξεων, χωρίς αυτή ωστόσο να αποτυπώνεται στους τζίρους και τα έσοδα των επιχειρήσεων. Στη Σαντορίνη, η οποία αποτελεί σταθερή αξία στον τουρισμό της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων ανήλθε σε 124,43 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 5,8%, με τα έσοδα στην εστίαση να παραμένουν ουσιαστικά μετάβλητα, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός των Κυκλάδων, η Μύκονος, καταγράφει μικρή κάμψη τόσο στα καταλύματα όσο και στην εστίαση. Κερδισμένες παρουσιάζονται η Μήλος, η Πάρος και η Νάξος, με τη Μήλο να εμφανίζεται μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών. Τα έσοδα των καταλυμάτων αυξήθηκαν κατά 18,4%, ενώ στην εστίαση είχαμε αύξηση κατά 12,2%. Σε Πάρο και Νάξο, ο τύρος των καταλυμάτων σημείωσε άνοδο, ενώ και στην εστίαση οι τζίροι εμφανίζονται αυξημένοι. Σύρος και Άνδρος κατέγραψαν πτώσεις στους τζίρους τόσο στην εστίαση όσο και στα καταλήμματα, ενώ ΚΕΑ και Κύθνος εμφανίζουν αύξηση και στις δύο κατηγορίες. Να σημειώσουμε ότι μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 για το οποίο μιλάμε, περιλαμβάνονται τόσο οι διακοπές του Πάσχα, όσο και ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, ο Ιούνιος, κατά τον οποίο φαίνεται πως παρόλο που υπήρξε μία αύξηση των επισκεπτών στη χώρα μας, οι εισπράξεις από τον τουρισμό παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την αντίδραση του εμπορικού επιμελητηρίου αλλά και της επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης και κυρίων Δήμος Μερόπη Ιδραίου προκάλεσε η απόφαση του ΟΛΚΕ για μεταφορά των καρνάγιων στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
8: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά της μετεγκατάστασης των καρνάγιων στο χώρο στάθμευση στην Εθνική Αντιστάσεως Εμπορικότητας η Παράταξη Κερκυριών Δήμος και επικεφαλής κυρία Ιδραίου, υποστηρίζοντας ότι τα καρνάγια πρέπει να μεταφερθούν στο χώρο κοντά στο βιολογικό με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Και ζητά και λύση για το τμήμα της ιδιοπλοείας του ιού που βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο και την παραχώρηση του χώρου στάθμευσης στο Δήμο για να αξιοποιηθεί ως περιφερειακό, περιφερειακό πάρκινγκ που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η πόλη. Με επιστολή του τώρα προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπωνδύων και τον Οργανισμό Λιμένος και το Επιμελητήριο ζητά την επανέναρξη του διαλόγου για την επανεξάρτηση της δυνατότητας αξιοποίησης της θέσης βιολογικός, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες, τεχνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Τέλος, το Επιμελητήριο δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση σε ενδεχόμενο μετατροπής του χώρου του πάρκινγκ σε καρνάγιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια οριστική και κοινά αποδεκτή λύση. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες ο Υφυπουργός Εσωτικής Πολιτικής είχε ανακοινώσει ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα καρνάγια έχουν υπογράψει το νομικό κείμενο για τη μετεγκατάστασή τους στον όρμο του ποταμού, ενώ όλοι και έχει δεσμευτεί και για την εκτέλεση συνοδών έργων με κύρια την κατασκευή νεοδόχου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωρούν τώρα οι διαδικασίες ώστε το ιστορικό μνημείο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, οι εργασίες του οποίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, να κάνει τα επίσημα εγγένειά του τον προσεχή Δεκέμβριο. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι και αν είναι εύκολο πριν μιλήσουμε για τη Δημοτική Αγορά Χανίων, πες μας για την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή μου Ζουράς Χανίων. Σε τι
9: ήταν
0: κατάσταση βρίσκεται?
9: Βίκη που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση, χορτολιβαδική βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Ακροτηρίου κοντά στην Αμερικανική βάση, σε ιδιωτικό χώρο. Ωστόσο υπήρξε άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με 24 πυροσβέστες και 5 οχήματα, συν αυτών και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης ΕΜΟΔΕ, οπότε η φωτιά έσβησε πάρα πολύ γρήγορα, δεν επεκτάθηκε σε γύρω χώρους και μετά από 20 λεπτά ουσιαστικά είχε λήξει το συμβάν το συγκεκριμένο. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής φυσικά διερευνά τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα, ας πάμε για την αγορά.
9: Σε ό,τι αφορά την αγορά, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο τη διαδικασία των εγγενείων της Δημοτικής Αγοράς τον προσεχή Δεκέμβριο. Είχαμε χθες την ολοκλήρωση και των δημόσιων δημοπρασιών 13 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς που είχαν μείνει κενά από τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Πρόκειται για 13 καταστήματα τα οποία κατήχαν παλαιοί καταστηματάρχες της Δημοτικής Αγοράς. Να σημειώσουμε ότι από αυτά τα 13 τα 11 κατοκυρώθηκαν σε νέους μισθωτές που πλειοδότησαν, ενώ για δύο καταστήματα δεν υπήρξε ενδιαφέρον και συγκεκριμένα για καταστήματα αλαντοποιίας και τυροκομείας. Να σημειώσουμε εδώ ότι στη νέα δημοτική αγορά, η νέα δημοτική αγορά θα έχει 61 συνολικά καταστήματα. Τα 59 από αυτά έχουν βρει ενοικιαστές, έχουν βρει κατόχους, δηλαδή επιχειρηματίες που θα τα δουλέψουν στο μόλις δηλαδή λειτουργήσει η δημοτική αγορά Χανίων. Τα δύο, όπως είπαμε και πριν, έχουν μείνει κενά μέχρι στιγμής. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ποσά που θα δίδονται στο Δήμο Χανίων συνολικά ανά μήνα, βάσει δηλαδή των μισθωμάτων που θα δίδονται στον Δήμο Χανίων, ανέρχονται στα 138.024 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μίσθωμα συνολικά ανά έτος θα αναμένεται να ανέλθει στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ έσοδα που θα, που θα παίρνει ο Δήμος Χανίων ανά έτος και χωρίς φυσικά να έχουν υπολογιστεί τα δύο τελευταία καταστήματα. Κλείνοντας να πω και να υπενθυμίσω ξανά ότι τα εγγένεια της δημοτικής αγοράς εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου θα είναι στις αρχές Δεκεμβρίου.
0: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και με την Μπέλα Θεργιού, καθώς έχουμε μια νέα φωτιά. Μπέλα.
10: Πρόκειται για τη φωτιά, Βίκη, που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έχει ενισχυθεί, έχει αναζωπηρωθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί τόσο από αέρος όσο και οι επίγειες. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεδεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος ρήψεις νερού πραγματοποιούν 7 ελικόπτερα. Η φωτιά, να υπενθυμίσουμε ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και καθιστά κρίσιμη τη συμβολή των εναέριων δυνάμεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στη Φωτεινή Μπαλογιάννη, καθώς ο Δώρος Δημοσθένου και η Ντεσάντο εμφανίζονται απόψε στο Φεστιβάλ Στρογγυλή της Σαντορίνης. Φωτεινή.
11: Ναι, ακριβώς έτσι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Με τη συναυλία του Δώρου Δημοσθένου και τον Ντεσάντο συνεχίζεται σήμερα στη Σαντορίνη το 9ο Φεστιβάλ Στρογγύλη που διοργανώνει ο Δήμος Θήρας. Η μουσική βραδιά αρχίζει στις 9 στον Καρτεράδο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αποτελεί η συναυλία η σημερινή έναν από τους τελευταίους σταθμούς μιας διοργάνωσης που άρχισε στις 4 Ιουλίου και κινήθηκε ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές της ελληνικής μουσικής, θεματικά αφιερώματα και παραστάσεις stand-up comedy, με το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ να φέρνει στη σκηνή μεταξύ άλλων τον Χρήστο Θηβαίο, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Ιμι Σκούμπρια και τους Κόζα Μόστρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, με ιδιαίτερη θέση τα αφιερώματα στον Στέλιο Καζατζίδη και στον Στράτο Διονυσίου, καθώς και η μεγάλη μουσική βραδιά για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια που θα πούμε για τον καιρό, καθώς αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 29 με 34 και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γεννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ερτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Φωτιά ήτι μες στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και η νέα περίοδος ξεκινά με αλλαγές που αγγίζουν την καθημερινότητα αλλά και ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία. Στους δρόμους της Αττικής μπαίνουν από σήμερα κάμερες, drones και τεχνητή νοημοσύνη για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ στα σούπερ μάρκετ οι μειωμένες τιμές περνούν σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Την ίδια ώρα η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να μετρά αντίστροφα για τις εξαγγελίες της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους. Στο ενεργειακό πεδίο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να καταγράφουν νέα άνοδο. Σεπτέμβρης λοιπόν, με αλλαγές, οικονομικές πιέσεις και πολιτικές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι 3η, 1η Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλληνα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5% και να αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Στο 3,7% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στο σύνολο της Ευρωζώνης. Ανώδικα κινείται η τιμή του πετρελαίου μετά την νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινείται και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, ενώ ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη στους δρόμους. Και σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι εξετάσεις DNA αναμένεται να ρίξουν φως στις σχέσεις των ενηλίκων με τα τρία ανήλικα παιδιά. Αύριο απολογούνται τρεις συλληφθέντες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την οικονομία, καθότι μειωμένες είναι από χθες οι τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση φτάνει το 9,5%, ενώ σε επώνυμα προϊόντα αγγίζει ακόμα και το 30%. Μειωμένες είναι και οι τιμές στα σχολικά είδη. Θα συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο, για να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα η εικόνα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άκη, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
8: Καθότι
7: μπήκε ο Σεπτέμβριος, καταλαβαίνουμε ότι τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες ημέρες. Τα νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν ένα ακόμα κύμα εξόδων. Πώς έχει διαμορφωθεί η εικόνα λοιπόν από την αγορά την πρώτη μέρα εφαρμογής των μειώσεων?
8: Λοιπόν, οι καταναλωτές, όσοι από χθες είχαν παρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων και εδώ στο Earth News, ενδεχομένως θα είδαν τα ταμπελάκια, αν πήγαν και σε κάποιο σούπερ μάρκετ θα τα είδαν και από κοντά, άρα κάποιοι μπορεί ήδη να έχουν μια εικόνα. Mm-hmm. Σήμερα βέβαια έχουν πολλαπλασιαστεί τα ταμπελάκια, κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερα μπαίνουν στα ράφια, άρα σιγά σιγά οι καταναλωτές αυτό το οποίο από χθες τους λέμε θα το δούνε και στην πράξη, θα κάνουν τις συγκρίσεις, θα κάνουν τις επιλογές και βέβαια όσοι επιλέξουν τα προϊόντα που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία και τα οποία, όπως είπες και εσύ, σαν κωδικοί είναι πάνω από 1.740, πλησιάζουν τους 1.800. Εκεί λοιπόν θα δουν σημαντικές μειώσεις σε κάποιους τουλάχιστον κωδικούς.
7: Υπάρχει κάποιος που δεν έχει πάει ακόμα στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να πάει τις επόμενες ώρες και μας ακούει αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, από το αυτοκίνητό του. Θα δει αυτή την ειδική σήμανση για να καταλάβει ότι αυτά τα προϊόντα εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία?
8: Ακριβώς. Θα δει λοιπόν το ταμπελάκι στο ράφι που θα λέει πρωτοβουλία μείωση τιμών. Mm-hmm. Αυτομάτως καταλαβαίνει ότι αυτό το προϊόν έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το πόσο έχει μειωθεί θα πρέπει τώρα μόνο αν ο ίδιος μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει και δει πόσο έκανε τις προηγούμενες εβδομάδες, ή αν ο ίδιος το είχε σημειώσει στο μυαλό του και θυμότανε αυτό το προϊόν πόσο το αγόραζε μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο, ώστε να δει σήμερα το ποσοστό μείωσης. Η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά κυμαίνονται σε μέσο επίπεδο κοντά στο 9 με 10%. Θα βρούνε φυσικά και μεγαλύτερες μειώσεις, όπως θα βρούνε και μικρότερες.
7: Άκη, τώρα δεν ξέρω αν έχεις τώρα και εσύ κάποια παραδείγματα για να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό για να το καταλάβουν οι ακροατές, γιατί λέμε πολλούς αριθμούς, λέμε ποσοστά. Πρακτικά, πάει κάποιος τώρα στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει, για παράδειγμα, δεν ξέρω.
8: Έχω 5-6 τρόφιμα κυρίως. Για παράδειγμα, σοκολάτα 200 γραμμάρια, αρχική τιμή 4,42, τελική τιμή 4,06. Mm-hmm. Αυτό με τη μείωση. Μπάμιες κατεψυγμένες, συσκευασία. Το διευκρινίζω το κατεψυγμένες. Mm-hmm. Η συσκευασία στα σακουλάκια 750 γραμμάρια. Αρχική τιμή 6,72, 6,72 ευρώ δηλαδή. Τελική τιμή 6,28 ευρώ. Mm-hmm. Περίπου 50 λεπτά φθηνότερο. Γάλα υψηλής παστερίωσης του 1 λίτρου. Επίσης ένα προϊόν που βάζουν πάρα πολλά νοικοκυριά στο τραπέζι τους, στο ψυγείο τους. Αρχική τιμή 1,38, τελική τιμή 1,19 μετά την χθεσινή μείωση. Κιμάς βόιος, το μοσχάρι, κατά το όλοι όσοι παρακολουθούσαν τον πληθωρισμό, είναι μία από τις βασικές αιτίες που ο πληθωρισμός ανέβηκε μαζί με την ενέργεια. Βέβαια, ανέβηκε σε αυτά τα ύψη. 6,86 τα 400 γραμμάρια, ναι, μοσχαρίσιου κιμά, 6,51 μετά την τελική μείωση, δηλαδή 35 λεπτά φθηνότερο στα 400 γραμμάρια, ξαναλέω. Ναι. Άρα, βοσιτέλαιο, συσκευασία 2 λίτρων. Η αρχική τιμή 7,90, σχεδόν 8 ευρώ. Η τελική τιμή μετά τη μείωση 6,95, λίγο κάτω από τα 7. 1 ευρώ διαφορά δηλαδή. Mm-hmm. Σημαντική και αυτή για τα 2 λίτρα. Θα βρούνε αντίστοιχες μειώσεις, αντίστοιχα ποσοστά, ίσως και λίγο μεγαλύτερα, σε είδη νοικοκυριού, καθαριστικά, σε είδη ατομικής υγιεινής, ξηραφάκια, μωρομάντιλα.
7: Ναι, γιατί αυτά η αλήθεια είναι ότι είχαν τσιμπήσει αρκετά τους τελευταίους μήνες.
8: Βεβαίως, και πάνες για μωρά, για αυτές έχουν πολύ μεγάλη μείωση. Επίσης, μεγάλες μειώσεις υπάρχουν και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mm-hmm. Γιατί όσα ανέφερα μέχρι τώρα είναι επώνυμα προϊόντα. Υπάρχουν όμως οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έχουν και προϊόντα με το λογότυπο του σούπερ μάρκετ. Αυτά θεωρούνται ιδιωτικής ετικέτας. Σε αυτά μπορεί να βρει κάποιος και ακόμα και μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που περιέγραψα πριν. Mm-hmm. Άρα, ένα επιπλέον κίνητρο. Και βέβαια, μεγάλες και σημαντικές μειώσεις και σε σχολικά είδη. Και σε σούπερ μάρκετ, αν και από τους κωδικούς που μας έχει δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι 2-3 τα σούπερ μάρκετ που έχουν μειώσεις σε σχολικά είδη, όμως οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, τρεις είναι οι μεγαλύτερες στην Ελλάδα, οι γονείς ξέρουν ποιες είναι, να μην λέμε τώρα τα ονόματα. Σε αυτές τις τρεις λοιπόν πολύ γνωστές αλυσίδες θα βρούνε μέσα οι γονείς μειώσεις από 10 μέχρι και 35% σε σχολικά είδη. Το 10% είναι σε σχολικές τσάντες, δηλαδή μια σχολική τσάντα των 25 ευρώ με 10% θα πάει μείον 2,5 ευρώ, θα πάει στα 22,5. Στα τετράδια όμως η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη, φτάνει και στο 32-33%. Στα μπλοκ ζωγραφικής φτάνει στο 25%.
7: Είναι, ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά τα έξοδα. Αν σκεφτεί κάποιος ότι μια οικογένεια μπορεί να μην έχει μόνο ένα παιδί, να έχει περισσότερα. Οπότε όλα αυτά υπολογίζονται επί 2-3 ανάλογα πόσα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια και καταλαβαίνουμε τι λογαριασμός δημιουργείται στο τέλος.
8: Ναι, είναι λογαριασμός. Όπως είπες, μπορεί να είναι 2 τα παιδιά, μπορεί να είναι 3. Επίσης είναι προϊόντα, είναι είδη τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι μου περίσσεψαν από πέρυσι. Το τετράδιο το περσινό δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί φέτος. Επίσης το μπλοκ ζωγραφικής. Καμιά φορά και οι τσάντες μπορεί να έχουν σκιστεί από πέρυσι. Μπορεί να έχουν πάθει το φερμουάρ, κάτι να έχει χαλάσει. Ή το παιδί να ζητήσει μια καινούργια τσάντα. Μπορεί να χρειάζεται να πάρει μια μεγαλύτερη τσάντα.
7: Ναι, γιατί είναι και διαφορετικές οι ανάγκες κάθε ηλικία. Και σίγουρα
8: ακριβώς
7: μπορεί να μας ακούγονται σε κάποιες περιπτώσεις μικρές σημειώσεις. Αλλά το θέμα είναι στο τέλος το ταμείο που γίνεται. Και νομίζω εκεί θα φανεί αυτή η διαφορά στο λογαριασμό σε σχέση με αυτό που μπορεί να πληρώναμε μία εβδομάδα πριν.
8: Έχεις δίκιο ότι οι πολλές μικρές μειώσεις, σαν τις ανθρήσεις, μπορεί να γίνουν μια σημαντική εξοικονόμηση. Προφανώς δεν υπάρχει ένα ποσό το οποίο να πούμε τώρα ότι ένα νοικοκυριό θα γλιτώσει 50 ευρώ, άλλο νοικοκυριό θα γλιτώσει 50, γιατί μπορεί να είναι πολυμελές, άλλο νοικοκυριό μπορεί να γλιτώσει 20 ευρώ το μήνα, άλλο 30. Εξαρτάται, ξαναλέω, πόσα μέλη έχει το νοικοκυριό.
7: Και κρατάμε πάντως και αυτό που είπες, ότι θα πρέπει οι καταναλωτές να μπουν πρώτα. Καλό είναι να κάνουν την έρευνα αγοράς τους, χρησιμοποιώντας και την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για να πάνε πιο στοχευμένα και να βρουν και τις καλύτερες μειώσεις.
8: Σωστό, είναι χρήσιμη αυτή η πλατφόρμα. Μέσω του gov.gr είναι διαθέσιμη στους πολίτες. Μπορούν πραγματικά να δούνε χιλιάδες ήδη εκεί πέρα και να δούνε τις τιμές και να κάνουν και τις συγκρίσεις και από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, διότι ο ανταγωνισμός είναι αυτός ο οποίος θα σπρώξει τις τιμές προς τα κάτω. Όταν ο καταναλωτής συγκρίνει σούπερ μάρκετ και επιλέγει το φθηνότερο, ο ανταγωνισμός, ξαναλέω, θα πιέσει και τον διπλανό, τον ανταγωνιστή, τον απέναντι, θα τον πιέσει να κατεβάσει και αυτός τις τιμές.
7: Άκη, να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και να επιστρέψουμε σε σένα, γιατί αναφέρθηκες στα του πληθωρισμού και είχαμε νωρίτερα και τις εκτιμήσεις της Eurostat, να δούμε πώς θα πήγαμε τον Αύγουστο. Ακούμε λοιπόν τον κύριο Χατζηδάκη.
9: Αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητική συζήτηση, εξελίσσεται αυτό το οποίο έχει ως τίτλο Εθνική Συμφωνία για τις Τιμές.
10: Ναι.
9: Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600 κάτι τέτοιο.
10: 1.700 κωδικοί.
9: 1.700 κωδικοί. Και μάλιστα με ειδική σήμανση. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
10: Μάλιστα.
9: Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
7: Να επιστρέψουμε σε σένα και Αθανασόπουλε. Στο 3,7 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο εδώ στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ανέβηκε σε σχέση με τον Ιούλιο.
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντική άνοδος. Ήταν στο 2,7 τον Ιούλιο, πήγε στο 3,7, μία μονάδα επάνω. Αν πρέπει να δούμε αναλυτικά τις κατηγορίες, να δούμε δηλαδή γιατί έχουμε αυτή την άνοδο, νομίζω ότι η αιτία μάλλον αυτής της ανόδου είναι αυτή που φανταζόμαστε όλοι, τα καύσιμα. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες δεν είχαν μεγάλες πιέσεις τον Αύγουστο, δεν έπαιξαν κάποιο ρόλο. Τα καύσιμα όμως με ένα ποσοστό ανόδου πάνω από 15% ο τομέας της ενέργειας γενικά. Όταν τον Ιούλιο ήμασταν κοντά στο 10-11, αυτή η μεγάλη άνοδος είναι που οδήγησε και τον πληθωρισμό στο ποσοστό αυτό στο οποίο ανέφερες, 3,7 από 2,7. Μεγάλη άνοδος. Σε όλη βέβαια την Ευρωζώνη έχουμε άνοδο, αυτό να το πούμε. Η Ευρωζώνη συνολικά έχει πληθωρισμό 3,3 τον Αύγουστο, ενώ τον Ιούλιο είχε 2,9. Άρα και η Ευρωζώνη είναι 4% πάνω. Εμείς είμαστε μία μονάδα, λίγο μεγαλύτερο. Αλλά να δούμε πόσο θα αποδώσουν τα μέτρα που ξεκίνησαν χθες να εφαρμόζονται. Περιμένουμε να δούμε ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου πια, πώς θα εξελιχθεί.
7: Άκη Αθανασόπουλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Και τώρα από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στην αγορά. Παύλο, καλό μεσημέρι, καλό μήνα και σε εσένα. Πώς αποτυπώνονται τώρα οι μειώσεις στην πράξη και τι λένε και οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες?
10: Κοιτάξτε τώρα να δείτε, είπαμε, φαντάζομαι τα είπατε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα όσον αφορά τα προϊόντα, τους 1740 κωδικούς με μέσο ποσοστό 9% και μειώσεις να κάνουν σε επιμέρους προϊόντα έως και το 44%, τόσο στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρειάζεται ένα νοικοκυριό, αλλά και στα σχολικά είδη, καθώς είμαστε πλέον μία ανάσα από το να ξεκινήσουν τα σχολεία. Και πάντοτε τα σχολικά ήδη ήταν αυτά τα οποία έκαιγαν αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, τα νοικοκυριά. Τώρα, όσον αφορά το καταναλωτικό κοινό, οι περισσότεροι από τους καταναλωτές αυτή τη στιγμή εμφανίζονται συγκρατημένοι. Δεν έχουν προλάβει να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό στο πορτοφόλι τους, στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Βέβαια κάποιοι λένε ότι θα καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, άλλοι λένε ότι ίσως αυτές οι μειώσεις οι οποίες γίνονται δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανατιμήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο όμως είναι κάτι το οποίο, αυτό το οποίο λένε οι περισσότεροι, είναι το ότι θα το δουν στο άμεσο χρονικό διάστημα, διότι είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει. Είναι πάρα πολύ νωρίς, ξεκίνησε δηλαδή τώρα και δεν έχουν προλάβει ως επιτοπλίστων να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό.
7: Και φαντάζομαι και οι περισσότεροι ακόμα κάνουν την προεργασία, αγοράς, την έρευνα αγοράς, καθότι τώρα τα ψώνια, ειδικά για τα σχολικά είδη όπως μας είπες και εσύ, θα πρέπει να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι μειώσεις τιμές αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει επίμονος. Αυτό ανέφερε στο Air News Radio 105,8 γενικός διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης και ο ΣΕΣ. Όπως σημείωσε, η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών θα πρέπει ωστόσο να συνοδευτεί και από άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση των έμεσων φόρων σε ορισμένα προϊόντα.
11: Πρακτικά, ο καταναλωτής καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση ή όχι, εξαρτάται από δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει, με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα 1,80 για παράδειγμα, 1,60, 1,50. Ναι. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40 τώρα. Ναι. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνθέσει για 15 χρόνια να αγοράσει ένα προϊόν 1 ευρώ.
7: Ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος και ο ΣΕΣ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί στις πρωινές διαδρομές. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επασήμανε πίσω σταθμό μας ότι μειώσεις 5, 7 και 10% δεν αποτυπώνονται ουσιαστικά στην τσέπη του καταναλωτή, καθώς οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά. Χαρακτήρισε τα μέτρα προσωρινά και θελοντικά και ζήτησε ουσιαστικές και δομικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
12: Μία επίσκεψη που έκανα σε μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα ήθελα να πάρω φρέσκο γάλα. Που παίρνω καθημερινά. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι δεν είναι 1740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200-300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν, ούτε η μείωση της τιμής, ότι είναι 5%, 8%, 9%, 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Συνεχίζοντας τα θέματα της οικονομίας, ανωδικά γίνονται σήμερα πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με τον Brent να ξεπερνά τα 91 δολάρια και το φυσικό αέριο τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο εντείνει τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές, ενώ στην Ελλάδα η παράταση της επιδότησης στα καύσιμα λειτουργεί ως ανάχωμα. Με τη βοήθεια της Πινελόπης Μητρούλια θα δούμε πού διαμορφώνονται αυτή την ώρα οι τιμές στη χονδρική και τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν στην Αντλία. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και των δηληστηρίων λειτουργούν ως ανάγχωμα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι οι τιμές των ειδών καυσίμων πέφτουν κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής γύρω στα 88 δολάρια το βαρέλι. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική η άνοδος στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 70,95 ευρώ ανά μεγαβάτ. Τώρα, νωρίτερα είχε φτάσει και στα 71,5. Γενικώς κινείται ανωδικά το φυσικό αέριο, επηρεάζοντας βεβαίως τις τιμές του ηλεκτρισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λιανική, να πούμε ότι με βάση τις επίσημες τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα υγρά καύσιμα, η αμόλυβδη χθες 31 Δεκεμβρίου ήταν στα 2,046 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά, μέση πανελλαδική τιμή, ενώ το ντίζελ ήταν στα 2,023 μέση πανελλαδική τιμή. Σε ό,τι αφορά την Αττική, η αμόλυβδη ήταν λίγο χαμηλότερα, η μέση τιμή της στα 2,028 και το ντίζελ στο 1,997. Τώρα, όπως είπες και εσύ, συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, που είναι 10 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ, όπως και επίσης η παροχή εκτός από την πλευρά των δηληστηρίων, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Αυτό θα διαρκέσει έως το τέλος του μήνα, χωρίς ωστόσο να ελπίζει κανείς ότι μπορεί να δούμε τις τιμές του ντίζελ και της αμόλυβδης να πέφτουν πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Τώρα, άσχημη είναι και η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, καθώς
7: ναι, γιατί
13: σήμερα...
7: εξελίξει επηρεάζουν και την τιμή. Το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώνονται και τα τιμολόγια για το Σεπτέμβριο και είχαμε και στο Earth News και τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε, Πινελόπη, ότι αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
13: Πράγματι και χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε παραπέμψει για το θέμα του ηλεκτρισμού στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Θα δούμε. Ωστόσο, η εικόνα είναι άσχημη, με την έννοια ότι η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου είναι στα περίπου 175 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Επίσης, να πούμε ότι μεταξύ του Ιουλίου και του Αυγούστου έχουμε μία αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή της τάξης του 21% από 109,95 ευρώ ένα μεγαβατόρα μέση τιμή του Ιουλίου στα 133,40 μέση τιμή του Αυγούστου. Αυτό βεβαίως προειδεάζει για αυξήσεις των πράσινων τιμολογίων που θα ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ, απόψε από τους προμηθευτές. Ωστόσο, σημαντικός είναι ο ρόλος της ΔΕΗ σε αυτή την εξίσωση, καθώς περίπου το 70% των καταναλωτών που παραμένουν στο πράσινο τιμολόγιο τροφοδοτούνται από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, παρά το γεγονός ότι τον προηγούμενο μήνα είχαμε επίσης αύξηση, συγκράτησε τα τιμολόγια του Αυγούστου στα επίπεδα του Ιουλίου, στα 13,84 λεπτά με κιλοβατόρα έως τις 200 κιλοβατόρες και μετά στα 15,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και οι δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη μας προειδεάζουν στη λογική ότι και σήμερα θα εμφανιστεί συγκρατημένη σε ό,τι αφορά τη μετακύληση της χονδρεμπορικής τιμής στους τελικούς καταναλωτές.
7: Αναμένουμε λοιπόν το βράδυ τα τιμολόγια. Θα είμαστε εδώ και θα τα συζητήσουμε και αύριο. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Από σήμερα αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική. Με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνουν στη μάχη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους. Συνδυόμαστε με τον Γιώργο Κοβό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει το νέο σύστημα και πλέον πώς θα γίνεται αυτή η άμεση διαχείριση των περιστατικών που συναντάμε καθημερινά όλοι οδηγώντας το όχημά μας στους οδικούς άξονες?
14: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, πώς θα γίνεται η διαδικασία? Θα γίνεται χρήση καμερών ή κάμερες που έχουν εγκαταστεί στους δρόμους, χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή πολύ απλά εφαρμογών, applications, διάφορες εφαρμογές, αλλά και χρήση εφαρμογών, καμερών, αλλά και θα είναι δεδομένα από διάφορους άλλους τομείς που θα έχουν οι αστυνομικοί στο κέντρο επιχειρήσεων της τροχέας, οι οποίοι θα παίρνουν αυτά τα δεδομένα, θα εντοπίζουν πού υπάρχει το πρόβλημα και από εκεί και πέρα θα φέρει η δίκη κλειστής της τροχέας, ο οποίος σας παίρνει στο σημείο που θα παίρνουν αυτά τα δεδομένα, θα εντοπίζουν πού υπάρχει το πρόβλημα και από εκεί και πέρα θα φέρει η δίκη κλειστής της τροχέας, ο οποίος

0: σημεία, σημαντικότατες καθυστερήσεις. Το ένα γιατί είχαν παρκάρει ένα όχημα σε σημείο που εμπόδιζε τη στροφή λεωφορείου. Ήταν συγκεκριμένα στην συμβολή της οδού Τουρνάρη με την Μπουμπουλίνα, εκεί που είναι περίπου το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεράστια ώρα οχημάτων πίσω προς το κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, αφού κατάφερα να περάσω αυτό μετά από αρκετή ώρα, είχαμε μια καθυστέρηση μεγάλη στις αρχές της λεωφόρου Μεσογείων, δεδομένου ότι υπήρξε φωτιά σε όχημα με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Άρα οι δύο λωρίδες ουσιαστικά που είναι για τα οχήματα μετετράπησαν σε μία, με αποτέλεσμα και εκεί να έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Σε αυτές οι δύο περιπτώσεις δηλαδή, ένας δικυκλιστής, μάλλον η τοχεία όπου βλέπει στο κέντρο επιχειρήσεων το πρόβλημα, στέλνει δικυκλιστή και πάει και ομαλοποιεί την κατάσταση. Είναι κάτι που αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά τόσο τώρα στις αρχές του μήνα, αλλά πολύ περισσότερο περιμένουν να δουν αποτελέσματα από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, στο δεύτερο 15ήμερο, δεδομένου ότι θα έχουν ήδη ανοίξει τα σχολεία και επιπλέον η ζωή όλων των πολιτών θα έχει μπει σε πιο έντονη καθημερινότητα. Άρα εκεί θα δούμε ουσιαστικά το κατά πόσο είναι αποτελεσματικό το σύστημα αυτό. Είναι το traffic
1: command. Σίγουρα, γιατί είναι το κυκλοφοριακό ένα μείζον θέμα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πηγαίνοντας στη δουλειά μας, πηγαίνοντας τα παιδιά μας στο σχολείο, και σίγουρα όλα αυτά τα περιστατικά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα προκειμένου να υπάρχει αυτή η αποσυμφόρηση. Βέβαια, φαντάζομαι σε συνδυασμό και με τις άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το αρμόδιο Υπουργείο και περισσότεροι τροχονόμοι στους δρόμους της πόλης, τους είδαμε τους περασμένους μήνες, και όταν λειτουργήσουν και κανονικά και οι κάμερες, μόλις γιατί μας περιέγραψες και εσύ και τις παραβάσεις που γίνονται και φυσικά έχουν αντίκτυπο και στους άλλους οδηγούς. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Να τον ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική του συνέντευξη.
2: Ο κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές, και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
1: Για το πώς λειτουργεί το νέο σύστημα μίλησε και εδώ στο σταθμό μας, στο Earth News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Σωτήρης Καλταμπάνης, διοικητής της Τροχέας Αττικής.
3: Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του Traffic Commander που είναι στο ΔΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχιάς, στη Γενική Αστυνομική Διευθυντική. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση στα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα στον Κηφισό, στον ερχόμενο, στον ενδεχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση, σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το δόστρωμα, έτσι, να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.
1: Και από τις αλλαγές στη διαχείριση της κυκλοφορίας περνάμε στα σοβαρά περιστατικά που καταγράφονται καθημερινά στους δρόμους. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μοτοσυκλετιστές συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης. Ακούμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου για το πώς έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο.
4: Μια τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο και ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας όπου βρισκόμαστε και εμείς σήμερα τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα τρία άτομα να χάσουν τη ζωή τους όταν οι μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και συνεχεία προσέκρουσαν σε σταθμευμένο επιβατηγό Ι-ταχύ. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα λοιπόν η μία μοτοσυκλέτα την οποία οδηγούσε ένας 51χρονος κινούταν

0: Στο σημείο που σας δείχνει ο περατέρ μας ο Κωνσταντίνος Κυριαζής επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς την οδό Πατησίων όταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα η οποία ερχόταν από την οδό Αρμένη Βραΐλα Πέτρου όπως βλέπουμε και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Κώστας Στάμου για το RT News. Σε αυτή τη μηχανή λοιπόν επέβαινε μία 27 και μία ακόμα γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Μετά τη σύγκρουση τα δύο δίκυκλα καρφώθηκαν σε ένα όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο εδώ στο σημείο που θα σας δείξουμε τώρα. Στα αριστερά μας με αποτέλεσμα και τα τρία άτομα να τραυματιστούν θανάσιμα. Τα παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχιάς ενώ μεταξύ άλλων εξετάζεται τόσο το εάν ο ένας εκ των δύο οδηγών παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη όσο και αν τα άτομα φορούσαν τελικά προστατευτικό κράνος.
1: Μιλώντας πάντως στο Air News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι, ενώ όπως σημείωσε από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος.
2: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους δύο οδηγούς έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη. Γιατί είναι το πιθανότερο σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο, από τη στιγμή που μιλάμε για μια συμβολή οδών. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, οι οποίες ακόμα βέβαια δεν έχουν αποδοθεί στην τροχιά στο πλαίσιο της προανάκρισης και όντως δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να ανέφεραν προστατευτικό κράνος.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Κεσαριανή βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη, που αναγεννήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στο σχολείο βρέθηκε και ο Μίλτος Σακελάρης και θα μας ενημερώσει για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη.
4: Πρόκειται για το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1937. Εδώ βρέθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κτίριο έχει ανακοινιστεί πλήρως με πόρους από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως επίσης και με την ευγενική χορηγία των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, οι εκπρόσωποι των οποίων ήταν εδώ στο σχολείο μαζί με τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση αναζητεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν. Η καλύτερη επιβράβευση, όπως είπε, είναι το χαμόγελο των παιδιών. Ο στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία που θα ανακοινιστούν σε όλη τη χώρα να ξεπεράσουν τις 2.000.
1: Και να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών.
5: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει στο δρόμο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο μέτωπο της ακρίβειας και της λειτουργίας της αγοράς στρέφει τα πειρά του προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη για ολιγοπόλια και καρτέλ και προανήκειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών. Περισσότερο όμως θα μας πει η Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
6: Καλό σας μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στη συνέντευξή του στο Open εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Μίλησε για ολιγοπόλια και καρτέλες στην αγορά. Έδωσε παραδείγματα, τονίζοντας ότι οι τιμές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα είναι στην Ελλάδα 23% πάνω από την Ευρωζώνη. Δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θα δημιουργήσει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων και θα μπει όριο στο κέρδος. Λεπτομέρειες, όπως ανέφερε, θα ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας ως πρωθυπουργοί έχουν κρυθεί. Αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα και στην αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ. Είπε πως ό,τι ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας μας, το ΠΑΣΟΚ το στηρίζει, αλλά άλλο η ανοχή προς τον Νετανιάχου για την Τουρκία. Έθεσε το ερώτημα πότε πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κ. Μητσοτάκης και είπε κάτι ξεκάθαρο για τις ελληνικές θέσεις και υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
1: Και Λίνα, συνεχίζονται και οι περιοδίες στελεχών του κόμματος στην Κρήτη με φόντο και τη μεγάλη συγκέντρωση στις 3 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο που αναμένεται να λάβει και διαστάσεις γιορτής.
6: Ακριβώς 3η του Σεπτέμβρη, γενέθλια ημέρα του ΠΑΣΟΚ, θα γίνει σειρά εκδηλώσεων. Βρίσκονται πολλά στελέχη του κόμματος ήδη στην Κρήτη και στις 3 του Σεπτέμβρη με σύνθημα ξεκίνημα νίκης θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η πολιτική ομιλία του Προέδρου του κόμματος για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Λίνα Μπεθάνη, για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ένα απόσπασμα από όσα είπε το πρωί στην τηλεοπτική του συνέντευξη και μας ανέφερε η Λίνα Μπεθάνη.
7: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
1: Είχαμε όμως απάντηση από πλευράς κυβέρνησης. Ο κύριος Χατζηδάκης εδώ το πρωί στο Earth News απάντησε, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων και υπενθύμησε και τις παρεμβάσεις για τον τραπεζικό τομέα όπως η κατάργηση των βασικών τραπεζικών προμηθειών αλλά και οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια.
8: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια δύο φορές μάλιστα με έκτακτους φόρους που επέβαλε. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό. Αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε και για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει. Και για τις τράπεζες επίσης δεν υπήρξε νομίζω άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν η οποία να έχει πάρει τα μέτρα που εμείς πήραμε για την κατάργηση των βασικών 6 προμηθειών των τραπεζών. Εδώ ήμασταν, τα συζητήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί και επίσης σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια οι ρυθμίσεις οι δικές μας ιδιαίτερα από το 23 και μετά ήταν αρκετά σημαντικές και ως προς τα κόκκινα δάνεια ένα μόνο θα πω, έχουμε καταστήσει υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό συμβιβασμό όχι μόνο για τους ευάλωτους αλλά και για τους συμπολίτες μας της μεσαίας τάξης.
1: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η προετοιμασία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την απόφαση γίνει εκπροσώπηση από Ρένα Δούρου, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Την ίδια όμως ώρα παραμένουν και οι προβληματισμοί για τη στάση του κυρίου Πολάκη και για την πορεία της διεύρυνσης του κόμματος. Για όλες όμως τις εξελίξεις από την Κουμουνδούρου θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βαγγέλη.
9: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε όλους. Η δέσμευση έχει ξεκινήσει για τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς. Αύριο είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα αναλύσει το πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα στο οποίο είχε επικεντρωθεί όλη αυτή την περίοδο, όπως λένε οι πληροφορίες μας.
1: Είχε και συναντήσει με παραγωγικούς φορείς εχθές.
9: Είχε συναντήσει με παραγωγικούς φορείς ακριβώς στη Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν το απόγευμα θα πρόκειται να κάνει την πολιτική και οικονομική πρότασή του, να καταθέσει και στις 9 του μηνός η συνέντευξη τύπου. Αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ που είπες, ναι, τα πράγματα έχουν πάρει μια τροπή συγκεκριμένη όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα είναι και η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Δεν αποκλείεται και οι τρεις να είναι και στα δύο, δηλαδή και στην πολιτική ομιλία, ο καθένας σε ένα τομέα, αλλά και στη συνέντευξη τύπου. Διόλου απίθανο την τελευταία στιγμή να αποφασιστεί κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο η πολιτική ομιλία και άλλο η συνέντευξη τύπου. Σε αυτή την φάση, την εσωκομματική ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την παρουσίαση των τριών και στις δύο εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έχει υπάρξει από την τελευταία παρέμβαση του Παύλου, δημόσια παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, είναι όσον αφορά το θέμα της ηγεσίας που πρέπει να λυθεί. Έχει δίκιο από τη μεριά του, λένε πολλοί, ότι δεν έχει λυθεί το θέμα της ηγεσίας. Αυτό όμως εξαρτάται και από την κρίσιμη ημερομηνία των εκλογών. Αν δηλαδή πάει πολύ βαθιά από σήμερα, τότε διόλου απίθανο να έχουμε έκτακτο συνέδριο. Θεωρείται δύσκολο όμως, γιατί μάλλον όλοι θεωρούν εντός της Κουμουνδούρου ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί μετά τις εκλογές, εφόσον το κρίσιμο ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να εισέλθει στη Βουλή, δηλαδή 3%.
1: Και σίγουρα όλα αυτά θα τα δούμε και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να δούμε πώς ακριβώς θα πραγματοποιηθεί, όπως μας περιέγραψες και εσύ. Με να το δούμε τις επόμενες μέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με τον νικρό βρέφος που εντοπίστηκε καλυψυγμένο μέσα σε δοχείο, σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το βρέφος εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας ως 9 μηνών όταν έχασε τη ζωή του. Ήδη αρχές αναμένουν το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή, τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA αλλά και τις καταθέσεις των τριών παιδιών. Πραγματικά μια υπόθεση ζωή κακαβά που προκαλεί φρίκι με όλες αυτές τις λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Και ως πρόσωπα κλειδιά για τη συγκεκριμένη υπόθεση θεωρούνται από αρμόδιους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας και η 38χρονη γερμανίδα σύζυγός του. Οι δυο τους κρατούνται για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν, θυμίζουμε, στο διαμέρισμα και για την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Κρατούνται τώρα μέχρι να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Την ίδια ώρα σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία, χωρίς όμως ακόμη να έχει αποσαφινιστεί ποιους αφορά. Πληροφορίες αναφέρουν, αν όχι αυτή τη στιγμή, και οι δύο, και το ζευγάρι δηλαδή, θα δώσουν και δίνουν νέα κατάδειξη, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της έρευνας για την ανθρωποκτονία. Σημαντικές θεωρούνται επίσης και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών, που οι οποίες θα γίνουν παρουσία παιδοψυχολόγου. Παράλληλα, αναμένεται και η εισαγγελική διάταξη για λήψη δειγμάτων DNA για την ταυτοποίηση των γονέων των Αγγλίκων που βρέθηκαν στο σπίτι, που ήταν στο σπίτι της Κυψέλης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο φερόμενοι ως γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που προανέφερες. Τώρα, με την εξέταση DNA, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν τις σχέσεις μεταξύ των ενίκων του διαμερίσματος, αν τα τρία παιδιά είναι μέλη της οικογένειας, αλλά και ποια είναι η σχέση τους με το βρέφος. Θυμίζουμε την ιστορία: ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη συνάντησε τυχαία αστυνομικούς της ομάδας Δίας, τους οδήγησε στο σπίτι την ώρα που οι ένικοι φέρονταν να ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν κατά τον έλεγχο που που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε βαλίτσα, όπως προανέφερε, στον νεκροβρέφτη.
1: Ζώη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημοκλίδου, μιλώντας εδώ στο News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέταση των γονιών από, των φερόμενων μάλλον ως γονιών από ειδικούς, των παιδιών από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη και οι εξετάσεις DNA και ανέφερε ότι δύο γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
2: Οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο στην αστυνομία που αφορά το θάνατο του παιδιού. Όπως επίσης δεν έχουν αποδεχθεί σε καμία περίπτωση την εγκληματική ενέργεια η οποία όμως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, όσο και για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών. Είναι κάτι που διερευνάται, καθώς υπήρχε μια συγκεκριμένη δήλωση στα μέσα ότι πριν από ένα χρόνο τα παιδιά μεταφέρθηκαν εκ νέου σε παιδιατρικό νοσοκομείο και φυλάσσονταν κατόπιν εντολής του εισαγγελέα. Είναι κάτι που δεν προκύπτει από το αρχείο της αστυνομίας. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μια καταγγελία σε μια κοινωνική υπηρεσία ή στην κοινωνική υπηρεσία ενός νοσοκομείου και να επέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για απομάκρυνση των παιδιών χωρίς τη συνδρομή της αστυνομίας. Σίγουρα όμως δεν προκύπτει για τους δύο γονείς να έχουν απασχολήσει με κάποιο αδίκημα το τελευταίο χρονικό διάστημα
11: τουλάχιστον.
1: Και όπως μας είπε και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Ζώης Κακαβάς, τα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, τα δύο ανήλικα αγόρια στο νοσοκομείο παιδών, εκ των οποίων το 9χρονο έχει διαγνωστεί με αφροδίσιο νόσημα. Το 15χρονο κορίτσι, το λόγω εγκυμοσύνης, νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση όμως, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, Ειρήνη.
12: Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού βρίσκονται πλέον τα δύο ανηλικά αγόρια, 9 και 12 ετών, στην παιδιατρική κλινική. Είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ταλαιπωρημένα και υποσυτισμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ενώ η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για γυναικολογικό και αιμευτικό έλεγχο και εισήχθη στη μεστική κλινική. Τα παιδιά μας πρώτα παρακολουθούν ψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι, προκειμένου να εκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, ενώ αναμένονται και οι καταθέσεις τους. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι εξετάσεις των παιδιών έχουν δείξει ότι πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και τα τρία παιδιά και λαμβάνουν ειδική θεραπευτική αγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, και τα δύο αγόρια δεν προέκυψαν πρόσφατες ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης, γεγονός όμως που, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, δεν αποκλείται ενδεχόμενο κακοποίηση στο παρελθόν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, τα παιδιά βρέθηκαν τον Ιούνιο του 2025 στο Πέδον με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, καθώς και τα είχαν βρει οι αστυνομικοί να είναι στον δρόμο περιπλανόμενα. Ωστόσο, τότε ο πατέρας κατάφερε να τα απομακρύνει παρανόμως από το νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη. Στο νοσοκομείο, βέβαια, σήμανε τότε συναγερμός. Ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, τόσο η αστυνομία όσο και ο εισαγγελέας. Ωστόσο, τα ανήλικα δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταυτοποιητικά έγγραφα και χρειάστηκε εκτεταμένη έρευνα των αρχών έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν μέσω μαρτυριών. Να αναφέρουμε κλείνοντας ότι ο εισαγγελέας ανηλίκων αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες για τη δομή στην οποία θα πρέπει να μεταφερθούν τα παιδιά. Μέχρι τότε θα φιλοξενηθούν στα νοσοκομεία.
1: Μάλιστα. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες. Αλλάζουμε σελίδα. Το νέο κώδικα ιδιοκτησίας προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο την αντικατάσταση ενός θεσμικού πλαισίου που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο από το 1929. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία επιχειρεί να επιλύσει χρόνιες αγκυλώσεις που εμποδίζουν την αξιοποίηση, την αναβάθμιση και τη μεταβίβαση των ακινήτων, αλλά και να ρυθμίσει για πρώτη φορά περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας είπε ότι στόχος είναι το σχέδιο νόμου να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026 και το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος.
13: Το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος
11: και θα δίνει ένα πλαίσιο ρύθμισης από τους κανονισμούς της πολυκατοικίας. Ναι. Αυτές οι ρυθμίσεις νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη να είναι ευέλικτες και να μην ισχύουν για όλη την χώρα με έναν τρόπο οριζόντιο, αλλά θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα είτε με εξουδετικές ρυθμίσεις, δηλαδή δευτερογενή νομοθεσία, ναι, ανάλογα με τις περιοχές. Ας πούμε, διαφορετικά μπορεί να ισχύσουν για περιοχές αμοιβούς κατοικίας, για τουριστικές περιοχές, για το κέντρο των πόλεων. Σήμερα μια ρύθμιση υπάρχει, δεν είναι ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση του Airbnb.
14: Ναι, με βάση περιορισμοί που έχει.
11: Ακριβώς αυτό το πλαίσιο των περιορισμών που θα ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για το νομοθέτημα, και εκεί για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει πλέον τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και όχι τις σχέσεις των ιδιοκτητών με την πολιτεία, γιατί εδώ αλλάζει πλέον το πλαίσιο των ρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις για το Airbnb αφορούν τις σχέσεις των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων κυρίως με την πολιτεία και είναι περισσότερο φορολογικές σχέσεις και σχέσεις απαγόρευσης. Τώρα θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα διακανονίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στις πολυκατοικίες ή στις κάθετες ιδιοκτησίες. Διότι δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες, έχουμε και κάθετες ιδιοκτησίες που και εκεί αναφύονται σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την συγκυριότητα.
1: Την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση εξέφρασε από την πλευρά του μιλώντας στην διακοπή ο Ανδρέας Χίου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, τονίζοντας ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι εμπορική μίσθωση.
15: Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν περιορισμοί σε μια δραστηριότητα που φέρνει κοντά στα 4 δις στην Ελλάδα και έχει διπλασιάσει τον τουρισμό. Ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν θα φέρει αποτελέσματα σε στεγαστική κρίση. Γιατί η στεγαστική κρίση, ναι, μεν η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα ποσοστό που δυσαναλογεί, αλλά δεν είναι η πανάκια λύση. Δηλαδή, εμείς έχουμε αποδείξει με στοιχεία, επίσημα στοιχεία, αυτά θέλουμε να δείξουμε στους υπουργούς, ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αυτή τη στιγμή είναι στο 0,4%. 0,4% των διαμερισμάτων είναι μαζεμένα σε περιοχές που είναι τουριστικές. Γι' αυτό φαίνεται πολύ. Το ποσοστό, σας λέω, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο κάποιοι θέλουν να λένε ότι είναι. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα σας πω το εξής, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 120.000 κλειστά διαμερίσματα στην Αθήνα. Ναι. Τα Airbnb στην Αθήνα, ξέρετε πόσα είναι? 12.000.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Βγαίνουμε εκτός συνόρων τώρα. Νέο σφοδρό κύμα επιθέσεων για έκτη νύχτα εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον του Κιέβου με τουλάχιστον 12 νεκρούς, ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα βρούμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
16: Καλό μεσημέρι. Σφοδρότατοι βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα από τις ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 12 νεκρούς, ανάμεσά τους 7 υπάλληλοι των σιδηροδρόμων που βρίσκονταν σε εγκαταστάσεις οι οποίες χτυπήθηκαν. Επίσης χτυπήθηκαν κτίρια, κατοικημένα κτίρια, αλλά και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πλήγματα σημειώθηκαν και στην Οδυσσό. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν νέας γενιάς drones, τα οποία φέρουν μηχανές jet, και αυτά τα κάνουν πιο δύσκολη την εξουδετερωσή τους από την Ουκρανική αεράμινα. Ο ίδιος επίσης ζητεί να υπάρξει νέα συνάντηση με τους Αμερικανούς. Μάλιστα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του με τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Κούσνερ και Βίτκοφ. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν και πάλι την Ρωσία βαθιά, μάλιστα μέσα στο ρωσικό έδαφος, με drones, και τα πλήγματα ήταν σημαντικά σύμφωνα με τους Ρώσους στο λιμάνι της Βαλτικής Ουστ-Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια για την εξαγωγή πετρελαίου στη Δυτική Ρωσία.
1: Να πάμε και στις εξελίξεις που έχουμε στην Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με νέες επιθέσεις στο Ιράν, μία ημέρα μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, ο Ιρανός Πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς να τηρήσουν τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης.
16: Και μάλιστα σε νέες δηλώσεις που έκανε ο Πεζεσκιάν από το Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου βρίσκεται, για τη σύνοδο της ομάδας της Σανγκάης, είπε ότι το Ιράν θα τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αν το ίδιο κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη μια λοιπόν έχουμε τη ρητορική και από το Ιράν ότι θα απαντήσει σε κάθε αμερικανική επίθεση και κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι ευθύνονται για την παραβίαση της εκεχηρίας, και από την άλλη υπάρχει και αυτή η ρητορική που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις. Σύμφωνα πάντως με το Άξιο, σκέφτεται κάποιες επιθέσεις περιορισμένης κλίμακας, προκειμένου να μην έχει τη δυνατότητα το Ιράν να ξαναχτυπήσει πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς είναι καλή, και μάλιστα όπως ο ίδιος είπε, τις τελευταίες ημέρες περνούν κάθε μέρα περίπου 30 πλοία συνοδεία των Αμερικανικών δυνάμεων. Πάντως, να σου πω κλείνοντας ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι βαθαίνει η κρίση στο Πεντάγωνο μετά την παρέτηση του Νταν Ντρίσκολ, του Υπουργού Πολέμου, στενού φίλου και συνεργάτη του Αμερικανού αντιπροέδρου Βάνς, ο οποίος όλους τους μήνες της θητείας του, βρίσκεται σε αυτό το πόστο 18 μήνες, είχε έντονες αντιπαραθέσεις με τον Υπουργό Πολέμου, τον κύριο Χέξης.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στα στενά του Ορμούς και την ελευθερία της ναυσιπλοείας και η ελευθερία της ναυσιπλοείας θα βρεθούν στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες, καθότι συμμετέχει ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων των Υπουργών Άμυνας, στο άτυπο συμβούλιο, στο Wicklow του Δουβλίνου. Η παρουσία της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΝΑΤΟ, της Ράντμιλα Σέσκινσκα, αναδεικνύει και τη σημασία του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ. Η υπεύθυνη εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, από την πλευρά της προσερχόμενη στο Συμβούλιο, δήλωσε για δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο που θα συζητήσουν οι Υπουργοί. Το πρώτο είναι η επιτάχυνση της διαστημικής δύναμης ως βασικό παράγοντα άμυνας, και το δεύτερο αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια. Ο Έλληνας τώρα, Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών που θα τεθούν σήμερα στη συζήτηση, και αναφέρθηκε στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό αντιδρόν αντιβαλιστικό θόλο. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, ο κύριος Δένδιας εξέφρασε την πρόθεσή του να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συναδέλφους του και να εξηγήσει, όπως τόνισε, την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη και τον Ευρωπαϊκό χώρο.
1: Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Δένδιας.
18: Θα ήθελα να πω ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
1: Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της με την Ιαπωνία. Δεν είναι φέτος η τιμόμενη χώρα και να παρουσιάζει στο περίπτερο 13 την τεχνολογία, την καινοτομία, την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και στοιχεία από την κουλτούρα και τη γαστρονομία της. Περισσότερες από 400 εκδηλώσεις, η συμμετοχή επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και φορέων αλλά και οι καθημερινές συναυλίες συμπληρώνουν το πρόγραμμα της διοργάνωσης, που αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 200.000 επισκέπτες. Στην ίδια ώρα σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η μεγάλη ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2027 και προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων εκθεσιακών εγκαταστάσεων αλλά και ενός πάρκου 120 στρεμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για τη φετινή διοργάνωση και τη συμμετοχή της Ιαπωνίας αλλά και το μεγάλο έργο της ανάπλασης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Death Hell Expo, Αλέξης Τσακιτσιρλής.
19: Θα πρέπει να πούμε ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει όλες οι οικονομικές υπερδυνάμεις από σαν τιμόμενες χώρες από την ΕΔΕΘ, Όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Γερμανία πρόπερση και βέβαια φέτος η Ιαπωνία, όπου είναι μια ξεχωριστή συμμετοχή, γιατί είναι ουσιαστικά δίδεται το βήμα να παρουσιάσει η χώρα αυτές τις, κυρίως σε επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά και τεχνολογίας και καινοτομίας, όλα αυτά τα επιτεύγματά της σε ένα περίπτερο το οποίο έχει μια ομογενοποίηση εθνική. Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, εκδηλώσεις, πάνω από 400 εκδηλώσεις μέσα στα περίπτερα, μέσα στους χώρους. Όλα αυτά έξω από το πολιτικό κομμάτι της.
3: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε το μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
3: Ο καιρός.
20: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα επιρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει στα...

τραγούδι που έγραψε πρώτα ο Σπί, My Little Sims, πριν το μετατρέψει σε τραγούδι στο στούντιο εδώ, μας είπε για τη δύναμη της αγάπης που όμως μας απελευθερώνει. Έτσι, Free, εξού και ο τίτλος από το άλμπουμ της Lotus που κυκλοφόρησε πέρσι. 4 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές για μία ώρα ακόμα. Ήδη ανταλλάσσουμε τα γραπτά μας μηνύματα από το Viber του Κόσμος. Κόσμος Radio, δύο λέξεις με K. Έτσι μας βρίσκεται για να τα λέμε εκτός αέρα. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το AirTeco, την επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η οποία συγκεντρώνει ολόκληρο το ηχητικό αλλά και ραδιοφωνικό περιεχόμενο της ΕΡΤ. Live και on demand, όλα τα ραδιόφωνα και όλες οι εκπομπές. Εκεί θα βρείτε και τα διαδικτυακά μας ραδιόφωνα, τα web radios, όπως είναι το Vintage Radio ή το Now Hits, ή και τους σταθμούς για τα 80s, τα 90s, τα podcast του Κόσμου που ανεβαίνουν συχνά εκεί, θα τα βρείτε, αλλά και σπάνιους θησαυρούς από το πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ. Για απελευθέρωση μιλάει και το επόμενο κομμάτι, οι πρώην συνεργάτες της Little Sims, Salt, ακούμε Set Me Free.

Tear Drops από τα πιο διαχρονικά κομμάτια της pop soul σκηνής των 80's, Womack & Womack βεβαίως, καινούρια κυκλοφορία το επόμενο κομμάτι από την ανερχόμενη soul jazz τραγουδίστρια και τραγουδοποιό από το Λονδίνο. Μας έρχεται η Ολύμπια Βιτάλης εδώ, συνεργάζεται με τον Ιρλανδό Maverick Sabre, ακούμε το single τους Don't Cry.

Από το 2023 μας ήρθε αυτό το κομμάτι με τον αγγλικό τίτλο All I Want, από τη συνεργασία των Louisa Tuck αλλά και των Texas. Συνεργασία έχουμε και για το επόμενο κομμάτι. Ο καταξιωμένος Γάλλος σαξοφωνίστας, ο Laurent Barden, συνεργάζεται εδώ με την Ιταλο-Ελβετίδα ράπερ την Έλεα, και ένα κομμάτι που παντρεύει jazz και rap με στίχους και στα ιταλικά με γαλλικό ρεφρέν. Ακούμε το «Σε Λαβή».

αγαπημένο, το κομμάτι The Dare από το 2018, η συνεργασία των Sophie Tucker και των επίσης νεοϊορκέζων The Knox, εδώ στον κόσμο 93,6. Γκίσμο Βαρύγιας και Παραΐσο για να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σουπουλή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια από το ΠΑΣΟΚ. Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της

Eurostat, στο 3,3% πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων κυρίως παραγωγών από την Κρήτη για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο Βραντεμβούργο της Γερμανίας μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών και εμπριστικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν έχει επηρεαστεί η ηλεκτροδότηση και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους, δηλώνουν οι αρχές. Πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή στο γνωστό θέρετρο Τα Ορμίνα στη Σικελία. Και ο καιρός γενικά έθριος με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική αύριο και από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος.

Με τον Αρεσένη, τον Έλληνα παραγωγό που όμως έχει διεθνή πορεία, εδώ από τη συνεργασία του με τη Βρετανίδα τραγουδίστρια την Κατρίν Ντεμπέρ, πιο γνωστή από τη συμμετοχή της στους Μπέλρους. Lucky Old You, ένα κομμάτι που μας ήρθε από το 2015, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο κόσμος, 93,6, και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και εδώ η Ecocentrics, ένα project, ένα ακόμα μάλλον project του Αντριάν και Εσάδα από το άλμπουμ Eco Hotel. Και την υπέροχη φωνή της Βραζιλιάνας τραγουδίστριας της Τίτα Λίμα. Ακούμε το O Sol. Καλησπέρα και πάλι.

Αυτός ήταν ο Χωσέ Γκονζάλες, ο Σουηδός τραγουδοποιός με ρίζες στην Αργεντινή. Ακούσαμε το κομμάτι swing που απέκτησε νέα διάσταση όταν ο κορυφαίος DJ και παραγωγός από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ο Σόλομον, το μετέτρεψε έτσι σε ένα deep house remix που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην διεθνή club σκηνή και βεβαίως και εδώ στο κόσμος. Πάμε στη συνέχεια στον Τιμπάο Ταβάρες, δεύτερη φορά που τον συναντούμε σήμερα. Τον ακούσαμε λίγο πριν με τους Populis and Rebecca. Εδώ στο δικό του Melody από το 2017, εμείς το ακούμε φρεσκαρισμένο στο remix του δικού μας DJ Snatch.

οι αγαπημένοι Βρετανοί Ezra Collective που συνδυάζουν τη jazz με αφρικανικούς ρυθμούς. Only Love, το τελευταίο του single, με τη συμμετοχή του rapper Pasalia. Και μόλις 6 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Μείνετε όλοι εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο. Το μεσημεράκι όπως πάντα στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ατμοσφαιρικά κομμάτια της ελληνικής και όχι μόνο down tempo dub σκηνής, το οποίο αγαπήθηκε ιδιαίτερα εδώ από το κόσμο, Essence Lament της Smokey Bandits. Καλό μήνα να έχουμε από τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Soul Jazz Orchestra ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης. Έφτασε η 1η του Σεπτέμβρη, 4 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ. Καλησπέρα και καλό μήνα και καλό απόγευμα και όλα καλά να πάνε και αλλαγή εποχής. Ουσιαστικά κάπως αφήνουμε πίσω ή τουλάχιστον στο κομμάτι το τυπικό αφήνουμε πίσω το καλοκαίρι, καθώς για ένα μεγάλο διάστημα θα συνεχίζεται και έτσι θέλουμε, έτσι πρέπει να είναι. Διαφορετικά δεν γίνεται. Είναι απότομη η μετάβαση, η αλήθεια, για τους περισσότερους που τώρα επιστρέφουν. Εδώ λοιπόν, στην 1η εκπομπή για τον Σεπτέμβρη, μέχρι τις 6 παρέα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή μας συνάντηση ένα κλασικό για το Σεπτέμβρη. Από τα τέλη των 70s. September, Earth, Wind and Fire.

Harris από το 2020, το Lovely. Και η αλήθεια είναι πως χθες το βράδυ, κυκλοφορώντας σε μια γειτονιά του κέντρου της πόλης, συνειδητοποίησα πόσο διαφορετική είναι η Αθήνα τον Αύγουστο και πόσο διαφορετική ήταν χθες. Πραγματικά έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι είναι πάλι πίσω. Εδώ λοιπόν στις επάλξεις. Δώστε στίγμα. 2-10-6-06-64-29. Κόσμος Radio, γραπτά μηνύματα στο Viber. Εκεί μας βρίσκεται και μας εντοπίζετε. Διαφορετικά μας στέλνετε, μας βρίσκετε και επικοινωνούμε και στα social. Κόσμος 936 αν θέλετε, ή αλλιώς στα προσωπικά μας. Και λέγαμε χθες για αυτό εδώ που έρχεται, που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, είναι από ένα δίσκο που θα έρθει στα χέρια μας τον Οκτώβριο με γυναικείες φωνές.

0: And Sam, I be watching over you. Make sure my kids watch all my interviews. Make sure you live out our dreams we produce. Keep that genius in your brain on the move. And to my neighborhood, let the good prevail. Make sure them babies and the leaders out of jail. Live for salvation when troubles get real. Cause you can't help the world until you help yourself. And I can't blame the hood the day that I was killed. You had to see it, that's the only way to feel. And though my physical won't reap the benefits, the energy they carry on admit still, I want you.
1: Το Want You διαφορετικό και Κόσμος 93,6 και rteco.gr μας βρίσκεται και εκεί στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και έβλεπα σήμερα ότι σε λίγες ημέρες, τις 8 Σεπτεμβρίου δηλαδή, κυκλοφορεί ένα κόμικ από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος, το οποίο έχω την περιέργεια να μελετήσω. Λέγεται, τις 8 Σεπτεμβρίου δηλαδή, κυκλοφορεί ένα κόμικ από τις εκδόσεις Μικρός Ήρος, το οποίο έχω την περιέργεια να μελετήσω. Λέγεται

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και τον 22%

0: των κατηγορουμένων κυρίως παραγωγών από την Κρήτη για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων, ζήτησε ο εισαγγελέας του τριμελούς πλημμυλιοδικείου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή στο γνωστό θέρετρο Τα Ορμίνα στη Σικελία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Για Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Cosmos Radio.

Τα 70's έχουμε σήμερα, νομίζω, κάνει δύο πολύ ωραίες βουτιές σε εκείνη την εποχή. Down in Mexico, The Coasters. Και επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6. Τρίτη και 1η Σεπτεμβρίου και καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλό μήνα να έχουμε, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Ήλιος και φεγγάρι πάνε μαζί σε αυτό εδώ το τραγούδι.

Μπρουκομ και Love Was Made of Stone, νέο single. Κυκλοφόρησε και αυτό πριν από λίγες ημέρες. Και επειδή πιάσαμε το θέμα της αγάπης, να σας πω για αυτό που διάβαζα νωρίτερα σήμερα για την εργένικη ζωή, που λέει ότι έχει σημαντικά πλεονεκτήματα στην υγεία. Μια νέα έρευνα στρέφει λοιπόν το ενδιαφέρον στο τι μπορεί να κερδίσει κάποιος από μια περίοδο της ζωής του κατά την οποία δεν βρίσκεται σε σχέση. Έγιναν λοιπόν σε μια σειρά τριών μελετών. Οι ερευνητές εξέτασαν τη λεγόμενη δυνατότητα αυτοδιερεύνησης μέσω της εργένικης ζωής. Και με τον όρο αυτό περιγράφουν την πεποίθηση ότι το να είναι κανείς μόνος μπορεί να του δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψει νέες πλευρές του εαυτού του, να αποκτήσει διαφορετικές εμπειρίες και οπτικές και να δημιουργήσει νέους δεσμούς. Στις τρεις μελέτες αυτές, οι επιστήμονες εξέτασαν πόσο έντονα πίστευαν οι συμμετέχοντες ότι η εργένικη ζωή τους προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης και κατά πόσο αυτή η αντίληψη συνδεόταν με τις καθημερινές εμπειρίες και την ψυχική τους ευεξία. Και τα αποτελέσματα που λέτε έδειξαν ότι όσοι θεωρούσαν την εργένικη ζωή ευκαιρία για προσωπική ανάπτυξη είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναζητούν νέες και διαφορετικές εμπειρίες. Μεταξύ αυτών ήταν η πεζοπορία, η δοκιμή, λέει, νέων εστιατορίων, η εκμάθηση μιας δεξιότητας ή η ενασχόληση με κάποιο άθλημα. Η συγκεκριμένη στάση συνδεόταν με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή, μικρότερο φόβο απέναντι στο ενδεχόμενο να παραμείνει κάποιος χωρίς σύντροφο, καθώς και εντονότερα αισθήματα αυτονομίας, επάρκειας και σύνδεσης με τους άλλους. Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι οι εμπειρίες αυτές δεν ήταν απαραίτητα μοναχικές. Έως και το 82% των συμμετεχόντων στρεφόταν σε φίλους ή συγγενείς για να μοιραστεί δραστηριότητες που συνέβαλαν στην προσωπική του εξέλιξη. Με άλλα λόγια, η απουσία συντρόφου δεν σήμαινε και απουσία ουσιαστικών κοινωνικών δεσμών. Το σημαντικό λοιπόν δεν είναι μόνο αν είσαι single, αλλά πώς το βιώνεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το βασικό είναι να έχεις διάθεση να ζήσεις, να γνωρίσεις νέες εμπειρίες, να εξελιχθείς σε όποιο πλαίσιο έχεις επιλέξει να βρίσκεσαι.

Τέλος του Ιούλιου λοιπόν, και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε για φινάλε πρώτης ώρας με αυτό εδώ. Nick Waterhouse, LA Turnaround.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
3: Κόσμος 93,6.

Brazilian Soul λοιπόν, και 7 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ, συνεχίζουμε στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα ξανά, καλό μήνα ξανά, καλό απόγευμα να έχουμε. Μέχρι τις 6 μένουμε παρέα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Δώστε βάση σε αυτό, Μπάιλα Νούβα. Το Περιμπάου σε μια ιδιαίτερη ακουστική εκδοχή.

τραγούδι και Hard Times. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα για ένα φεστιβάλ που έρχεται, καθώς το Σεπτέμβριο θα σηκώσουν να βλέπει διάφορα φεστιβάλ στην χώρα. Έτσι λοιπόν το Cinephile κοινό και η κινηματογραφική κοινότητα στη Δράμα θα υποδεχθούν το 401ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμα σε λίγες ημέρες, λίγο πριν συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής. 6 με 12 Σεπτεμβρίου στην αγαπημένη πόλη της Μακεδονίας, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες από όλο τον κόσμο, από τις οποίες οι 45 θα προβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Το Φεστιβάλ Δράμας με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Αγγελόπουλο θα προβάλλει σε εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα μια πλούσια λοιπόν επιλογή από τη φετινή ελληνική σοδιά μικρού μήκους ταινιών, που αναμένεται να συζητηθούν για το επίπεδο και την πολυμορφία τους. Και φέτος οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο εθνικό αλλά και στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο ειστήριο για την συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ. Και όχι μόνο αυτό, αφού το Εθνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Ελλάδας, εκτός από τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, πριν λίγο καιρό απέκτησε και πιστοποίηση και για τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, επιβεβαιώνοντας το κύρος του κορυφαίου για το είδος φεστιβάλ της χώρας μας. Ταυτόχρονα για πρώτη φορά το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει και την ετήσια συνάντηση του Short Film Network, του δικτύου των φεστιβάλ μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Σημαντική θέση στο φετινό πρόγραμμα έχουν και τα δύο αφιερώματα στις μικρού μήκους δημιουργίες του σπουδαίου Χρήστου Δήμα, αλλά και στο έργο της εμβληματικής δημιουργού και παλιάς φίλης του φεστιβάλ Αλίντας Δημητρίου, με επιλεγμένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ. Τις 6 με 12 λοιπόν Σεπτεμβρίου στη Δράμα αλλά και διαδικτυακά.

Λέων Bridges τώρα από την καινούργια του δουλειά που περιμένουμε ολοκληρωμένη στο τέλος Σεπτεμβρίου. Έχουμε ήδη τα 8 πρώτα τραγούδια στα χέρια μας. Happiness anytime. Για να πάμε κόντρα στο προηγούμενο, το Χάρτα.

Very Sincere και Did You Know από το Love Stories. Και επειδή πιάσαμε πριν τα κινηματογραφικά, στο ΕΜΣΤ θέλω να πάμε τώρα, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που μεταμόρφωσε για άλλη μια χρονιά την ταράτσα του σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας, το Cinefix, με πανοραμική θέα σε όλη την πόλη και φόντο την Ακρόπολη. Δημιούργησε λοιπόν αυτή την ιδανική συνθήκη για να δει κανείς μια ταινία. Φέτος μάλιστα ανέβασε και τη θερμοκρασία με το HIT, ένα πρόγραμμα προβολών με σημείο αναφορά στα ολοένα και πιο θερμά καλοκαίρια μας. Και την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ είναι προγραμματισμένη τελευταία προβολή και θα δούμε την ταινία από το 1990, Τσάι στη Σαχάρα. Τι ωραία ταινία. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία, με έμφαση σε μικρομεσαίους συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Το κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία μεταξύ 2031 και 2034 σχεδιάζει η διοίκηση της Volkswagen, σύμφωνα με δημοσίευμα γερμανικού οικονομικού περιοδικού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς, στην Αττική από 21 έως 33 Θεσσαλονίκη.

Smoke και βγήκαμε στο Κόσμος 93,6. Στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, κάπου μας έφυγε ένα στοπάκι που δεν μπήκε, αλλά σημαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, έτσι λέγανε παλιά στα ραδιόφωνα. Λοιπόν, κλεισέ, αλλά ωραίο, μας αρέσει, το κρατάμε. Λοιπόν, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, για να ανέβουμε μαζί μέχρι τις 6 εδώ στο Κόσμος 93,6. Βλέπω λίγο την κίνηση στους δρόμους και λέω εντάξει, όλα είναι κανονικά πια. Κόκκινος ο Κηφισός, αρκετή κίνηση στην Αττική Οδό, κίνηση στην Κηφισίας, κίνηση στη Μεσογείο, κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και εκεί στο Παγκράτη, από ό,τι βλέπω καλά κρατά το μποτιλιάρισμα, και στο κέντρο του Πειραιά σε διάφορα σημεία έχει κίνηση, οπότε επιστρέψαμε, όλοι είμαστε πίσω.

Happy to have today και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο One Man για τη δουλειά. Και ο τίτλος είναι «Γιατί δεν πρέπει να κάνεις φίλους στη δουλειά». Και λέει «Αν η εργασία μας είναι το δεύτερο σπίτι μας, οι συνάδελφοί μας είναι κάτι σαν συγκάτοικοι, χωρίς ευτυχώς να χρειάζεται να πληρώνουμε ενίκιο και πάει για έξοδα, τρώμε μαζί το μεσημεριανό μας, γκρινιάζουμε για τον προϊστάμενο, ανταλλάζουμε memes, αναρωτιόμαστε πώς να πούμε αυτό ή το άλλο στο διευθυντή και γενικώς βάζουμε συχνά πλάτη ο ένας τον άλλον. Αν όλα αυτά μας φαίνονται χαριτωμένα και αθώα, πρέπει να επιτρέψουμε, λέει, σε έναν άνθρωπο που έχει προσλάβει περισσότερους από 1000 εργαζομένους να διαφωνήσει». Ο Νίρ Μπασάν, συγγραφέας του The Solution Mindset και σύμβουλος δημιουργικότητας, έχει, λέει, αφιερώσει την καριέρα του στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε στο χώρο εργασίας. Και σε πρόσφατο άρθρο του, στο Psychology Today, αναφέρει ότι οι φιλίες στη δουλειά είναι στην καλύτερη περίπτωση επιδερμικές και στη χειρότερη μπορούν μέχρι και να θεωρηθούν επαγγελματικό μειονέκτημα. Όπως φαντάζεστε, το άρθρο προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις. Τίποτα από όσα έχω γράψει δεν έχει λάβει τόσο μεγάλο ποσοστό μίσους στα email μου. Αλλά υπήρχαν και αρκετά μηνύματα αγάπης, είπε στο Vice. Η βασική του θέση είναι απλή και αναφέρει πως η κοινωνική αρχιτεκτονική μιας φιλίας και εκείνη μιας επαγγελματικής σχέσης δεν είναι συμβατές. Και πως όταν προσπαθείς να τις βάλεις να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, είναι πιθανό τελικά να καταστρέψεις και τις δύο. Διαθέσιμα στατιστικά πάντως δεν φαίνεται να συμφωνούν απόλυτα με τον Μπασάν. Έρευνα της KPMG το 2025 διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων θα ήταν διατεθειμένη να θυσιάσει το 20% του μισθού της προκειμένου να εργάζεται μαζί με στενούς φίλους, ενώ το 45% δήλωσε ότι αισθάνεται μοναξιά στο χώρο εργασίας. Σε ξεχωριστή έκθεση πάντως το 2024, το 81% των εργαζομένων χαρακτήρισε τις φιλίες στο χώρο εργασίας ιδιαίτερα σημαντικές. Οι άνθρωποι λοιπόν προφανώς τις θέλουν και τις χρειάζονται. Ο Μπασάν υποστηρίζει όμως ότι άλλο αυτό που θέλουμε και άλλο αυτό που μας εξυπηρετεί επαγγελματικά, και το λεγόμενο office drama είναι, λέει, συνήθως το σημείο που η αντίφαση αυτή γίνεται εμφανής. Το office drama είναι η πιο ακριβή δωρεάν ψυχαγωγία στην Αμερική, είπε στο Vice. Οι φιλίες που δημιουργούνται στη δουλειά γεννούν προσδοκίες, πίστη, υποστήριξη στις σκέψεις και έναν άνθρωπο που θα συμφωνήσει με τη δική σου πλευρά της ιστορίας. Οι επαγγελματικές σχέσεις δεν είναι απαραίτητα σχεδιασμένες να αντέξουν σύμφωνα με τον συγγραφέα. Όταν αυτές οι προσδοκίες δεν εκπληρώνονται, η φιλία μπορεί να αρχίσει να φθήρεται και μαζί της μπορεί να καταστραφεί και η επαγγελματική σχέση. Θεωρεί ότι για να σκέφτεσαι δημιουργικά χρειάζεται να μπορείς να κάνεις λάθος δυνατά. Δεν μπορείς να το κάνεις μπροστά σε ανθρώπους από τους οποίους επιζητάς την κοινωνική αποδοχή, σημειώνει. Μια ιδέα που διατυπώνεται μπροστά σε έναν φίλο και συνάδελφο κουβαλά ένα διαφορετικό παρονομαστή σε σχέση με μια πρόταση που θα μοιραστείς σε μια στεγνά επαγγελματική σχέση. Και σε περίπτωση, λέει, που απορριφθεί η ιδέα, νιώθεις πως δεν αφορά πλέον μόνο τη δουλειά αλλά και πως ακουμπάει προσωπικά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι ο Μπασάν προτείνει να τρώνε μόνοι τους οι άνθρωποι το κολατσιό. Έρευνα της Καπτέρα παρουσιάζει ότι μόλις το 11% των εργαζομένων θεωρεί τις σχέσεις με τους συναδέλφους έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες προσωπικής ικανοποίησης στο χώρο εργασίας. Γεγονός που αποδεικνύει πως οι περισσότεροι άνθρωποι μάλλον αντιλαμβάνονται πως το γραφείο δεν είναι το μέρος όπου βρίσκονται οι σημαντικότερες σχέσεις της ζωής τους. Οι επαγγελματικές σχέσεις μπορούν να είναι ζεστές, ανθρώπινες και διασκεδαστικές, ίσως όμως λειτουργούν καλύτερα όταν κανείς δεν τις μπερδεύει με κάτι που δεν είναι. Και το γραφείο, λέει, δεν θα γίνει ποτέ Central Perk. Αυτά που λέτε για την επιστροφή στους χώρους εργασίας.

Σίβερτ Χόγε, Μην του Δεσί και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο Κλάουντια Μάτωλα εδώ μαζί σας. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Εμείς αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου καλό απόγευμα, καλό μήνα να έχουμε. Και όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.

0: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα στο σχολείο, τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα στρατού.
1: Και το ερώτημα είναι, παρετήθηκε από μόνος του ή τον παρέτησα? Σύμφωνα με ενημέρωση, παρατήθηκε για προσωπικούς λόγους. Συνήθως πίσω από τους προσωπικούς λόγους κρύβονται οι πραγματικοί λόγοι. Και δεν ξέρουμε, επαναλαμβάνουμε, αν παρατήθηκε μόνος του ή αν τον παρέτησαν. Γιατί ήταν πολύ βαριά το τελευταίο χρονικό διάστημα η περιραίουσα ατμόσφαιρα σε σχέση με τα τεκτενόμενα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Και έπρεπε προφανώς να υπάρξει μια αλλαγή σκυτάλης που έχει και επικοινωνιακό χαρακτήρα κάτι τέτοιο. Ο λόγος για την ανάληψη καθηκόντων στη θέση του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, του πρώην υφυπουργού και πρώην βουλευτή Αναστάσιου Λιάσκου, μέχρι την ολοκλήρωση της νέας διαδικασίας μέσω ΑΣΕΠ που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Ο Αναστάσιος Λιάσκος είναι σύζυγος της κυρίας Χριστίνας Τετράδη, η οποία κυρία Χριστίνα Τετράδη, εκτός από πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά και εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Τουριστικών Μελετών, Προβλέψεων κτλ., είναι και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και ενδεχομένως υπήρχε και μια αντιπαράθεση μεταξύ της κυρίας Τετράδη και του νυν βουλευτή Διονύση Ακτύπη. Συνυποψήφιοι στο ίδιο κόμμα, καταλαβαίνετε. Όπως ήθιστα να συμβαίνει στα κόμματα εξουσίας. Αν αυτή η αλλαγή σκυτάλης και η προτίμηση στο πρόσωπο του Αναστάσιου Λιάσκου έχει να κάνει και με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές, με κάποιες ισορροπίες, συσχετισμούς, διεργασίες κτλ., θα φανεί στη συνέχεια. Γιατί δεν είναι μόνο το φαίνεστε και το είναι, είναι κάθε φορά κάτι είναι πίσω από το είναι και το φαίνεστε.
0: Ένας παλιός Σεπτέμβρης, φίλος αχώριστος.
1: Ο μέχρι πρότινος διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, Χρήστος Στανόπουλος, προσωπικά ούτε το πρόσωπό του δεν ξέρω. Δεν τον έχω δει ποτέ από κοντά, δεν έχω μιλήσει ποτέ μαζί του. Και δεν είναι η ευθύνη δική μου ή του σταθμού, για παράδειγμα. Είναι σαν να πέρασε και να μην ακουμπήσε. Βέβαια, ο ίδιος μπορεί να βγει να μιλήσει και να υπερασπίσει τον εαυτό του. Εννοείται κάτι τέτοιο. Αλλά δεν το έπραξε ποτέ, ούτε είχαμε ποτέ καμία πρόσβαση στο διοικητή του νοσοκομείου Ζακύνθου για την παραμικρή ενημέρωση. Ποτέ και για κανένα λόγο. Μόνο με τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, Βασίλη Κλάδη. Υποτίθεται ότι είναι προσωρινός διοικητής ο Αναστάσιος Λιάσκος, μέχρι να οριστεί ο νέος διοικητής μέσω ΑΣΕΠ κτλ. Κτλ. Είδομεν, γιατί καμιά φορά ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Βέβαια, έχουμε λάβει και κάποια σχόλια εδώ. Αν πληρούνται οι προδιαγραφές και προϋποθέσεις για να αναλάβει έστω και προσωρινός διοικητής ο κύριος Αναστάσιος Λιάσκος. Περισσότερα στη συνέχεια και στις επόμενες εκπομπές, και γιατί όχι, με την πρώτη ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και μαζί του. Έτσι πρέπει. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, άρτια αφιχθής από την, μετά τη λήξη της άδειάς του. Άρτια αφιχθής από τον Πειραιά. Καλημέρα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, στον Αλέξανδρο Λάση που δυστυχώς έχω απέναντί μου και είμαι υποχρεωμένος να τον βλέπω καθημερινά και να τον τρώω στη μάπα. Συγχωρέστε μου την έκφραση, και εκείνος το ίδιο λέει για μένα, μην νομίζετε. Είναι στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, κοντά του Κωνσταύρος Λιβέρης και ιδίω το αχτύπητο τεχνικό δίδυμο του σταθμού, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νέγκα στα μικρόφωνα. Να μην ξεχάσουμε να ευχηθούμε σε όλους και σε όλες καλό μήνα. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Ημέρα Τετάρτη. Τρίτη. Ημέρα Τρίτη. 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα. Μπήκαμε ημερολογιακά τουλάχιστον στο φθινόπωρο. Μας αποχαιρέτησε χθες το καλοκαίρι. Ημερολογιακά τουλάχιστον. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 26950-33022, 26950-37114. Βρίσκεται την app της Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού erzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr.
2: Το πρόβλημά μου είσαι εσύ, είσαι εσύ, είσαι εσύ, μονάχα εσύ.
1: Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε αρχικά με τον πρόεδρο της περιοχής του Αγαλά Ζακύνθου, Μαρίνο Χέλμη, για το πολύ συζητημένο και δραματικά επίκαιρο θέμα του έργου υδροδότησης της περιοχής της Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Γυρίου και Αγίου Λέοντα. Να μας μεταφέρει και αυτό στη δική του εικόνα ως τοπικός πρόεδρος, τι έχει πράξει ο ίδιος αλλά και συνάδελφοί του στις άμεσα ενδιαφερόμενες περιοχές, στις υπόλοιπες άμεσα ενδιαφερόμενες περιοχές όπως η Λούχα, το Γύρι και ο Άγιος Λέοντας. Θα μιλήσουμε και με τους αντίστοιχους τοπικούς προέδρους. Νομίζω ότι είναι σωστό να μιλήσουμε και με τον τοπικό πρόεδρο, να δούμε τι ενέργειες έχει κάνει, ποια είναι η εικόνα που έχει, τι ξέρει, τι λένε οι κάτοικοι. Γιατί μιλάμε για ένα έργο που αφορά την υδροδότηση σε τελευταία ανάλυση ορεινών περιοχών, που λένε το νερό νεράκι, και το πληρώνουν σαν χρυσάφι. Θα μιλήσουμε επίσης με την κυρία Μάρθα Κουλτίδου, που είναι επικεφαλής της Πανελλήνιας Ομάδας κατά της κακοποίησης ζώων, για τη γνωστή και πρόσφατη υπόθεση στο νησί με τον πνιγμό ενός δάτιου στην περιοχή του Ρωμηρίου. Καθώς υπάρχει ανατροπή δεδομένων και η ΕΡΤ Ζακύνθου από την πρώτη στιγμή έχει δημοσιοποιήσει τα σχετικά στοιχεία. Γιατί επαναλαμβάνουμε, τα πράγματα δεν είναι συνήθως όπως φαίνονται. Ναι, μεν κατηγορήθηκε, συνελήφθη μια 63χρονη, η οποία ουσιαστικά είναι πεθερά της καταγγέλουσας και ιδιοκτήτριας του ζώου, αλλά δεν έχει θανατώσει το ζώο η 63χρονη. Γι' αυτό μπορούμε να το πούμε με τα βεβαιότητας, γιατί υπάρχει ένα σχετικό βίντεο που ανατρέπει τα δεδομένα. Έχει επιληφθεί το θέμα η δικαιοσύνη, οι ανακριτής και οι εισαγγελέας σε τοπικό επίπεδο. Είναι ελεύθερη τώρα 63χρονη, θα ακολουθήσει τακτική δικάσιμος, θα αποφανθεί στο τέλος η δικαιοσύνη και όχι εμείς. Θα μιλήσουμε λοιπόν με την κυρία Μουλτίδου για την συγκεκριμένη υπόθεση και γενικότερα για την Πανελλήνια Ομάδα κατά της κακοποίησης ζώων. Νομίζω ότι σωστά πράττουμε. Έχει αυστηροποιηθεί κατά πολύ το νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά την κακοποίηση και θανάτωση ζώων. Και θα μιλήσουμε έτσι για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα προς το τέλος της εκπομπής με τον αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαχεράδου η Αγία Μαύρα, τον κύριο Τιμόθεο Κακολύρη, για μια πολύ σημαντική εκδήλωση εκεί με το χαρακτηριστικό τίτλο «Τριγέα». Σε σχέση με τον Τρίγο, έτσι δεν είναι? Στα φύλλα και τα λοιπά, είναι η εποχή του Αλέξανδρου Βελάση.

Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα που θίξαμε στην αρχή, την αλλαγή διοίκησης, έστω και προσωρινά, στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, υπάρχει σχετική ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, που εκφράζεται με καλά λόγια για τον πρώην Υφυπουργό και πρώην Βουλευτή Αναστάσιο Λιάσκο, αποκαλώντας τον αγαπημένο φίλο του, και τον ευχαριστεί για την αποδοχή της πρότασής του, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι βάζει για μια ακόμη φορά πλάτη στα δύσκολα. Δηλαδή, έκανε την πρόταση ο κύριος Γεωργιάδης και την αποδέχτηκε ο κύριος Λιάσκος. Μετά την παρέτηση πριν από λίγες μέρες, υποτίθεται για προσωπικούς λόγους, του μέχρι πρότινος διοικητή Χριστουθανόπουλου. Υπάρχει επίσης ανακοίνωση και από τον βουλευτή Ζακύνθου και από τον δήμαρχο Ζακύνθου, περισσότερα στη συνέχεια. Να πούμε ότι για το θέμα του έργου υδροδότησης Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Γυρίου, Αγίου Λέοντα, προσπαθήσαμε χθες να επικοινωνήσουμε με τον δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο. Δεν έχει καταστεί εφικτό μέχρι στιγμής. Θα προσπαθήσουμε, γιατί πρέπει να ακουστεί και η άποψη του Δήμου. Γιατί μετά τη συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο το περασμένο Σάββατο το πρωί, στα γραφεία της παράταξης, ακολούθησε μια ανακοίνωση απάντηση της Δημοτικής Αρχής. Στη συνέχεια υπήρξε ανταπάντηση του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας και το θέμα έχει μείνει εκεί. Και επανήλθε πάλι η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας με νέα ανακοίνωση, θα αναφερθούμε στη συνέχεια για το συγκεκριμένο θέμα, οπότε υπάρχει ένα κενό ενημέρωσης από το Δήμο.

0: και πάμε μέσω Ερτζιανών, κάπου εδώ κοντά, όχι ιδιαίτερα μακριά, στην τοπική κοινότητα της Αγίας Μαρίνας, μια πανέμορφη περιοχή του νησιού, που ανήκει διοικητικά στη Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων. Για το θέμα που έχει να κάνει με το έργο υδροδότησης Αγίας Μαρίνας Λούχας Γυρίου Αγίου Λέοντα. Προκειμένου να ακούσουμε, όπως είπαμε και πριν, την άποψη του τοπικού προέδρου Μαρίνου Χέλμη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμά μας. Κύριε Χέλμη, πολύ πολύ καλημέρα σας από την ΕΡΤ της Ακύθου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Νάγκη, ευχαριστώ εσείς, ευχαριστώ.
0: Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Δεν έτυχε και καλά θα ήταν να μιλάμε για ευχάριστα, αλλά ευχάριστα δεν υπάρχουν, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ναι. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, μου είπατε χθες, πριν βγούμε στον αέρα, σε ό,τι αφορά ότι εκεί υπάρχει μονομελές τοπικό συμβούλιο, δηλαδή είστε τοπικός πρόεδρος χωρίς τοπικό συμβούλιο. Γιατί αυτό?
1: Οι μικρές κοινότητες με μικρό αριθμό βγάζουν μόνο ένα εκπρόσωπο.
0: Οπότε βιώνετε την απέραντη μοναξιά, τη μοναξιά του. Απέραντη μοναξιά.
1: Δεν είναι μοναξιά, είναι ότι είμαι για όλα υπεύθυνος, για όλα.
0: Για όλα, ναι.
1: Ευτυχώς, όχι, ευτυχώς είμαστε ένα μικρό χωριό. Όχι ιδιαίτερα τουριστικό, έχει μια ήπια τουριστική ανάπτυξη. Με λίγους κατοίκους.
0: Ημιορεινό θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς.
1: Ναι, αλλά όχι εντοπολό το ΕΠ. Και οι χωριανοί βοηθάνε. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν υπάρχουν σκουπίδια στο χωριό, γιατί δεν τα βγάζουν και δεν πετάνε όπως σε άλλα μέρη.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι, όχι, πραγματικά.
0: Να πούμε κάτι καλό και θετικό. Ναι.
1: Ναι. Υπάρχει συνένεση στο χωριό, τα βρίσκουμε.
0: Τα του χωριού θα τα συζητήσουμε αναλυτικότερα μια άλλη φορά.
1: Λοιπόν,
0: πείτε μας, κύριε Πρόεδρε, εσείς ποια είναι η εικόνα που έχετε για αυτό το περιβόητο έργο, για το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται ο κακός χαμός? Προφανώς παρακολουθείτε την τοπική επικαιρότητα, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω και να κουράσω και τους φίλους ακροατές. Να μας μεταφέρετε λοιπόν τη δική σας ενημέρωση, εικόνα, εμπειρία και το τι έχετε πράξει προσωπικά σαν τοπικός πρόεδρος.
1: Μάλιστα. Να σας πω ότι για μας εδώ δεν είναι τωρινό, δεν έχουμε ασχοληθεί τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Στα δημοτικά συμβούλια και ιδιαίτερα στη λογοδοσία.
0: Μάλιστα.
1: Η ΛΑΣΥ το έχει φέρει τουλάχιστον 4 φορές.
0: Η Λαϊκή Συσπήρωση εννοείται.
1: Ναι. Η Λαϊκή Συσπήρωση.
0: Ο κύριος Κλάδης.
1: Και ο Κωνσταντίνου και ο Κλάδης, ο Διονύσης, σε συμβούλια το έχουν θέσει το θέμα.
0: Κυρίως ο κύριος Κλάδης, επειδή είναι από τον Άγιο Λέοντα.
1: Επειδή είναι από τον Άγιο Λέοντα και κατεβαίνει και από το δρόμο αυτό. Ναι. Κάθε φορά λοιπόν, κάθε φορά που τίθεται το θέμα, δίνουν μια ημερομηνία, δεν ξέρω, 2-3 μήνες μετά, ότι το έργο θα τελειώσει. Χωρίς να έχει ξεκινήσει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και θα απαντήσουν εγγράφος. Απάντηση δεν έχει δοθεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω για αυτό το έργο. Αυτό το έργο έχει ξεκινήσει τώρα πριν από 3 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έκαμε ένα χαντάκι, το οποίο τώρα επιβάλλαν τις σωλήνες στην άκρη του δρόμου.
0: Είπατε ότι έχει ξεκινήσει πριν 2 χρόνια.
1: Πριν από τρία χρόνια,
0: γιατί έχει ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, Αρετάκη.
1: Ναι, έγινε το χαντάκι, βάλανε τις σωλήνες στην άκρη του δρόμου, όχι μέσα στο χαντάκι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα με τα χρόνια το χαντάκι έχει γεμίσει από τις βροχές, παρατημένο. Πριν από δύο μήνες, ήρθαν στο χωριό γιατί πρέπει να φτιάξουν μια δεξαμενή.
0: Προβλέπεται στο έργο.
1: Ναι, μέσα στο έργο. Ναι. Πραγματικά, ήρθαν ένα μηχάνημα μεγάλο, ξεκίνησε. Πριν από 2 μήνες. Έσκασε, έχει κάνει μια λακκούβα, σταμάτησε το έργο.
0: Ναι.
1: Τι είχε γίνει, εκεί που ήταν το μηχάνημα είχε κλείσει το δρόμο. Είναι στις παρυφές του χωριού.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε κλείσει το δρόμο, δεν μπορούσε να περάσει καλά τα αγροτικά αυτοκίνητα, δεν μπορούσε να περάσει ούτε πυροσβεστικό. Μετά από πολλές οχλήσεις, πραγματικά με την
0: κυρία Μαρίνα. Σε μια περιοχή όπως η Αγία Μαρίνα που είναι και δασική.
1: Στην Αγία Μαρίνα. Στην
0: έχει
1: Αγία Μαρίνα.
0: Κινδυνεύσει να καεί και στο παρελθόν και έχει σωθεί τελευταία στιγμή.
1: Τελευταία στιγμή. Γιατί γλιτώνουμε μοναχά γιατί έχουν την Αγία Μαρίνα. Γιατί και τώρα ακόμα δεν έχει περάσει από εδώ μηχάνημα για να καθαρίσει.
0: Α, μάλιστα.
1: Εκεί που σας λέω ότι.
0: Αυτό έχει να κάνει με την περιφέρεια, έτσι.
1: Αυτό όχι, έχει να κάνει με το Δήμο.
0: Με το Δήμο. Μιλάτε για το δημοτικό δίκτυο ή το επαρχιακό, να διευκρινιστεί.
1: Μιλάω για τον καθαρισμό και για το δημοτικό.
0: Ναι, μάλιστα. Εντάξει,
1: για τον καθαρισμό. Δεν έχουν περάσει ακόμα. Εντάξει, μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε καιρό. Μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε καιρό. Παρ' όλα αυτά ήρθανε ένα βράδυ, δεν ξέρω πότε, εκεί δεν του πήρα χαμπάρι και πήραν το μηχάνημα που είχε κλείσει το δρόμο, το βάλανε σε μια άκρη. Το αφήσανε και είναι δύο μήνες τώρα μόνο εκεί. Δεν βλέπω άνθρωπο εδώ. Αν έχουν ξεκινήσει τώρα με τη διαδικασία, γιατί άκουσα ότι κατέθεσε ερώτηση ο Τσουρνάτης, ο κ. Τσουρνάτης. Αν έχουν ξεκινήσει με τη διαδικασία, δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Αν έχουν ξεκινήσει
0: ναι,
1: πάνω εδώ,
0: το κολλείο κοντά πάντω. Συνέπεσε και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός. Με τη συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για το συγκεκριμένο θέμα, ναι. Να ξεκινήσουν και κάποιες εργασίες στην περιοχή. Από τον εργολάβο που έχει αναλάβει τώρα το έργο. Και είναι ο ίδιος που έχει και τη διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί, ο ίδιος ιδιώτης και εργολάβος μαζί, και τη διαχείριση των απορριμμάτων στη θέση Λίβας. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε το όνομά του. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Και ο Δήμος αναφέρει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα το έργο θα ολοκληρωθεί. Αυτό λέει ο Δήμος.
1: Εγώ από ό,τι είδα, γιατί δεν έχω ενημέρωση στα οικονομικά, από ό,τι είδα από τον κύριο Τσουρνάτη, που είπα πως έχει πληρωθεί το 98%
0: του έργου.
1: Έχει πληρωθεί. Εδώ το 10% του έργου δεν έχει γίνει.
0: Ναι. Η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και τα έχει δημοσιοποιήσει και τα έχουμε κι εμείς, λέει ότι έχει εκτελεστεί ένα φυσικό αντικείμενο της τάξης του 30 με 35%. Ενώ έχει αποπληρωθεί το 98%.
1: Το 98%, εγώ σας είπα. Και ξέρετε πόσο επικίνδυνο είναι αυτός ο δρόμος που ανεβαίνει πάνω και πάει στα βουνά. Κόβει τη ζάκη αυτό στη μέση. Γιατί το GPS βγάζει τους ξένους που έρχονται από την Ανατολική. Και περνάνε όλοι από αυτό το δρόμο. Ξέρετε τι κίνηση έχει, τι γουρούνες, τι αυτοκίνητα. Ιδιαίτερα, πραγματικά έχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλη λύση. Πώς δεν έχει γίνει, ατυχήματα έχουν γίνει. Δυστύχημα δεν έχει γίνει. Και είναι αποθάρρυμα που δεν έχει. Θα γίνει. Κάποια ώρα θα γίνει και αυτό.
0: Ναι, για πόσο καιρό είχαν σταματήσει οι εργασίες, κύριε Χέλμη?
1: Ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Φτιάξαν το χαντάκι και τελείωσε. Δεν έκαναν τίποτα άλλο. Σας είπα, πριν από 2 μήνες ήρθαν και ξεκινήσαν εδώ πως θα φτιάξουν μια δεξαμενή. Την παρατήσανε. Έφυγαν.
0: Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο γιατί αφορά στην υδροδότηση των ορεινών περιοχών όπως Λούχα, Γύρη κτλ.
1: Μα τι συζητάμε τώρα, τι συζητάμε τώρα.
0: Στο μεταξύ, ποιες είναι οι δικές σας ενέργειες και των υπόλοιπων τοπικών προέδρων των άμεσα διαφερόμενων περιοχών?
1: Εγώ
0: είστε τοπικός πρόεδρος και πρέπει να απαντήσετε, κύριε Χέλμη.
1: Εγώ, επειδή με την παράταξη της λαϊκής εισπύρωσης, θέτω το θέμα και το τέθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Κωνσταντίνο ή από τον κύριο ή από τον Κλάδη.
0: Ναι.
1: Ή από τον Κλάδη. Αλλά σας είπα, συνέχεια, την τελευταία φορά, θυμάμαι την τελευταία φορά, ο κύριος Τουρκάτης είπε ότι το έργο θα τελειώσει Ιούνιο, ναι. Τέλος Ιουνίου, αλλά για να μην σας πω λέει τέλος Ιουνίου, 10 Ιουλίου. Ναι. Αλλά απλά δεν ρωτήσαμε για ποιον Ιούνιο και για ποιον Ιούλιο μας έλεγε. Αυτό ήταν το λάθος.
0: Εσείς σε προσωπικό επίπεδο δεν έχετε συναντηθεί και συζητήσει σχετικά είτε με τον Δήμαρχο είτε με τον Πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, είτε.
1: Όχι. Εγώ προσωπικά, γιατί είναι ένα έργο που δεν εμπλέκομαι καθόλου εγώ.
0: Όχι με την έννοια ότι εμπλέκεστε, αλλά είστε τοπικός πρόεδρος. Σε κάθε περίπτωση σας αφορά το θέμα. Όπως επαναλαμβάνω και τους υπόλοιπους τοπικούς προέδρους Αγίου Λέοντα, Λούχας και Γυρίου. Δεν ξέρω αν έχετε συνεννοηθεί ή κινητοποιηθεί από κοινού, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Αυτό προσπαθώ να μάθω.
1: Όχι, σαν πρόεδρε να κατέβουμε μαζί, όχι, δεν το έχουμε κάνει αυτό.
0: Θα έπρεπε. Είστε τοπικοί πρόεδροι.
1: Ναι, θα έπρεπε. Εγώ μέσα από την παράταξη που έχω κατέβει, από εκεί προσπαθώ. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε, να σας πω και το άλλο. Είμαστε ένα μικρό χωριό. Οι ψήφοι είναι λίγοι. Ιδιαίτερη σημασία δεν βλέπω από το Δήμο.
0: Α, μάλιστα. Κάπως έτσι δηλαδή καθορίζονται τα πράγματα. Με τον αριθμό των ψήφων.
1: Γιατί στη Ζάκηθο δεν είναι καινούριο αυτό. Στη Ζάκηθο δεν καθορίζεται.
0: Εσείς το λέτε. Ας το κρίνουν οι φίλοι ακροατές.
1: Τι να σας πω. Να συζητάμε το
0: δίκτυο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σωλήνες στην άκρη του δρόμου, στη μέση του δρόμου. Τι γίνεται?
1: Και βέβαια, πώς δεν υπάρχουν.
0: Έχουν γίνει κάποια ατυχήματα στην περιοχή, κύριε Χέλμη?
1: Ατυχήματα γίνονται συνέχεια. Απλά σας λέω, δεν έχει γίνει δυστύχημα.
0: Πέφτουν αυτοκίνητα, γουρούνες και τα λοιπά πάνω στις σωλήνες, στα χαντάκια. Τι γίνεται?
1: Βέβαια, και στις σωλήνες και στα χαντάκια συνέχεια γίνονται ατυχήματα. Απλά σας λέω, δεν έχει γίνει δυστύχημα.
0: Δεν υπάρχει κάποια προειδοποιητική σήμανση, τίποτα. Ότι εκτελούνται έργα τουλάχιστον κτλ. Και
1: υπάρχουν, είναι όλος ο δρόμος. Είναι όλος ο δρόμος από την Αγία Μαρίνα μέχρι πάνω στο γύρι. Είναι όλος ο δρόμος καμένο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν παλιότερα, είχαν βάλει και κορδέλες, είχαν και σήματα. Τώρα υπάρχουν κάποια σήματα πεταμένα δεξιά και αριστερά. Οι κορδέλες βέβαια έχουν εξαφανιστεί.
0: Μιλάμε για παγίδες θανάτου, ειδικά νυχτερινές ώρες που είναι περιορισμένη η ορατότητα.
1: Εκεί δεν υπάρχει φως.
0: Κινούνται καθόλου. Και τουρίστες που δεν ξέρουν τον δρόμο, την περιοχή και με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Εκεί δεν υπάρχει φως, είναι σκοτάδι καθόλου. Δεν περνάει ρεύμα, δεν κολλώνει στις από εκεί. Ναι. Είναι σκοτάδι τελείως.
0: Οι κάτοικοι του χωριού τι λένε?
1: Οι κάτοικοι του χωριού δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα για μας. Με ποια έννοια? Είναι από το χωριό προς τα πάνω.
0: Ναι, το ξέρω. Με την έννοια ότι αφορά την υδροδότηση των υπόλοιπων περιοχών.
1: Ναι. Η υδροδότηση. Εμείς στην Αγία Μαρίνα δεν παίρνουμε από αυτό. Νερό έχουμε.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα το έχουν και στα χωριά πάνω και θα πήγαινε και στο κεντρικό αγωγό στον αλλιώ το νερό να έχουν νερό οι άνθρωποι.
0: Εκτός και αν κάποιοι δεν θέλουν να τελειώσει το έργο για άλλους λόγους, γιατί εξυπηρετούνται κάποιοι άλλοι που εμπορεύονται το νερό.
1: Δεν ξέρω για ποιους λόγους.
0: Ο καθένας λοιπόν μπορεί να υποθέσει οτιδήποτε. Τι να πω κι εγώ.
1: Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί πριν από 6 μήνες, δεν θυμάμαι πότε, στη τελευταία σε κάποια ερώτηση του κ. Κλάβη,
0: ναι.
1: Ο κ. Τουρκάκης είπε ότι απεβίωσε ο εργολάβος.
0: Είναι γεγονός. Είναι γεγονός, έχει αποβεί.
1: Εγώ δεν διαφωνώ, εντάξει. Αλλά επειδή απεβίωσε.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει.
1: Έχει να κάνει με τη συνέχιση του έργου.
0: Καθόλου. Υπάρχει η ανάδοχος εταιρεία που μπορεί να εκτελεί τις εργασίες και να εισπράττει τα προβλεπόμενα ποσά.
1: Δεν ξέρω τι δικαιολογίες είναι αυτές. Αλήθεια δεν ξέρω.
0: Όντως ισχύει αυτό. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Αλλά τώρα υποτίθεται ότι είναι άλλος εργολάβος. Γνωστός και μη εξαιρεταίος.
1: Μακάρι να το δούμε να αρχίσει. Ναι.
0: Αλλά τώρα υποτίθεται ότι είναι άλλος εργολάβος. Γνωστός και μη εξαιρεταίος.
1: Μακάρι να το

0: προστασίας, έτσι, για την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων και ούτω καθεξής σε μια περιοχή που είναι και δάση, όπως η Αγία Μαρίνα.
1: Εκεί σας
0: και είπα, να κλείσουμε, κύριε Χέλμη, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
1: Τα προβλήματα του χωριού είναι πολλά.
0: Θα επανέλθουμε.
1: Κάποια άλλη φορά θα συζητήσουμε.
0: Μάλιστα. Πολύ πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Επίσης.
2: Ακούτε την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, αλλά δεν πάμε και σε κάτι καλύτερο, το αντίθετο μάλιστα. Ανατροπή δεδομένων στη γνωστή υπόθεση με τη θανάτωση γατιού στην περιοχή του Ομηρίου Ζακύνθου, ένα θέμα που πρώτη και καλύτερη ανέδειξε η ΕΡΤ Ζακύνθου και με τα συγκεκριμένα αποκαλυπτικά στοιχεία.

0: τα οποία στοιχεία επιβεβαιώνονται με σχετικό βίντεο, ληπτικό και φωτογραφικό υλικό, αλλά και από την Πανελλήνια Ομάδα κατά της Κακοποίησης των Ζώων. Θα αποφανθεί εννοείται η δικαιοσύνη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για μια γενικότερη συζήτηση αλλά και για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η επικεφαλής της Πανελλήνιας Ομάδας κατά της Κακοποίησης Ζώων, Μάρθα Πουλτίδου, την οποία και ευχαριστούμε για το χρόνο της. Κυρία Πουλτίδου, καλή σας μέρα από τη Ζάκυνθο και την τοπική ΕΡΤ. Το ξέρετε το νησί, το έχετε επισκεφτεί και για διακοπές και ενδεχομένως σε σχέση και με τη φιλοζωική δραστηριότητα που έχετε. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι,
1: η αλήθεια
0: καλά.
1: Είναι ότι το έχω επισκεφτεί αρκετές φορές το νησί σας.
0: Που σημαίνει ότι σας αρέσει και περνάτε καλά.
1: Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο.
0: Λέτε, μόνο εμείς εδώ δεν το καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Κοιτάξτε, γενικά ο άνθρωπος που έρχεται σαν τουρίστας εννοείται ότι βλέπει κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπετε εσείς στην καθημερινότητά σας.
0: Ναι.
1: Γιατί έρχεται με άλλη διάθεση, τέλος πάντων να ξεκουραστεί, να δει τις ομορφιές. Είναι πανέμορφο σαν νησί, έχει υπέροχους ανθρώπους πραγματικά. Όχι, και εννοείται ότι παντού υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί, έτσι. Αλλά εγώ αυτό που γνώρισα είναι κάτι άλλο. Πραγματικά πολύ φιλόξενη και εξαιρετική.
0: Ναι, κυρία Πουλτίδου, μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Γενικότερα, ποια είναι η εικόνα που έχετε από τη Ζάκυνθο ό,τι αφορά κακοποίηση και θανάτωση ζώων σε σχέση και με άλλες περιοχές της χώρας, όπου και εκεί είναι υπαρκτό το πρόβλημα και έχει αυστηροποιηθεί και καλώς βέβαια το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο από την παρούσα κυβέρνηση?
1: Σαφώς υπάρχει η κακοποίηση των ζώων όπως υπάρχει παντού. Έτσι δεν είναι δηλαδή μόνο η Ζάκυνθος, αν και η Κρήτη έχει την πρωτιά. Δεν πάβει όμως η κακοποίηση των ζώων να είναι μια γενικότερη κατάσταση στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί τα ζώα στην Ελλάδα, παρόλο την αυστηροποίηση του νόμου, δεν είναι κάτι που απασχολεί τον πολύ κόσμο. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι δεν σου δίνει.
0: Τυχαίνουν κακομεταχείρισης, ναι.
1: Αυτό ακριβώς, ότι δεν σου προσφέρει, δεν αξίζει τον κόπο.
0: Ναι.
1: Αυτό έχω καταλάβει εγώ μετά από τόσα χρόνια. Δηλαδή βλέπουμε τους κυνηγούς οι οποίοι λένε είναι συνεργάτες μας, αλλά όταν τα εργαλεία τους δεν τους κάνουν τη δουλειά τους, γιατί εργαλεία για εργαλεία μιλάμε, τα πετάνε στον δρόμο,
0: όπως,
1: τα μαζεύουμε εμείς οι εθελοντές.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα γίνεται και με τους κτηνοτρόφους που λένε τα ζώα μας τα αγαπάμε και τα κλαίνε, αλλά τα κλαίνε γιατί τα έχει σκοτώσει η κυβέρνηση, αλλά δεν τα κλαίνε την ώρα που πάνε στο σφαγείο και παίρνουν τα χρήματα στις τσέπες τους. Καταλαβαίνετε ότι...
0: Ναι, αλλά είναι και θέμα επιβίωσης, να μην το ξεχνάμε και αυτό.
1: Σαφώς και είναι θέμα επιβίωσης, δεν αντιλέγω σε αυτό, αν και εμείς διαφωνούμε. Θεωρούμε ότι
0: ναι.
1: Η εκμετάλλευση των ζώων είναι κάτι που μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά είναι ανήθικο.
0: Αλλά και η ορολογία και η έννοια περί φιλόζων και φιλοζωίας είναι παρεξηγημένη από πολλούς που έχουν αντίθετη άποψη. Ότι
1: ενδιαφέρεστε
0: περισσότερο για τα ζώα και δεν έχετε την ίδια ευαισθητοποίηση, ας πούμε, για τις ανθρώπινες ζωές ή ανθρώπινες απώλειες. Υπάρχει.
1: Κοιτάξτε,
0: και αυτή η άποψη.
1: Φιλοζωία σημαίνει αγαπώ κάθε μορφή ζωής. Κανένας φιλόζωος δεν είναι μισάνθρωπος. Αντιθέτως, βοηθούμε και ανθρώπους. Απλά συνήθως αυτό που φαίνεται προς τα έξω είναι τα ζώα, γιατί αυτό κάνουμε, αυτό μπορούμε να δείξουμε. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι η θρησκεία μας λέει μην γνωρίζει δεξιά σου, τι πει η αριστερά σου. Έτσι. Οπότε το τι κάνουμε για τους ανθρώπους αφορά μόνο εμάς σε προσωπικό επίπεδο και δεν αφορά την κοινωνία.
0: Στο κομμάτι αυτό η Ελλάδα έχει προχωρήσει ή έχει μείνει αρκετά πίσω σε σχέση με την ευρωπαϊκή, με την ευρωπαϊκή νομοθεσία? Δηλαδή τώρα η ελληνική νομοθεσία έχει εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή? Σε ό,τι αφορά την κακοποίηση και θανάτωση ζώων.
1: Κοιτάξτε, η νομοθεσία που έχουμε στην Ελλάδα είναι από τις πιο αυστηρές που υπάρχουν γενικότερα στον κόσμο,
0: ναι.
1: Να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα νόμο, ο οποίος δεν εφαρμόζεται όμως. Και δεν εφαρμόζεται γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει. Αν και το νομικό μας σύστημα λέει ότι άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται,
0: ναι, ναι.
1: Η νομοθεσία περί προστασίας ζώων είναι κάτι που το περνάμε στα ψηλά συνήθως. Το γνωρίζουμε δηλαδή μόνο εμείς που ασχολούμαστε.
0: Ναι, αλλά δεν
1: με
0: είναι και λίγες οι περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με συλλήψεις και με πολυετή κάθαρξη και σουκτερά πρόστιμα από 30 έως 50.000 ευρώ, κυρία.
1: Σαφώς.
0: Πώς δεν εφαρμόζεται?
1: Κοιτάξτε, επειδή ασχολούμαι χρόνια με τις κακοποιήσεις, πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω κάνει εκατοντάδες μηνύσεις, δεν έχω χάσει ποτέ καμία.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι έχουν καταδικαστεί, δηλαδή η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της όταν έχεις μια δικογραφία η οποία είναι στοιχεία θετημένη. Τώρα, το πάω κάνω μια μήνυση στον αέρα, γιατί έτσι μου ήρθε, γιατί έτσι νομίζω ότι είναι το σωστό, δεν γίνεται έτσι. Όταν λοιπόν είναι ένα στοιχειωμένο αδίκημα, η δικαιοσύνη κάνει πάντα τη δουλειά της. Άλλωστε εμείς έχουμε και πρόσφατες καταδικαστικές. Έχουμε ας πούμε έναν που σκότωνε γατιά εδώ πέρα στην Αθήνα στο Βοτανικό, όπου καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξη. Έχουμε έναν άλλον στο Βόλο, ο οποίος καταδικάστηκε σε 5 χρόνια.
0: Είναι κακούργημα πλέον, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι κακούργημα. Και έχουμε και έναν ο οποίος είναι προφυλακισμένος αυτή τη στιγμή μέχρι να εκδικαστεί υπόθεση. Είναι στο ψυχιατρίο βέβαια, γιατί πραγματικά είχε θέματα.
0: Ναι, κάποιοι για να κάνουν κάτι τέτοιο εννοείται ότι έχουν και ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Δεν είναι πάντα. Δεν είναι πάντα.
0: Δεν είναι πάντα, ούτε αποτελεί εγκληματίας... μόνιμο άλοθη και δικαιολογία.
1: Αυτό ακριβώς ξέρετε τι κάνουμε. Τους δίνουμε το άλοθη ότι είναι τρελή. Δεν είναι τρελή, είναι απλά εγκληματίες. Τι χάνει όμως ανάμεσα σε αυτούς να υπάρχει και κάποιος. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, επειδή η κατάσταση προϋπήρχε και υπήρχαν έγγραφα από δημόσιο ψυχιατρίο. Ναι, δεν μπορεί η δικαιοσύνη να κάνει κάτι άλλο παρά να τον στείλει στο ψυχιατρίο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να στείλει σε ένα ψυχικά ασθενή, σε μια
0: κάτι
1: φυλακή.
0: Που ισχύει ενίοτε και στις περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιών, παύλα εμπρισμών.
1: Σαφώς.
0: Κάποιοι επικαλούνται αυτά, ψυχιατρικά και σχετικά προβλήματα.
1: Ναι, το αντιμετωπίζονται ανάλογα.
0: Κάποιοι μπορεί να είναι βέβαια και πυρομανείς από φύση και θέση. Όμως, να μην ξεχαστούμε, εσείς τι γνωρίζετε για τη συγκεκριμένη υπόθεση στη Ζάκυνθο με το πνιγμό ενήλικου γατιού στην αυλή σπιτιού στην περιοχή του Ρωμυρίου, καθώς συνελήφθη 63χρονη γυναίκα μετά από μήνυση, καταγγελία της καταγγέλουσας και ιδιοκτήτριας του ζώου που τυχαίνει να είναι και νύφη της 63χρονης και 63χρονη πεθερά της.
1: Σωστά, κοιτάξτε, εμείς το πληροφορηθήκαμε. Επικοινώνησα εγώ αμέσως με τη Ζάκυνθο ώστε να δω τι συμβαίνει. Μίλησα λοιπόν με την ιδιοκτήτρια του ζώου.
0: Ναι,
1: με
0: το όνομά της είναι γνωστό. Με την κυρία Θερεσία Κονίδη. Ναι.
1: Σωστά. Η οποία την χάνει να είναι γνωστή εθελόντρια της περιοχής.
0: Ναι. Έχει φιλοζωική δράση.
1: Έχει μεγάλη φιλοζωική δράση. Η κοπέλα ήταν σε άθλια κατάσταση. Μου εξήγησε τι έγινε. Είδα τα βίντεο. Στην πορεία όμως έλαβα εγώ ένα βίντεο ακόμα από την κυρία Κονίδη, το οποίο βρέθηκε στην πορεία, δηλαδή δεν βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο υλικό της κάμερας, το βρήκανε μετά, το βρήκανε λίγο αργότερα. Στο οποίο ξεκάθαρα δείχνει ένα ανήλικο παιδί να παίρνει το ζώο από εκεί που κοιμάται και να το πηγαίνει στο χώρο που βρέθηκε παγωνισμένο. Δεν δείχνει αν το έκανε το ίδιο ή όχι, όμως...
0: Απαγωνισμένο λέτε.
1: Ναι, αφού το είχε κρεμάσει κυριολεκτικά.
0: Ναι, είχε ένα κορδόνι γύρω από το λαιμό του το γατί.
1: Είχε ένα κορδόνι και ήταν δεμένο σε μια πέτρα.
0: Ναι, σε μια... όχι ακριβώς πέτρα, και είχε και κόμπους το κορδόνι.
1: Ναι, είχε και κόμπους, το είχε δέσει στο λαιμό.
0: Ναι, η έχουμε δημοσιοποιήσει μου... σχετικό φωτογραφικό υλικό.
1: Λοιπόν, η κοπέλα από ό,τι μου είπε, το ζωάκι ζούσε ακόμα, αλλά μέχρι να του βγάλει το κορδόνι και να προσπαθήσει να το επαναφέρει, το γατάκι εξέπνευσε. Οπότε εδώ μιλάμε για θανάτωση του ζώου πλέον.
0: Και έχει γίνει και νεκροψία, που αποδεικνύει του λόγου του αληθές ότι πρόκειται για πνιγμό ή στραγγαλισμό ή κάτι τέτοιο.
1: Βέβαια, έγινε και η νεκροψία. Βέβαια, υπήρχε μια λάθος έτσι... ενημέρωση από την αστυνομία προς την ιδιοκτήτρια ότι το γατάκι πρέπει να βάλει στην κατάψυξη.
0: Και όντως το είχε στην κατάψυξη του σπιτιού της, γιατί συνέπεσε και τοπική αργία του πολιούχου του.
1: Σωστά, ήταν το Αγίου Διονυσίου. Η νομοκτηνίατρος έλειπε. Εγώ είπα τα σοκ βέβαια όταν άκουσα ότι το γατάκι είναι στην κατάψυξη, γιατί ένα πτώμα πρέπει να συντηρηθεί στους 4 βαθμούς Κελσίου και όχι παρακάτω. Στην κατάψυξη αλλοιώνονται στοιχεία. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς.
0: Έχει μεταφερθεί το ψυχοσώμα του γατιού στο νομοκτηνιατρίο.
1: Σωστά. Ξέρω ότι έγινε η νεκροψία. Στην πορεία βρέθηκε το υλικό. Όταν πέρασε λοιπόν η κυρία ανακριτή και εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερη.
0: Η 63χρονη είναι ελεύθερη μέχρι την τακτική δικάσιμο.
1: Ναι, η κυρία νόμιζε ότι αθώθηκε. Όπως νόμιζε και η Θηρεσία ότι αθώθηκε.
0: Η οποία όμως κατά τα φαινόμενα ή σύμφωνα με τα όποια στοιχεία υπάρχουν μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν έχει διαπράξει το κακούργημα αυτό. Γιατί
1: αυτό θα το αποφασίσει.
0: Η θανάτωση του ζώου.
1: Ναι, αυτό θα το αποφασίσει ο εισαγγελέας. Δεν θα το αποφασίσουμε εμείς. Εμείς έχουμε κάποια στοιχεία, βλέπουμε κάτι.
0: Το λέω γιατί η καταγγέλουσα και η διοκτήτρια του ζώου και νύφη της 63χρονης έχει στραφεί νομικά κατά της 63χρονης για πλημελή εποπτεία των παιδιών που φυλάει στο σπίτι της.
1: Σωστά.
0: Και κατά των γονιών των συγκεκριμένων παιδιών.
1: Σωστά.
0: Καθώς υπάρχει και το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό που ενδεχομένως αποδεικνύει ότι ένα ανήλικο αγοράκι άθελά του προφανώς έπνιξε το γατί. Έπαιζε μαζί του, το έσερνε, το κρέμασε, δεν ξέρω.
1: Κανείς δεν ξέρει, όμως αυτά τα παιδιά υποτίθεται.
0: Οπότε γι' αυτό μιλάμε για ανατροπή δεδομένων στη συγκεκριμένη
1: ναι, σωστά,
0: υπόθεση.
1: Σωστά, μα είναι σωστό. Από τη στιγμή που υποτίθεται ότι πληρώνεσαι για να έχεις να φυλάς δύο παιδιά, τα μάτια σου, έτσι κι αλλιώς τα μάτια μας τα παιδιά πρέπει να τα έχουμε 14. Το να μην ξέρεις τι γίνεται με δύο παιδιά τα οποία υποτίθεται ότι φυλάς, εννοείται ότι πλέον μιλάμε για πλημελή εποπτεία. Έτσι λογικά λοιπόν η γυναίκα στράφηκε και κατά της πεθεράς και κατά των γονιών. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούν να δικαστούν και να καταδικαστούν τώρα ανήλικα μικρά παιδάκια,
1: εννοείται,
0: αν είναι δυνατόν.
1: Εννοείται. Τα ανήλικα τα παιδιά δεν φταίνε σε κάτι.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά εξαρτάται από το πώς μεγαλώνεις αυτά τα παιδιά. Ναι. Γιατί ο πολιτισμός ξεκινάει και η παιδεία ξεκινάει από την οικογένεια πρώτα.
0: Ναι, μπορεί να ήθελαν να παίξουν με το γατί, τέλος πάντων. Αυτό...
1: Ναι, αλλά αυτοί που ήταν, εκεί είναι όλο το πρόβλημα.
0: Είναι
1: ακριβώς αυτό. Στο ότι αυτή η γυναίκα υποτίθεται ότι έχει την εποπτεία των παιδιών και δεν ξέρει τι γίνεται. Μάλιστα, χαρακτηριστικά μου είπε η θηρεσία ότι λίγη ώρα πριν το γατί, αυτά τα δύο παιδιά είχαν ένα ξύλο και χτυπάγανε τις κότες.
0: Ναι.
1: Βγήκε η ίδια και τα μάλωσε. Και τους είπε ότι δεν είναι σωστό.
0: Έχω και εγώ την ίδια ενημέρωση, ναι.
1: Έτσι. Στην πορεία λοιπόν έγινε αυτό με το γατάκι. Από αυτό και μόνο συνειδητοποιούμε πρώτον ότι η συγκεκριμένη κυρία δεν πραγματικά είχε πλημελή εποπτεία των παιδιών, διότι όταν τα παιδιά χτυπάνε τις κότες και δεν έχει πάρει χαμπάρι και μετά το γατάκι και πάλι δεν έχει πάρει χαμπάρι και το καταλαβαίνει κατόπιν εορτής, σημαίνει ότι δεν τα προσέχει όπως θα έπρεπε. Από εκεί και πέρα, η δικαιοσύνη θεωρώ ότι θα κάνει τη δουλειά της.
0: Να πούμε και τη σημαντικότερη είδηση, για να μην ξεχαστούμε, κυρία Πουλτίδου, ότι η Πανελλήνια Ομάδα Κατά της Κακοποίησης Ζώων θα παραστεί στην δίκη με εκδίκαση της υπόθεσης ως πολιτική αγωγή.
1: Ναι, θα παραστατούμε.
0: Ναι.
1: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι δικαιοσύνη. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Δεν ζητάμε να τιμωρηθεί ένας άνθρωπος που είναι αθώος.
0: Ναι.
1: Δεν ζητάμε να του προσάψουμε κατηγορίες χωρίς
0: που
1: να
0: δεν το αναλογούν. Ναι.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλουμε είναι δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να βγει η αλήθεια στο φως. Αυτό μας ενδιαφέρει σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Να ξέρετε τώρα, πολλοί που μας ακούνε ότι έχουν εντελώς διαφορετικό σκεπτικό και ότι ασχολούμαστε με ένα γατί. Καταλαβαίνετε τώρα.
1: Ναι, ασχολούμαστε με ένα γατί γιατί αυτό το παιδί, αν δεν καταλάβει ότι αυτό που έκανε είναι λάθος, αύριο θα στραφεί εναντίον και κάποιου ανθρώπου, κάποιου άλλου παιδιού και πάλι θα σκεφτεί ότι δεν είναι λάθος.
0: Διότι ενδεχομένως υπάρχουν και υπερβολές αυτά που λέμε ή λέτε τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν είναι υπερβολές, ξέρετε κάτι. Επειδή αποδεδειγμένα πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι στρέφονται κατά των ζώων και κάνουν κακό σε ένα ζώο, άνετα μπορούν να κάνουν και σε έναν άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι μια έρευνα.
0: Και αντίστροφα.
1: Δεν είναι έρευνα, ξέρετε.
0: Το θέμα είναι όμως, κυρία Πουλτίδου, ότι την ίδια ώρα στους δρόμους του νησιού υπάρχουν λιωμένα γατιά, σκυλιά και όχι μόνο από τα αυτοκίνητα που τα πατάνε και τα αφήνουν.
1: Σωστά. Γιατί δεν υπολογίζουν τη ζωή τους και γιατί και προφανώς ο Δήμος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του.
0: Ναι, γιατί πολλοί οδηγοί δεν φταίνε, πετάγονται ξαφνικά μπροστά τους.
1: Σαφώς.
0: Δεν μπορούν να τα αποφύγουν και τα πατάνε, μπορεί να προκληθεί και ατύχημα.
1: Ακούστε,
0: σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, κυρία Πουλτίδου, μόλις.
1: Κοιτάξτε, ακόμα και όταν δεν φταίει ο οδηγός, γιατί εγώ κατανοώ ότι μπορεί ένα ζώο να πεταχτεί και να μην προλάβεις αντιδράσεις.
0: Αυτό έχει τύχει και σε μένα, ναι.
1: Δεν το κατανοώ. Δεν το κατηγορούμε, εννοείται. Αλλά ο οδηγός οφείλει να πράξει τα νόμιμα. Δηλαδή οφείλει να καλέσει την αστυνομία,
0: ναι,
1: και οφείλει να καλέσει το Δήμο, ναι, να ενημερώσει το Δήμο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να το πατάς και να σηκώνεσαι να φεύγεις.
0: Τα οποία, ας πούμε, είναι ορφανά αυτά πολλές φορές. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες τους.
1: Κοιτάξτε, ρατιά, σκυλιά κτλ. Κατά βάση είναι άστεγα ζώα. Επίσης, να σκεφτούμε ότι στην επαρχία γενικότερα, όχι, και όχι μόνο στην επαρχία, όχι ότι συμβαίνει μόνο στην επαρχία, και στην Αθήνα συμβαίνει, όπου υπάρχουν γειτονιές, ο καθένας αφήνει το ζώο του να κυκλοφορεί ελεύθερο. Πόσες φορές έχουμε ακούσει το χάσα γιατί βγήκε για τη βόλτα του και δεν γύρισε.
0: Ναι.
1: Τι πάει να πει βγήκε για τη βόλτα του, το ζώο. Το παιδί θα το άφηνε 2 χρονών και 3 χρονών να πάει βόλτα μόνο του, όχι.
0: Κάποιος μπορεί να πει άλλο το παιδί μου και άλλο το γατί μου ή το σκυλί μου. Αν και
1: όχι,
0: αγαπώ...
1: όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη ενός πλάσματος,
0: ναι,
1: θα πρέπει να το προστατεύεις σαν να είναι οικογένεια, σαν να είναι παιδί σου.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορείς να το αφήνεις ελεύθερο να κυκλοφορεί. Το ίδιο το κάνουν παντού, ειδικά, ιδιαίτερα στα χωριά στην επαρχία. Όλα τα ζώα κυκλοφορούν ελεύθερα. Ναι, κατά βάση όμως.
0: Και πολλές φορές, ας πούμε, αδέσποτοι σκύλοι προκαλούν και ζημιές σε καλλιέργειες, προκαλούν ατυχήματα, κυνηγούν ανθρώπους που είναι πάνω σε μηχανάκια και αυτοκίνητα.
1: Ναι,
0: επιτίθενται
1: σε
0: ανθρώπους, δαγκώνουν ή κομματιάζουν και σκοτώνουν ανθρώπους.
1: Ναι,
0: είχαμε
1: απλά
0: και το πρόσφατο περιστατικά σχετικό.
1: Ακούστε,
0: πρόσφατα στη Ζάκηθο με το δίχρονο παιδάκι που το κατασπάραξε ένα σκυλί στην περιοχή
1: του. Όχι, δεν το κατασπάραξε το σκυλί.
0: Αλλά.
1: Όχι. Δεν το κατασπάραξε το σκυλί. Όποιο πει ότι αυτό το παιδί το δίχρονο το κατασπάραξε το σκυλί είναι ψεύτης.
0: Ναι.
1: Διότι το σκυλί, το παιδί, δεν έφερε τέτοια τραύματα από το ζώο ώστε να είναι θανατηφόρα. Το τραύμα που σκότωσε το παιδί είναι το τραύμα που είχε στο πίσω μέρος του κεφαλιού που χτύπησε στην πέτρα.
0: Λέξε.
1: Και εκεί οι γονείς φταίνε. Γιατί αφήσαν ένα δίχρονο παιδί χωρίς να είναι στην επίβλεψή τους. Αυτά τα παιδιά μας δεν τα αφήνουμε ούτε μισό δευτερόλεπτο τα μάτια μας. Ούτε μισό δευτερόλεπτο. Λοιπόν, μην κατηγορούμε πάντα τα ζώα. Δηλαδή, δεν φταίνε πάντα τα ζώα. Επίσης λέμε, έκανε επίθεση. Κυνήγησε, πήγε στα χωράφια. Γιατί? Γιατί οι Δήμοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Αυτό είναι, να συμφωνήσουμε σε αυτό και επειδή πρέπει να κλείσουμε, κυρία Πουλτίδου, είναι λύση τελικά το καταφύγιο αδέσποτων ζώων που στη Ζάκηθο δεν υπάρχει και είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής?
1: Κοιτάξτε, η λύση το να φυλακίζουμε τα ζώα και να παραμένουν εκεί δεν είναι.
0: Ποια
1: το
0: είναι
1: σωστό
0: η λύση,
1: ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Το σωστό είναι ο κάθε Δήμος να έχει συνεργασία με τα φυλοζωικά σωματεία, ώστε τα φυλοζωικά σωματεία να προωθούν αυτά τα ζώα και να βρίσκουν σπίτια. Δεν είναι η λύση το τα κλείνουμε σε ένα χωράφι και ζουν μόνιμα εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτή η λύση. Όπως βέβαια δεν είναι και λύση να ζουν στους δρόμους πεινασμένα. Αν οι Δήμοι κάνανε σωστά τη δουλειά τους και είχαν τις ταΐστρες, τις ποτίστρες και φροντίζανε τα ζώα, δεν θα υπήρχε τίποτα.
0: Και η στήρωση
1: δεν είναι. Θα συμβιώνανε αρμονικότατα όλοι.
0: Η στήρωση είναι λύση, δεν είναι και αυτή κακοποίηση.
1: Σαφώς. Όχι, δεν είναι κακοποίηση.
0: Γιατί
1: η στήρωση είναι λύση στο πρόβλημα.
0: Είναι
1: για
0: λύση.
1: Μένα το λάθος του νόμου είναι ότι δεν έχει κάνει υποχρεωτική τη στήρωση για τα επόμενα 10 χρόνια. Κάνει υποχρεωτική τη στήρωση για 10 χρόνια να μην υπάρχει ούτε ένα δέσποτο. Να μην χρειαζόμαστε ούτε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Η λύση είναι αυτή.
0: Μα αρκετές φιλοζωικές οργανώσεις έχουν την άποψη ότι πρέπει να στηρώνονται τα ζώα.
1: Φυσικά. Όλες οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουμε την ίδια άποψη. Ότι τα ζώα όλα πρέπει να στηρώνονται. Τουλάχιστον έτσι και αλλιώς τα άστεγα ζώα πρέπει να στηρώνονται. Τώρα για τα δεσποζόμενα ζώα, εγώ θεωρώ ότι για τα επόμενα 10 χρόνια θα πρέπει η στήρωση να γίνει υποχρεωτική, ώστε να εξαλειφθούν τα αδέσποτα. Για τα αδέσποτα δεν γεννηθήκανε στον δρόμο, δεν σηκώθηκε ένα ζώο ένα πρωί και είπε πάω στον δρόμο να ζήσω. Είναι γένες δεσποζόμενων, τα οποία οι ιδιοκτήτες κρατάνε αυτό που θέλουν και τα υπόλοιπα στο χωράφι, στον γκρεμό, στο βουνό, στο δρόμο.
0: Ή και τα πετάνε ζωντανά νεογέννητα μέσα στα σκουπίδια και όπου δει.
1: Εννοείται.
0: Να το ξέρουμε ότι συμβαίνει και αυτό.
1: Εννοείται.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κυρία Πουλτίδου. Να κρατήσουμε ότι θα παραστείτε ως πολιτική αγωγή στην εκδίκαση της υπόθεσης με την 63χρονη σε σχέση με τη θανάτωση του γατιού.
1: Σωστά.
0: Να ευχαριστήσουμε την κυρία Πουλτίδου, η οποία είναι επικεφαλής της Πανελλήνιας Ομάδας κατά της κακοποίησης των ζώων. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε, κυρία Πουλτίδου. Έχουμε μιλήσει και για το θέμα αυτό με την κυρία Παναγιώτα Λιμνιού, η οποία είναι εκπρόσωπος του Ζακυθινού Όμιλου Μέρημνας Ζώων. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια επικοινωνία ή επαφή μαζί της.
1: Όχι, όχι, δεν έχω μιλήσει με τη συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά ξέρω ότι κάνει εξαιρετική δουλειά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Ζουν στην επικαιρότητα.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Ertflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: Ζακίνθου.
3: Στους 95,2 και 93,2 στα FM.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Εδώ είμαστε. 12 και 9 πρώτα λεπτά είναι πάντα κοντά σε ΣΥΕΡ της Ακίνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. 11 με 1 σήμερα. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Και καλό μήνα και πάλι. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ηρωές της καθημερινότητας. Και πάτε συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. Λοιπόν, έχουμε νέα ανακοίνωση του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο αναφορικά με το έργο υδροδότησης, το λέμε εν συντομία, Αγίας Μαρίνας, Λούχας, Γυρίου, Αγίου Λεόντα, που αφρά κυρίως τις ορεινές περιοχές. Αναφέρει λοιπόν η Δύναμη Ελπίδας Ζάκυνθο, ο Συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου, μόλις ζητήσαμε έλεγχο, ξεκίνησαν οι εργασίες. Σύμπτωση ή συγκάλυψη, η δουλειά πορεία. Έλεγχος εδώ και τώρα. Όλα αυτά με κεφαλαία και θαυμαστικό. Η Δύναμη Ελπίδας το έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή. Θέλουμε το έργο να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει σωστά. Θέλουμε το νερό να φτάσει επιτέλους στα σπίτια των ορεινών κατοίκων μέσα από το δίκτυο ίδρυυσης και όχι με ρόδες. Προχθές δημοσιοποιήσαμε συγκεκριμένα στοιχεία και ζητήσαμε πλήρη έλεγχο της πορείας του έργου, των επιμετρήσεων, των πιστοποιήσεων και των χρημάτων που έχουν ήδη πληρωθεί. Εχθές Δευτέρα διαπιστώσαμε την παρουσία συνεργείων και την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας. Δεν γνωρίζουμε ποιος εκτελεί τις συγκεκριμένες εργασίες, καλό αυτό, με ποια εντολή και ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενό τους. Δεν θα κάνουμε υποθέσεις, όμως η χρονική συγκυρία είναι πραγματικά αξιοσημείωτη, όντως. Το Σάββατο ζητήσαμε έλεγχο, χθες διαπιστώσαμε εργασίες. Σύμπτωση ή συγκάλυψη. Δεν θα το κρίνουμε εμείς. Θα το κρίνουν τα στοιχεία και οι αρμόδιες αρχές. Γι' αυτό ζητάμε να καταγραφεί επίσημα η σημερινή κατάσταση του έργου και να απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα. Τι εργασίες εκτελούνται σήμερα, από ποιον, με ποια εντολή, ποιο είναι το ακριβές αντικείμενό τους. Και πώς συνδέονται με το φυσικό αντικείμενο του έργου που έχει ήδη επιμετρηθεί, πιστοποιηθεί και πληρωθεί. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας αναφέρει η Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, έχει ήδη πληρωθεί ποσό πάνω από 1.521.000 ευρώ. Δηλαδή το 98,1% του συμβατικού τιμήματος του 1.550.000 ευρώ κτλ. Όταν ένα έργο έχει σχεδόν εξοφληθεί, το ερώτημα είναι απλό. Πού αντιστοιχούν τα χρήματα που έχουν πληρωθεί, τι έχει εκτελεστεί, τι έχει επιμετρηθεί, τι έχει πιστοποιηθεί και τι ακριβώς έχει πληρωθεί. Αυτό ζητάμε να ελεγχθεί. Για το λόγο αυτό ζητάμε να ενημερωθούν και να ενεργήσουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και η Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, ώστε να υπάρξει πλήρης και αντικειμενική εικόνα για την πορεία του έργου και τη διαχείριση της χρηματοδότησής του. Δεν κατηγορούμε κανέναν και δεν προδικάζουμε κανένα αποτέλεσμα ελέγχου, αναφέρει η Δύναμη Ελπίδας. Ζητάμε το αυτονόητο, κάθε ευρώ που έχει πληρωθεί να αντιστοιχεί σε πραγματικά εκτελεσμένο και πιστοποιημένο έργο. Το Σάββατο ζητήσαμε έλεγχο, τη Δευτέρα διαπιστώσαμε εργασίες. Έλεγχος εδώ και τώρα, γιατί στο τέλος υπάρχει ένα ερώτημα που δικαιούνται να θέτουν όλοι οι πολίτες: τα χρήματα που έχουν πληρωθεί, πού ακριβώς αντιστοιχούν. Με απλά λόγια, που πήγαν τα λεφτά, επανέρχεται η Δύναμη Ελπίδας με το ίδιο ερώτημα. Η διαφάνεια δεν είναι φιέστα, η λογοδοσία δεν είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα, είναι υποχρέωση απέναντι στους πολίτες. Τα τελευταία που αναφέρει η Δύναμη Ελπίδας είναι εμέσως πλην σαφώς απάντηση σε ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής. Για το συγκεκριμένο θέμα, η ανάθεμα, υπάρχει και ανακοίνωση από το Συνδυασμό Ανάσα για τα Ιόνια νησιά με επικεφαλής τον πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, Κεφαλονίτη ΓΑΡ, Θεόδωρο Γαλιατσάτο. Αναφέρει λοιπόν η Ανάσα για τα Ιόνια νησιά. Η ίδρυυση Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας απαιτούνται εξηγήσεις από τον Δήμο Ζακύνθου και την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Η δημόσια κατάθεση των απόψεων της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Ζακύνθου Δύναμη Ελπίδας σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης του έργου ίδρυυσης με τίτλο Ίδρυυση Αγίας Μαρίνας Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας και κυρίως τα αναφερόμενα σχετικά με την οικονομική διαχείριση του έργου γεννούν τεράστια ερωτηματικά. Η καταγγελία αυτή, αναφέρει η Ανάσα για τα Ιόνια νησιά, απευθυνόμενη στις αρμόδιες αρχές, θέτει με δραματικό τρόπο ένα θέμα για το οποίο τόσο η παράταξή μας η Ανάσα είχε καταθέσει σχετική επερώτηση ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου 26/10/2024, όσο και η Λαϊκή Συσπήρωση είχε ζητήσει εξηγήσεις στο πλαίσιο συνεδρίασης λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου 10/1/2026. Και στις δύο αυτές
αυτές διαδικασίες ελέγχου η Περιφερειακή Αρχή ήταν καθησυχαστική με τοποθετήσεις του χωρικού αντιπεριφερειάρχη της Ζακύνθου, εννοεί του Κώστα Καποδίστρια, αλλά και του ίδιου του Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή. Μάλιστα, στην πρώτη ερώτηση 26 Δεκάτου 2024, παρόν στη συνεδρίαση, ήταν και ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος, ο οποίος ήταν απόλυτα καθησυχαστικός και επέπληξε εντός εισαγωγικών την ανάσα για τα Ιόνια νησιά, γιατί κατά τη γνώμη του έθιξε ανύπαρκτο θέμα. Αισθανόμαστε απογοήτευση γιατί ένα έργο υποδομής όπως αυτό, το οποίο εντάξαμε στο ΕΣΠΑ ως Περιφερειακή Αρχή το Μάρτιο του 2019, προκειμένου να βοηθήσουμε την Ορεινή Ζάκυνθο, βρίσκεται σήμερα 7,5 χρόνια σε τέτοια κατάσταση. Το έργο, όπως δηλώνεται, έχει κατασκευαστεί σε ποσοστό μικρότερο του 40%, πλην όμως, σύμφωνα με τους εξοφλημένους λογαριασμούς, έχει πληρωθεί το 98,1%. Απαιτούμε απαντήσεις και εξηγήσεις τόσο από τη Δημοτική Αρχή που διαχειρίζεται το έργο, όσο και από τον Περιφερειάρχη που μέσω της Διαχειριστικής Αρχής πληρώνει τους λογαριασμούς. Είναι προφανές ότι κάτι δεν λειτουργήσε με κριτήριο το σεβασμό στις ανάγκες των πολιτών και το δημόσιο χρήμα. Είδομεν ανεξάρτητη αυτοδιοικητική συνεργασία αρχών ανάσα για τα Ιόνια νησιά με επικεφαλής τον πρώην Περιφερειάρχη Ιωνίων νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο.

0: Ξαναπάμε για λίγο στα του νοσοκομείου και στην αλλαγή σκυτάλη στη διοίκηση. Τυχαίο δεν νομίζω, είναι και επικοινωνιακό. Έτσι, για να ελαφρύνει λιγάκι η βαριά περιραίουσα ατμόσφαιρα σε σχέση με τα του νοσοκομείου και τα πεπραγμένα της απερχόμενης ή προηγούμενης διοίκησης, μην νομίζετε, μπορεί να έχει να κάνει και με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Ξέρω τι σας λέω, τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή και μπορώ να καταλάβω και ποιος κινεί τα νήματα. Καθώς υπάρχει χθεσινή ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, σύμφωνα με την οποία παραιτήθηκε πριν από λίγες μέρες, λέει, για προσωπικούς λόγους, ο μέχρι πρότινος διοικητής Χρήστος Στανόπουλος, ένας άφαντος διοικητής. Και υπό τη σκιά και τον έλεγχο τελίτσες. Αφήνω να το απαντήσετε εσείς. Και έκανε πρόταση λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης στον πρώην βουλευτή και πρώην υφυπουργό τουρισμού κτλ. Αναστάσιο Λιάσκο, που αποδέχτηκε την πρόταση να αναλάβει προσωρινός διοικητής, προκειμένου μέσω του ΑΣΕΠ και του νέου διαγωνισμού να οριστεί ο επόμενος διοικητής, ο μόνιμος διοικητής υποτίθεται. Και επαναλαμβάνουμε, ο Αναστάσιος Λιάσκος κατοικοειδρεύει πολλά χρόνια τώρα στη Ζάκυνθο, έχει και το πολεμικό μουσείο στην περιοχή του Λαγανά. Είναι σύζυγος της κυρίας Χριστίνας Τετράδη, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, εκπροσωπεί το Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών Προβλέψεων κτλ. Το ΙΤΕΠ, αλλά έχει υπάρξει και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και δυσαρεστημένη που δεν έχει εκλεγεί. Και μπορεί να μην έχει και τις καλύτερες των σχέσεων με τον ίδιο βουλευτή Διονύση Ακτύπη. Άρα εδώ μπορεί να έχουμε μια διαμόρφωση ισορροπιών, διεργασίες, παρασκήνιο, προσυνεννοήσεις. Να αναφέρουμε τώρα τι επισημαίνει στη χθεσινή ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πριν από λίγες μέρες υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους ο διοικητής του νοσοκομείου Ζακυνθού, ζήτησε από τον πρώην υφυπουργό και πρώην βουλευτή Αναστάσιο Λιάσκο να αναλάβει την ευθύνη της διοίκησης του νοσοκομείου Ζακύνθου έως ότου ολοκληρωθεί εκ νέου η διαδικασία μέσω του ΑΣΕΠ για την πλήρωση της καινής αυτής θέσης. Σήμερα ο αγαπημένος μου φίλος, που ως πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου έγραψε ιστορία, απεδέχθη την πρότασή του. Την πρότασή μου. Σήμερα δηλαδή χθες, γιατί η χθεσινή είναι η ανάρτηση. Απεδέχθη λοιπόν την πρόταση του κυρίου Γεωργιάδη ο κύριος Λιάσκος. Αναφέρει ο κύριος Γεωργιάδης, τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Ο Τάσος, λέει, βάζει για μια ακόμη φορά πλάτη στα δύσκολα. Δεν τα κατάφερε ο τεχνοκράτης. Απερχόμενος διοικητής Χρήστος Στανόπουλος, θα τα καταφέρει ο πολιτικός Αναστάσιος Λιάσκος. Μια φορά πολιτικός, πάντα πολιτικός. Μια φορά τεχνοκράτης, πάντα τεχνοκράτης. Τώρα, επίσης, ανάλογη ανακοίνωση προέβη και ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης, που αναφέρει: «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την ανάληψη των καθηγόντων του προσωρινού διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, Αναστάσιο Λιάσκο, και του εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα ευθύνη που αναλαμβάνει. Η μακρά και ουσιαστική διαδρομή του στα κοινά ως βουλευτή, υφυπουργού, Γενικού Γραμματέα, Νομάρχη, καθώς και η επιτυχημένη θητεία του ως Προέδρου του Πολεμικού Μουσείου αποτελούν εχέγγυα εμπειρίας, διοικητικής επάρκειας και αποδεδειγμένης προσφοράς στην πατρίδα και τον τόπο μας. Η ενίσχυση και η διαρκής αναβάθμιση του νοσοκομείου Ζακύνθου αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μου», αναφέρει ο κ. Αχτύπης. «Σε αυτή την προσπάθεια, η εμπειρία, το κύρος και η γνώση ενός ανθρώπου που έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών σε θέσεις υψηλής ευθύνης μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά. Γνωρίζω προσωπικά τον Τάσο», αναφέρει ο κ. Αχτύπης, «γνωρίζω τις δυνατότητες, την εργατικότητα και το αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτηρίζουν και είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία στη νέα του αποστολή. Του εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη και κάθε επιτυχία. Από την πλευρά μου προσβλέπω σε μια στενή και ουσιαστική συνεργασία με κοινό στόχο να συνεχίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά την προσπάθεια για ένα ισχυρό, σύγχρονο και αξιόπιστο νοσοκομείο για τη Ζάκυνθο και τους ανθρώπους της». Τώρα μπαίνει ένα ερώτημα. Την υπόδειξη για να αναλάβει προσωρινός διοικητής ο κύριος Λιάσκος στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου την έκανε από μόνος του ο κύριος Γεωργιάδης? Υπήρχε υπόδειξη, σχετική υπόδειξη από τον τοπικό βουλευτή? Δεν θα ρωτήθηκε ο τοπικός βουλευτής προκειμένου να προτείνει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο? Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, δεν ξέρουμε τι σημασία έχει. Απλά κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο. Ποιος και γιατί έκανε αυτή την πρόταση και με ποιο σκεπτικό? Αποκλείεται να μην ήξερε ο βουλευτής και να το μάθει κατόπιν εορτής. Λέμε τώρα. Πάμε και στη δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου για το ίδιο θέμα. Αναφέρει: «Η ανάληψη της διοίκησης του νοσοκομείου Ζακύνθου από έναν άνθρωπο με μακρά διαδρομή στη δημόσια ζωή και σημαντική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, αποτελεί μια εξέλιξη που χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Ο Τάσος Λιάσκος έχει υπηρετήσει τον τόπο και την πολιτεία από σημαντικές θέσεις, έχοντας αποδείξει στην πράξη ότι διαθέτει γνώση, διοικητική εμπειρία, εργατικότητα και κυρίως αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύθου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της τοπικής μας κοινωνίας. Είναι ο χώρος όπου καθημερινά δοκιμάζεται η αντοχή και η ποιότητα του δημόσιου συστήματος υγείας, αλλά και εκεί όπου οι συμπολίτες μας, οι οικογένειές τους και οι επισκέπτες του νησιού μας αναζητούν φροντίδα, ασφάλεια και ανθρώπινη αντιμετώπιση. Σε αυτή την κρίσιμη αποστολή, ο νέος προσωρινός διοικητής γνωρίζει ότι θα έχει δίπλα του την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, αναφέρει ο κ. Στασινόπουλος, θα συνεχίσω να στηρίζω κάθε προσπάθεια που υπηρετεί την ενίσχυση, εύρυθμη λειτουργία και τη διαρκή αναβάθμιση του νοσοκομείου μας. Γιατί η υγεία δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης. Καλά. Είναι υπόθεση όλων μας. Με τον Τάσο Λιάσκο προσβλέπω σε μια ανοιχτή, ειλικρινή και αποτελεσματική συνεργασία με κοινή επιδίωξη να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες και τις προκλήσεις του νοσοκομείου και να συμβάλλουμε ο καθένας από τη θεσμική του θέση στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που δικαιούνται οι Ζακυνθινοί. Τάσο, σου εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στη νέα αυτή ευθύνη. Η Ζάκηθος χρειάζεται συνεργασία, συνεννόηση και αποτέλεσμα. Και σε αυτή την προσπάθεια θα είμαστε παρόντες. Είδατε πως από κύριος Λιάσκος γίνεται ξαφνικά Τάσος. Ή από Τάσος πως μπορεί να γίνει κύριος Λιάσκος. Χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο όνομα. Δεν. Αυτό ισχύει για κάθε όνομα. Αλλά έχει το νόημά του και το περιεχόμενό του αυτό που λέει. Όλοι ξαφνικά είναι αγαπημένοι φίλοι. Ευχαριστούν ο ένας τον άλλον. Λένε τα καλύτερα ο ένας για τον άλλον. Πολλές φορές αυτά είναι συγκυριακά, ξέρω. Προσχηματικά, φαινομενικά, και υπάρχει και μια σκοπιμότητα. Παλιότερα ακούγαμε από τους εκάστοτε τοπικούς άρχοντες για τους υψηλούς επισκέπτες του νησιού, πολιτικούς και όχι μόνο, ότι ήταν όλοι φίλοι της Ζακύνθου. Και που ήταν φίλοι της Ζακύνθου, τι έγινε? Μια τρύπα στο νερό. Ούτε εξαρτώνται όλα από ένα πρόσωπο. Όπως και να λέγεται αυτός, οποιαδήποτε πόστο βρεθεί. Ούτε ως διαμαγείας λύνονται τα προβλήματα με ένα μαγικό ραβδάκι. Στο κάθε νοσοκομείο και σε κάθε τι άλλο.
1: Ζούμε στην επικαιρότητα.

0: αλλαγή μουσικής, το καταλάβατε. Τι μίξ ήταν αυτή, Αλέξανδρο Λάση, καθόλου τυχαία βέβαια. Η απαρνημένη ή η απατημένη. Αποδίδει το μουσικό σχολείο Ζακύνθου. Ερμηνεύει. Η μουσική μας παραπέμπει σε μια τσιπολιτιστική εκδήλωση αρκετά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη που θα λάβει χώρα στο Μαχαιράδο, στην έδρα του πρώην Δήμου Αρτεμισίων. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαχαιράδο, η Αγία Μαύρα, με πολύχρονη δράση και προσφορά, η αλήθεια είναι, εκεί στην περιοχή μου στα Αρτεμίσια. Τριγία λέγεται η εκδήλωση που θα λάβει χώρα τις επόμενες ημέρες στην περιοχή. Περισσότερα από τον Αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαχαιράδο, η Αγία Μαύρα, τον ευχαριστούμε πολύ που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Τιμόθεο Κακολύρη. Κύριε Κακολύρη, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλή σας, εύχομαι καλή ημέρα να έχετε
0: και
1: εσείς.
0: Και καλό μήνα.
1: Και καλό μήνα, σήμερα πρώτο του μηνός.
0: Μάλιστα.
1: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο.
0: Λοιπόν, έχει έτσι μια ξεχωριστή σημασία αυτή η εκδήλωση και η ονομασία της που αποδίδει και το περιεχόμενό της. Τριγέα.
1: Γιορτή κρασιού, τριγέα λοιπόν, γιορτή κρασιού του Τρίγου και του Πατήματος.
0: Τριγέα, γιορτή κρασιού του Τρίγου και του Πατήματος.
1: Ναι, μάλιστα. Πρόκειται για...
0: Εμείς προλάβαμε και τα πατητήρια και τους λινούς και...
1: Ναι, παλαιότερα λοιπόν, σύμφωνα με τις παραδοσιακές τεχνικές που παραγόταν το κρασί τα παλαιότερα χρόνια, έχουμε το πάτημα στο λινό με τα γυμνά πόδια,
0: ναι.
1: Έχουμε την αντελεκτική εργασία.
0: Και τα τσουβάλια, και τα σταφύλια μέσα στα τσουβάλια ή και χύμα στους λινούς.
1: Ναι, με τα ψάθινα τα καλάθια,
0: ναι.
1: Να τα βάλουν στο λινό για να πατηθεί το κρασί της νέας χρονιάς. Με στα πλαίσια, εν πάση περιπτώσει, της οικογένειας και πολλές φορές και με ανταλλακτική εργασία. Δηλαδή, ας πούμε, συγγενείς μετέβαιναν ο ένας στο σπίτι του άλλου,
0: ναι.
1: Για να επαναλάβουν αυτή τη διαδικασία κατά την περίοδο αυτή.
0: Κάποτε.
1: Έτσι, δηλαδή. Ναι, πείτε μου.
0: Κάποτε, λέω, κάποτε.
1: Κάποτε. Μακάρι να ενθυμούμαστε για να μπορέσουμε να πορευτούμε και στο μέλλον. Αυτή είναι η άποψη.
0: Λιγάκι δύσκολο, έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση. Να πούμε τώρα κάποιες λεπτομέρειες για την εκδήλωση για τους φίλους ακροατές Ζακυνθινούς και όχι μόνο.
1: Λοιπόν,
0: προκειμένου να σας θυμίσουν που θα το κάνουν με την παρουσία τους.
1: Ναι, βεβαίως. Η ιδέα αυτή προέκυψε ήδη από μια γιορτή που πραγματοποιείται από τη δεκαετία του 90.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια διαφοροποίηση της γιορτής, βασιζόμενη πάντοτε όμως στην αρχική ιδέα. Γι' αυτό ναι. Μετανομάστηκε λοιπόν σε Τριγιά Γιορτή Κρασιού του Τρίγου και του Πατήματος.
0: Το Τριγιά παραπέμπει στον Τρίγο. Στον Τρίγο.
1: Ναι, βεβαίως, στον Τρίγο. Και φέτος λοιπόν υπήρξε η σκέψη, κάτι που εν πάση περιπτώσει μελετάμε μέσα στα τελευταία χρόνια που πραγματοποιούμε την εκδήλωση,
0: ναι.
1: Να γινόταν ένα φεστιβάλ, δύο μέρες εν πάση περιπτώσει. Η πρώτη μέρα, όπως θα δείτε και εσείς, Παρασκευή 4 του μήνα, θα πραγματοποιηθεί στο πλάτωμα της Αγίας Μαύρας τις 8.30 ώρα.
0: Είπατε στο πλάτωμα της Αγίας Μαύρας.
1: Ναι,
0: για να μην μπερδευτούν κάποιοι, γιατί αρκετές εκδηλώσεις του Συλλόγου λαμβάνουν χώρα στο παλιό Δημοτικό Σχολείο εκεί στο κέντρο του χωριού και στον αύριο χώρο του σχολείου.
1: Ναι, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Μαχαιράδου ήθεστε να γίνονται οι εκδηλώσεις, ναι. Αλλά θα σας πω ακριβώς, γιατί θα πάμε και τη δεύτερη μέρα. Λοιπόν, την πρώτη μέρα λοιπόν,
0: ναι.
1: Στο πλάτωμα της Αγίας Μαύρας.
0: Τι ώρα?
1: Θα έχουμε στις 8.30 ώρα.
0: Παρασκευή είπατε, 4 Σεπτεμβρίου.
1: Βεβαίως.
0: Στο πλάτωμα της Εκκλησίας της Αγίας Μαύρας, ναι.
1: Στο πλάτωμα της
0: Εκκλησίας. Στην περιοχή, ναι.
1: Εκεί πέρα λοιπόν θα λάβουν χώρα ομιλίες γύρω από τον κύκλο του κρασιού. Θα έχουμε κάποιους ομιλητές.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Τους οποίους θεωρώ ότι αξίζει να τους αναφέρουμε και αυτούς.
0: Βεβαίως.
1: Θα είναι ο Βυσβάρδης ο Πέτρος.
0: Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω βεβαίως. Θα είναι ο Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού που θα μιλήσει και τον Αμπελιώνα της Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Θα είναι ακόμη ο Τιμόθεος ο Χριστόφορος, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του θα μιλήσει και αυτός για τον Αμπαλώνα και για το μέλλον, εν πάση περιπτώσει. Θα έχουμε την... μισό λεπτάκι, μην σου χάσω κάποιον.
0: Ναι, γιατί έχουμε εξαιρετικές ποικιλίες κρασιού στο
1: νησί. Ναι, θα έχουμε την κυρία Μαρία Ρουκανά Αμπελά.
0: Φιλόλογο.
1: Η οποία είναι φιλόλογος, μάλιστα. και αυτή, εν πάση περιπτώσει, θα μιλήσει με τη σειρά της, και όπως και ο Σταμάτης ο Ζούλας,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι θεολόγος,
0: καθηγητής,
1: ο οποίος θα μας μιλήσει και αυτός σχετικά με το κρασί, με τον τίτλο της ομιλίας του να είναι «Όταν δε είναι ως δόη Θεός, πάβει βρωτούς», λοιπόν. Οπότε κλείνουν εκεί οι ομιλίες. Θα έχει στο χώρο,
0: ναι,
1: ακόμη εκείνη τη μέρα, την Παρασκευή, θα υπάρχει μια έκθεση ζωγραφικής της Αθηνάς Λικούρεση.
0: Καλημέρα και στην Αθηνά Λικούρεση, καλή φίλη, ναι.
1: Το οποίο μας θυμά πάρα πολύ. Θα έχουμε μια έκθεση βιβλίου με βιβλία γύρω από...
0: Η έκθεση ζωγραφικής προφανώς θα αναπαριστά με έναν τρόπο, με εικόνες.
1: Έχει ως θέμα το κρασί.
0: Την όλη διαδικασία του τριγητού κτλ.
1: Ναι,
0: του τρίγου και, και της παρασκευής, ναι, του κρασιού. Ναι,
1: ναι, όπως σας είπα, θα είναι η Αθηνά η Λικούρεση. Αξίζει να αναφέρουμε και τους μαθητές της, οι οποίοι συμμετέχουν. Η Μαρίνα Γκόγκα, η Δανάη Κλάδη, ο Γιώργος Παπαδάτος, η Μαρία Ζουγουροπούλου και ο Παναγιώτης Φραγκογιάννης.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, θα υπάρχει και μια έκθεση βιβλίου, την οποία επιμελείται το βιβλίο Κλαβδιανός.
0: Μάλιστα.
1: Και μια έκθεση τοπικών προϊόντων.
0: Η έκθεση βιβλίου έχει να κάνει πάλι με τον Αμπελώνα και το κρασί στη Ζάκυνθο.
1: Έχει να κάνει γενικότερα με τη Ζάκυνθο.
0: Γενικότερα με τη Ζάκυνθο.
1: Ναι, η οποία θα πραγματοποιηθεί. Και μουσικά λοιπόν θα κλείσει.
0: Και είπατε και μια άλλη εκδήλωση πριν πάμε στο μουσικό κομμάτι. Εκτός από την έκθεση βιβλίου και κάτι άλλο είπατε.
1: Α, και μια έκθεση τοπικών προϊόντων έχουν δηλώσει.
0: Τοπικά κρασιά δηλαδή, να υποθέσουμε.
1: Θα έχει, ναι, κάποια τοπικά κρασιά και κάποια, εν πάση περιπτώσει, αρτοσκευάσματα τα οποία.
0: Και αρτοσκευάσματα.
1: Ναι. Και θα κλείσει η βραδιά με την μουσική χοροδία Ζακύνθου, τη Φανερωμένη. Και έτσι ολοκληρώνεται εκείνη η πρώτη ημέρα.
0: Με τη Φανερωμένη, τη χοροδία ή Φανερωμένη,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: χοροδό. Ναι.
1: Η δεύτερη μέρα λοιπόν συνεχίζει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου.
0: Την ίδια ώρα.
1: Ναι, 8.30 ώρα, αυτή την ώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαχαιράδου.
0: Τώρα πάμε στον αύριο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του Παλιού Δημοτικού, ναι, ναι, Σχολείου, στο κέντρο του χωριού. Ναι.
1: Τη δεύτερη μέρα. Το Πολιτιστικό Σύλλογο, ναι.
0: Εκεί τι θα γίνει?
1: Εκεί θα έχουμε χορούς από τα τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαχαιράδου Αγία Μαύρα.
0: Μάλιστα, παραδοσιακούς χορούς. Ναι,
1: ναι, ναι, παραδοσιακούς χορούς.
0: Από τη Ζάκυνθο και άλλες περιοχές.
1: Από τη Ζάκυνθο θα χορέψουν τα τμήματά μας χορούς από τη Μακεδονία, από τη Ρωμιλία, από το Λασίθι της Κρήτης.
0: Ναι, ναι.
1: Και από τη Ζάκυνθο, θα φτάσω στο σημείο της Ζάκυνθο, θα σας πω γιατί το αναφέρω. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Πολιτιστικό Καθηγητικό Όμιλο Αγρινίου Ήρου Μελιώτες που θα παρουσιάσουν
0: και χορούς
1: από τον τόπο τους, βεβαίως. Και θα έχουμε και το Κέντρο Λαογραφικών Ερευνών της Λάρισας, συντομία ΚΕΛΕ, το οποίο και αυτό θα παρουσιάσει χώρους και τραγούδια του τόπου τους. Και το κομμάτι το χορευτικό ολοκληρώνεται λοιπόν με τη Ζάκυνθο και την αναπαράσταση του τρίγου και του πατήματος στα φιλιό τραγούδια του τόπου τους. Και το κομμάτι το χορευτικό ολοκληρώνεται λοιπόν με τη Ζάκυνθο και την αναπαράσταση του τρίγου και του πατήματος στα φιλιό.

0: Κανονικά, δηλαδή στο χώρο που πραγματοποιείται η εκδήλωση, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, αναπαραστάται ο τρίγος, η μεταφορά με τα ψάθινα
1: καλάθια πάνω στα γαϊδούρια.
0: Στο λινό, γαϊδούρια δεν θα έχουμε, αλλά ναι.
1: Πάνω στα γαϊδούρια πάντως γινόταν η μεταφορά.
0: Παλαιότερα, ναι.
1: Δύο καλάθια από τη μία πλευρά ή ένα και αντίστοιχα από την άλλη πλευρά. Τα καημένα τα γαϊδουράκια.
0: Οπότε ναι, θα γίνει το πάτημα στο λινό και μετά το στράγγισμα που γίνεται στην τσιπουρία και η μεταφορά, εν πάση περιπτώσει, προς το βαρέλι του μούστου.
1: Θα έχετε δηλαδή και ένα αυτοσχέδιο λινό.
0: Έχουμε λινό, ναι, έχουμε φτιάξει από τον κύριο.
1: Και κάποιοι θα πατάνε και καλά τα σταφύλια, έτσι. Όχι και καλά, κανονικά.
0: Σταφύλια,
1: και μετά την τσιπουρία,
0: Την τσιπουρία και μετά, δεν σας είπα, τη μεταφορά. Στο βαρέλι.
1: Στο βαρέλι.
0: Και εκεί ολοκληρώνεται το κομμάτι το χορευτικό και το κομμάτι της αναπαράστασης του τρίγου, όπως σας είπα, και θα συνεχίσουμε με ένα παραδοσιακό γλέντι με εξαίρετους μουσικούς, τον Καλαμάκη τον Γιώργο στο λαούτο και στο τραγούδι, τον Πίλη τον Δημήτρη στο κλαρίνο, τον Οικονόμο τον Γιάννη στο βιολί, την Καραλιάκο την Ατάσταση στο τραγούδι και τον Ρουζόπουλο τον Αλέξανδρο τα κρουστά. Έτσι, οπότε συνεχίζει η βραδιά με γλέντι με συμμετοχή όλου του κόσμου που θα είναι εκεί.
1: Μάλιστα. Μόνο να μην πιούν πολύ, γιατί θα πρέπει να οδηγήσουν
0: μετά. Πολύ, με προσοχή.
1: Καλά, κάποιοι θα έρθουν με τα πόδια εκεί, ειδικά αυτοί που μένουν στο κέντρο του χωριού και είναι κοντά.
0: Όσοι είναι, ναι, θα έρθουν περπατώντας κατά το σύνηθες.
1: Να πούμε λιγάκι και για τις ζακυθινές ποικιλίες στα φιλιού. Είναι το Γουστουλίδι, ο Παύλος, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι το Γουστουλίδι, βεβαίως.
1: Αυγουστιάτης.
0: Έτσι, έχουμε ποικιλίες σταφυλιών και κρασιών, οι οποίες πρέπει να αναδειχθούν.
1: Όπως είναι η Βερδέα.
0: Βεβαίως. Και θα έχουμε λοιπόν εκείνη τη μέρα και δωρεάν κρασί για τον κόσμο, να μπορέσει, εν πάση περιπτώσει,
1: να δοκιμάσει. Χύμα ή εμφιαλωμένο?
0: Χύμα κρασί, όπως βάζουμε κάθε χρόνο από τα τοπικά εινοποιεία και την Ένωση Ζακίνθου.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο τα τιμούνται όντως οι τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού που πλασάρουν ό,τι να είναι στους τουρίστες. Ειδικά αυτούς που έρχονται με πακέτο. Πακετάρισμένοι. Και μένουμε στα ξενοδοχεία, τρώνε, πίνουν κτλ. Εκεί. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση, δεν είναι τη παρούση.
0: Ελπίζω, εν πάση περιπτώσει, να απολαύσει ο κόσμος και τις ποικιλίες του κόσμου που θα δοκιμάσει, και φυσικά θα έχουμε και ένα κέρασμα για τον κόσμο και όσους επιθυμούν το γλυκό σταφύλι που τρώμε εδώ. Τα άλλα χρόνια βάζουμε την
1: θα έχετε και κέρασμα γλυκό σταφύλι,
0: Βεβαίως. Τα άλλα χρόνια
1: γλυκό του κουταλιού. Γιατί γίνεται,
0: γλυκό του κουταλιού, βεβαίως.
1: Όπως έχουμε και το κιδόνι και.
0: Ναι. Όπως ήταν το σύνηθες, τα παλιότερα χρόνια βάλαμε στα λευριά. Φέτος είπαμε να βάλουμε γλυκό σταφύλι.
1: Στα λευριά, τι μου θυμήσατε τώρα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γλυκό σταφύλι, βεβαίως. Γλυκό κιδόνι,
0: Ναι. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που.
1: Μπράβο σας. Και πολλά συγχαρητήρια.
0: Είναι πρακτικές που.
1: Γιατί όλο αυτό που περιγράφεται. Όλο αυτό που περιγράφεται θέλει πάρα πολύ δουλειά. Που γίνεται σε θελοντική βάση και από το χρόνο που δεν έχετε.
0: Πράγματι θέλει πολύ δουλειά, θέλει μεράκι κυρίως, πολύ μεράκι.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, και μεγάλη αγάπη για τον τόπο μας.
1: Ναι, σωστά.
0: Μεγάλη αγάπη για τον τόπο μας,
1: ναι.
0: Που πρέπει να προβάλλεται με θετικό τρόπο, γιατί η Ζάκυνθος είναι κάτι που μας ξεπερνά όλους. Είμαστε όλοι άνθρωποι που θα περάσουμε από αυτό το νησί, όπως πέρασαν και όλοι οι προηγούμενοι, και θα πρέπει και εμείς να αφήσουμε το λιθαράκι μας.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η άποψη.
1: Και έχω και καλές αναμνήσεις από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαχηράδου η Αγία Μαύρα, τα προηγούμενα χρόνια, με πρόεδρο τότε τον Ανδρέα Καλαμαρά, καθώς συμμετείχε και η κόρη μου στο τμήμα των παραδοσιακών χωρών, με πολύ, πολύ καλή δουλειά εκεί.
0: Να είστε καλά.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαχηράδου, η Αγία Μαύρα, εκτός από το χορευτικό τμήμα, έχει και άλλα τμήματα, δεν θυμάμαι, θεατρικό κτλ. Συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μαχηράδου λοιπόν έχει τα χορευτικά τμήματά του, των οποίων την επιμέλεια έχω εγώ,
1: ναι.
0: Ως χοροδιδάσκαλος.
1: Ναι.
0: Έχουμε θεατρικό εργαστήριο για παιδιά,
1: ναι.
0: Την επιμέλεια το οποίο την έχει η Χρυσάνθη Γούλου.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε και τα τελευταία χρόνια έχουμε βάλει και τμήματα εκγύμνασης.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και έχουμε και την ομάδα Λαϊκού Θεάτρου,
1: ναι.
0: Η οποία είναι στη στάση
1: του Λαϊκού Θεάτρου.
0: Ναι, με την οποία, εν πάση περιπτώσει, ανεβάζουμε.
1: Έχετε στήριξη από την
0: δική μας παράδοση.
1: Από την τοπική κοινότητα, το τοπικό συμβούλιο, πολύ περισσότερο από τη δημοτική και περιφερειακή αρχή. Έχετε ζητήσει κάποια οικονομική στήριξη για τη συγκεκριμένη εκδήλωση?

0: δώσει.
1: Έχουμε
0: γιατί
1: τη χαρά.
0: Δεν θα πρέπει να καλυφθούν τουλάχιστον τα έξοδα μετακίνησης, σίτησης, διαμονής των πολιτιστικών σχημάτων που έχουν καλεστεί εκτός Ζακύνθου να λάβουν μέρος στην εν λόγω εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο το ερώτημα.
1: Τα σχήματα τα οποία έρχονται λοιπόν και συμμετέχουν στην εκδήλωσή μας, σε πολιτιστική σύλλογη, έρχονται με ιδία έξοδα και εμείς αναλαμβάνουμε σαν σωματείο και σύλλογος τη σύντησή τους, όπως αναφέρονται και εσείς, εν πάση περιπτώσει, και ό,τι άλλη βοήθεια μπορεί να κάνει ο σύλλογός μας προς αυτούς.
0: Και ενδεχομένως διαμονή τους. Δεν χρειάζεται να μείνουν τουλάχιστον ένα βράδυ στην νησί.
1: Έρχονται με ιδία, τα ίδια τους τα έξοδα, εν πάση περιπτώσει, καλύπτουν ήδη τα έξοδά τους.
0: Σε ό,τι αφορά τη μετακίνησή τους.
1: Ναι, και τη μετακίνησή τους βεβαίως.
0: Και τη διαμονή τους.
1: Και τη διαμονή τους βεβαίως.
0: Μπράβο, αυτό τους τιμά. Με δικά τους έξοδα λοιπόν. Δεν έχετε ζητήσει κάτι έτσι οικονομική στήριξη από τη Δημοτική Αρχή που αφιδώς μοιράζει επιχορηγή σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία?
1: Εμείς έχουμε τη χαρά φέτος, εν πάση περιπτώσει, και όπως και τα προηγούμενα χρόνια, να μας στηρίζουν οι χορηγοί, εν πάση περιπτώσει, της εκδήλωσης.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και την βοήθεια του Δήμου, ο οποίος μας καλύπτει τον ήχο και το φωτισμό για τις δύο μέρες αυτές.
0: Τον ήχο και το φωτισμό, ο Δήμος, μάλιστα.
1: Όπως και
0: οι χορηγοί και οι συνδρομές των μελών σας.
1: Επιμελήθηκε και τον καθαρισμό του χώρου και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, όπως σας είπα, είναι οι συνδρομές των μελών μας.
0: Ναι,
1: είναι οι χορηγοί που μας βοηθάνε πάντα στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούμε και τους ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και όλο τον κόσμο, εν πάση περιπτώσει, που στηρίζει τις προσπάθειες αυτές.
0: Να πούμε τώρα, ποιος είναι πρόεδρος τώρα στο Σύλλογο?
1: Είναι ο Δημήτρης Ογούλος, είναι πρόεδρος.
0: Εσείς είστε αντιπρόεδρος, Τιμόθεος Κακολίδης. Για να ξέρουν οι φίλοι ακροατές με ποιον μιλάμε. Πρόλαβα πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαχαιράδου η Αγία Μαύρα τον αείμνηστο Χρήστο Αγαλιώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Και τότε είχα κάνει την πρώτη εκπομπή, τρέχα γύρευε για τοπικό τηλεοπτικό μέσο στην περιοχή του Μαχαιράδου. Με τον αείμνηστο τοπικό πρόεδρο, εμβληματικό πρόσωπο, Σπύρο Παπαδάτο, καλά θυμάμαι?
1: Ο Σπύρος Παπαδάτος, ναι, ο πρόεδρος του χωριού, ναι.
0: Σπύρος, σωστά.
1: Ναι, ναι, εκείνη την εποχή, ναι.
0: Λοιπόν, τότε είχε πει έτσι on camera ο αείμνηστος Χρήστος Αγαλιώτης, ο τότε πρόεδρος του Συλλόγου, «Δόξα σε Αγία Μαύρα, δεν πάθαμε ποτέ τίποτα μέχρι σήμερα». Αυτό έχει να κάνει με τις εκδρομές του Συλλόγου εκτός Ζακύνθου.
1: Ναι.
0: Και αυτό ήταν έτσι το... Πώς να σου πω. Αυτή η ατάκα έπαιζε συνέχεια στο ξεκίνημα της εκπομπής. Έγραψε ιστορία αυτή η ατάκα μέχρι το σημείο που άρχισε.
1: Μα είναι ατάκα που λέμε όλοι.
0: Ναι, αλλά εκεί στο χωριό.
1: Του Μαχαιράδου, γιατί πραγματικά η Αγία Μαύρα.
0: Ναι, αλλά κάποιοι συγχωριανοί του αείμνηστου Χρήστο Αγαλιώτη άρχισαν τα πειράγματα, καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα, δεν ξέρω, είχε ενοχληθεί και θυμώσει και μαζί μου.
1: Εντάξει, αυτά πάντοτε είναι.
0: Και στην εκπομπή αυτή συμμετείχε και ο αείμνηστος Άγγελος Αγαλιώτης, επί σειρά ετών οδηγός στο κτέλ Ζακύνθου, και έχει υπάρξει νομίζω και ο κύριος Αγαλιώτης. Ο αείμνηστος Άγγελος Αγαλιώτης, όχι
1: κύριος. Ο Άγγελος Αγαλιώτης, ναι, και αυτός υπήρξε πρόεδρος του Συλλόγου, μεγάλη συνεισφορά και ο ίδιος. Όπως και όσα μέλη έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Που έφυγε και αυτός πρόωρα από τη ζωή ο Άγγελος Αγαλιώτης.
1: Έφυγε, ναι, έφυγε δυστυχώς πρόωρα.
0: Τους είχα και τους δύο λοιπόν μαζί και ο ένας έπαιρνε το μικρόφωνο από το χέρι του άλλου και του λέει: «Αείμνηστος Χρήστος Αγαλιώτης, στα χωράφια σου. Στα χωράφια σου, πρόεδρε», και νοούσε το χτέλ.
1: Είχαν όπως και όλα τα μέλη που έχουν περάσει, είχαν μεράκι για το σύλλογο, για την παράδοση, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα.
1: Και όλοι έχουν προσφέρει το λιθαράκι τους.
0: Μία υπενθύμηση, κύριε Κακολίρη, για την. Μία υπενθύμηση.
1: Ναι.
0: Ημερομηνίες, ώρες κτλ.
1: Ήταν την πρώτη μέρα Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, στο πράτομο της Αγίας Μαύρας, στις 8.30 ώρα.
0: Ναι.
1: Και η δεύτερη μέρα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαχαιράδου, στις 8.30 ώρα επίσης.
0: Η εκδήλωση Τριγέα.
1: Τριγέα γιορτή κρασιού του Τρίγου και του Πατήματος.
0: Από το Πολιτιστικό Σύλλογο Μαχαιράδου, η Αγία Μαύρα. Συγχαρητήρια, πολλά μπράβο σας αξίζουν.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και για το χρόνο που.
0: Και τα λέτε ωραία, η αλήθεια είναι, τα λέτε πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Και τα κάνετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς κοντά σας και το ξέρετε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

φταίει και κανένα δούλο να μην τις πάρεις, που να τον λένε Νικολό ή όπως αλλιώς. Πολύ πολύ σύντομα μια ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου. Έχει παρατηθεί, όπως ξέρετε, σχεδόν σύσσωμη η τοπική νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο έχω να απομένει ελάχιστα μέλη και ο Ηλίας Μακρύς στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, τοπικός στέλεχος του κόμματος. Συνεχίζει. Λοιπόν, αναφέρει η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου. Ιδιωτικό χρέος λύση για τους πολίτες, όχι ασυδοσία για τα φαντς. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο έφτασε τα 224 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από 100 δις είναι μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και πανωτόκια. 4 στα 10 νοικοκυριά καθυστερούν βασικές πληρωμές. Η κυβέρνηση, λέει, κατάργησε, η τωρινή κυβέρνηση προφανώς, την προστασία της πρώτης κατοικίας. Παρέδωσε τους οφειλέτες στα funds και στους servicers. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν καταθέτει στη Βουλή ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, σύμφωνα με την οποία, λέει, καταργούμε τον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, επαναφέρουμε τον νόμο Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας, θεσπίζουμε αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης, οι πιστωτές απαντούν εντός 15 ημερών, ρυθμίζουμε τις οφειλές με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προβλέπουμε αποπληρωμή έως 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο, ενεργοποιούμε αυτόματα και χωρίς κόστος τη δικαστική προστασία όταν αποτυγχάνει η εξοδικαστική διαδικασία. Η μεγάλη αυτή αλλαγή αφορά στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Θα μπορεί να γνωρίζει, να αγοράζει λοιπόν η Αναπτυξιακή Τράπεζα κόκκινα δάνεια από τα funds που τα έχουν αγοράσει από τις τράπεζες και να τα ρυθμίζει υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ένα δάνειο που αγοράστηκε στο 10% ή στο 20% της αξίας του δεν μπορεί να απαιτείται στο 100%. Και όντως έτσι είναι. Μέρος αυτής της διαφοράς πρέπει να επιστρέφει στον οφειλέτη με πραγματικό κούρεμα. Βάζουμε τέλος στην ασυνδοσία των funds. Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση της από το ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου. Καλημέρα στον Ηλία Μακρύ και στο δύσκολο προσωπικό, ξέρω τι λέω, αλλά και πολιτικό αγώνα που δίνει. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη που... και καλό κουράγιο επίσης στο δικό του δύσκολο προσωπικό αγώνα που δίνει. Και εν όψη ΔΕΘ, επειδή συνέχεια ακούμε για το καλάθι του Πρωθυπουργού κτλ., υπάρχουν και ανακοινώσεις τοπικών συνδικαλιστικών φορέων αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο που θα γίνει στη ΔΕΘ 5 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη ανακοίνωση είναι από το τοπικό εργατικό κέντρο Ζακύνθου και η δεύτερη από το Σωματείο Συνταξιούχων Ζακύνθου, που και οι δύο συνδικαλιστικοί φορείς απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής. 5 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου. Αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου, των Σωματείων του Νησιού και του Σωματείου Συνταξιούχων θα συμμετέχουν με δύο πούλμαν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των Συνδικάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, αναφέρει το τοπικό εργατικό κέντρο, στις 5 Σεπτεμβρίου κάνουμε τη δική μας εξαγγελία, το δικό μας βήμα οργάνωσης, διεκδίκησης, συντονισμού, δράσης με κριτήριο τις δικές μας ανάγκες. Δεν μας ενδιαφέρει τι αντέχουν τα κέρδη τους, μας ενδιαφέρει τι δικαιούται ο λαός το 2026 με τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας και της παραγωγής. Δεν περιμένουμε νέες εξαγγελίες, πας και καλάθια, δεν περιμένουμε σωτήρες, παλιούς ή νέους. Παίρνουμε θέση στο δίλημα. Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Με οργάνωση και αγώνα ανοίγουμε το δρόμο της ανατροπής ώστε ο πλούτος και οι δυνατότητες της εποχής μας να υπηρετούν τις ανάγκες του λαού, όχι τα κέρδη των λίγων. Απέναντι στα δικά τους κοστολογημένα όρια υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να κοστολογήσουν, η δύναμη ενός λαού οργανωμένων και αποφασισμένων να διεκδικήσει τη ζωή που του αξίζει. Καμιά θυσία, λέει, για τα κέρδη και τους πολέμους τους, δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Αυτά από το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου. Υπάρχει και αντίστοιχη ανακοίνωση από το Σωματείο Συνταξιούχων Ζακύνθου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του συγκεκριμένου Σωματείου, μετά από πρόσκληση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή του στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Ιανουαρίου 2026, σε 4 μέρες από τώρα. Αυτή η απάντηση, λέει, χρειάζεται απέναντι στις αντισυνταξιούχικές πολιτικές που έχουν ακολουθήσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει, αναφέρει το Σωματείο.
Είμαστε και θα μείνουμε στον δρόμο του αγώνα για ό,τι μέχρι σήμερα μας φόρτωσαν όλες οι κυβερνήσεις και είναι εδώ και τσακίζει τη ζωή μας. Είναι εδώ όλες οι περικοπές σε όλα μας τα συνταξιουχικά δικαιώματα, οικονομικά, κοινωνικά, υγείας κτλ. Είναι εδώ οι θανατηφόρες αυξήσεις στα είδη διατροφής, τα καύσιμα, την ενέργεια, ο αχαλήνοτος τιμάριθμος, η ακρίβεια που καταστούν τις συντάξεις μας προνοιακά βοηθήματα. Όταν οι συνταξιούχοι πέραν της ανυπόφερης φορολογίας πληρώνουν κάθε χρόνο από τις περικοπές τους 10,5 δισεκατομμύρια, όταν από την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης έχουν συγκεντρώσει στα ταμεία του ΑΚΑΓΕ 24 δις. Είμαστε στον δρόμο του αγώνα για ό,τι μέχρι σήμερα αποκρούσαμε, καθυστερήσαμε αλλά και κερδίσαμε. Και δεν είναι μόνο αποτέλεσμα κριτικής του καναπέ και των προσφυγών στα δικαστήρια. Αυτό επιβεβαιώνεται με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, όπως τελευταία με τις συντάξεις κυρίας, που αποφάσισαν να εφαρμοστούν ο νόμος Καντρούκαλου και να αποδίδεται μόνο μια εθνική σύνταξη και μετά την τριετία να μειώνεται στο 35%. Όμως, λέμε τον αγώνα μας, υποχρεώθηκε η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή τροπολογία που δίνει λύση σε μεγάλο βαθμό στις συντάξεις κυρίας, όπως το κίνημα και το δίκαιο απαιτεί. Και τελικά δεν έχουμε περικοπές και ούτω καθεξής. Αυτά αναφέρει και το Σωματείο Συνταξιούχων Ζακύνθου με πρόεδρο τον Παναγιώτη Σοφό, ο οποίος είναι παράλληλα και περιφερειακός σύμβουλος με τη Λαϊκή Σπήρωση, και Γενικό Γραμματέα τον Γιώργο Αλιάζη. Καλημέρα στο φίλο μας Γιώργο Αλιάζη και στη Λιθακιά. Καθώς έχει συνδεθεί η παρουσία του και με τα πολιτιστικά δρόμενα στην περιοχή και στο νησί γενικότερα. Την ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου υπογράφει μεταξύ άλλων και ο πρόεδρος του τοπικού συνδικαλιστικού οργάνου Γιώργος Κωνσταντίνου και επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης στο Δήμο Ζακύνθου. 12:57 πρώτα λεπτά, ήρθε η ώρα να τα μαζεύουμε και να φεύγουμε. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Στις μουσικές επιλογές ήταν η Άννα Καποδίστρα, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Δελτίο, όχι μάλλον, σύνδεση με τον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ3 σε λίγα λεπτά από τώρα με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και στις 3 με το μουσικό ραδιόφωνο Ράδιο Κόσμος μέχρι αύριο στις λίγο μετά τις 9 που αρχίζει το τοπικό πρόγραμμα. Καλά, τοπικό ναι. Το 8 με την έννοια ότι 8 με 9 είναι μουσικές επιλογές με την Άννα Καποδίστρια, 9 με 11 ο Ανδρέας Παπαδημητρίου άκου τώρα και στη συνέχεια εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα μετά τις 11. Να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Μια καλημέρα και στη Κεφαλονιά με τον βουλευτή του γειτονικού νησιού Παναγή Καπάτο να ανακοινώνει ενίσχυση των σχολείων με νέα χρηματοδότηση, μόνιμους διορισμούς και την έναρξη του μουσικού γυμνασίου. Με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων να αναφέρεται σε μια εκδήλωση, σε άλλο θέμα τώρα, οι γεύσεις μας φέρνουν πιο κοντά, ένα ξεχωριστό δείπνο για τους νέους της κεφαλονιήτικης διασποράς. Θα μιλήσουμε και με τον υπεύθυνο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, Περιφερειακό Σύμβουλο Νεκτάριο Αραβαντινό. Και με τον βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγική Καπάτο, έχουμε καιρό να το κάνουμε για θέματα του γειτονικού νησιού. Και όσα δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα, αύριο καλή ώρα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλά μυαλά και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ηρωές της καθημερινότητας και σε όλους τους υπόλοιπους και καλό μήνα να πούμε. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά, φυλάκια.

0: Ερτζακ Ίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κλείξε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ERTFLIX ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Καλή σχολική χρονιά, όπως έχουμε ακόμα βέβαια 10 μέρες. Αλλά εντάξει, να μην το πούμε τώρα, να προετοιμαστούν τα παιδιά. Πρέπει.

Λοιπόν, και έχουμε να τα πούμε. Και σας λείψαμε και μας λείψατε και μας λείψαμε, που λέει και ο Βουτσάς. Όλα καλά.

Λοιπόν, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα είναι των Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών και γιορτάζουν. Είστε έτοιμοι τώρα? Καλά, τέταρτο θα λέμε ονόματα, αλλά πρέπει. Λοιπόν, Αδαμάντιος, Αδάμος, Αδαμαντία, Διαμάντο, Ρουμπίνι, Μαντό, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Γόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Φρέγια, αυτό σου ειδικό δεν είναι, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ευτέρ, Πιθάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κλειό, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσια, Κοραλία, Ραλία, Ραλού, Ράλης, Μαργαρίτα, Μαργαρίτης, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Μοσχούλα, Μέλπο, είπαμε, Ουρανία, Ιράνια, Πανδώρα, Πινελόπη, Μπίλιο, Πίτσα, Πολύμνια, Πολυνίκη, Πολύνα, Πόλη, Σαφώ, Τρυψιχώρη, Χάιδο και Χαϊδευτός, Χαρίκλια, Χαρούλα ή Χαρά, Ιησούς, Μελέτιος, Μελέτης, Μελετίνα, Σιμεών, Σιμεωνία, Σιμεώνα, Σίμη, Ισμήνη και Πολυτίμη. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους όσες και όσοι γιορτάζουν σήμερα. Και είστε και πολύ ζωηνάκετε. Χρόνια πολλά. Σπάνια ονόματα όμως, έτσι να τα λέμε.

Εδώ θα μπορούσε να πάει και το άχου, η στήλη μας με το άχου και δεν με νοιάζει. Αλλά σήμερα γίνεται πρεμιέρα στην Αθήνα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με τα drones, τις κάμερες και την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή την AI στους δρόμους της πόλης, της Αθήνας. Οπότε είναι αυτό το traffic commander. Να δούμε πώς θα λειτουργήσει την πρώτη μέρα και θα τα πούμε και για τις επόμενες.

Στην επικαιρότητα, τι άλλο, η ΔΕΘ που ξεκινά το Σαββατοκύριακο με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, θα ακολουθήσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Θα έχει, βέβαια, είναι, ήδη έχουμε μπει σε προεκλογικό κλίμα, ήδη έχουν αρχίσει και διασταυρώνουν τα ξύφη τους, έτσι για να χρησιμοποιήσω ένα δημοσιογραφικό κλισέ. Όλοι οι αντίπαλοι που θα διεκδικήσουν την ψήφο μας και πάλι, νέα πρόσωπα, παλαιά πρόσωπα, τα ίδια πρόσωπα με άλλο χτένισμα, με άλλο προσωπείο, με άλλο προσωπείο, πολύ φοράνε προσωπεία στην πολιτική, νέοι σωτήρες που δεν τα κατάφεραν να σώσουν πριν αλλά τώρα έχουν, ξέρουν και θα τα καταφέρουν, παλαιοί σωτήρες που συνεχίζουν να σώζουν. Γενικότερα υπάρχει έτσι, σωτήρες που προσπαθούν μια ζωή να γίνουν σωτήρες και δεν τα καταφέρνουν. Έχει ποικιλία, ποικιλία, ρε παιδί μου, έχει για όλα τα γούστα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι στην Ελλάδα δεν βρίσκω να ψηφίσω τώρα. Θα κάνεις κάποιες υποχωρήσεις, θα τη βρεις την άκρη, κάποιο θα βρεις να ψηφίσεις.

Πάρτε το και λίγο στην πλάκα πάντως, γιατί αν δεν το πάρετε στην πλάκα, όλοι μας δηλαδή πρέπει να το πάρουμε στην πλάκα, θα έχουμε προβλήματα. Από ψυχολογικά μέχρι ιδεολογικά, μέχρι οι ιδεολογικές γραμμές πια είναι πολύ αχνές μεταξύ των κομμάτων αχνές. Δεν θα συγκρίνεις το ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αν ξεκινήσεις και πιάσεις από κέντρο προς αριστερά και κέντρο προς τα δεξιά, αρχίζεις και χάνεις τις γραμμές μεταξύ του ποιος είναι δεξιά ποιου κόμματος ή αριστερά του. Έχουν χαθεί λίγο οι γραμμές εκεί. Είναι και πολλοί οι οποίοι το καλλιεργούν επίτηδες αυτό. Τώρα που να τρέχεις να διευκρινίζεις τι ακριβώς είσαι και να μπερδεύεις τους ψηφοφόρους. Λες ωραία λόγια, λες ωραία λόγια. Άμα λες ωραία λόγια, μπορεί και να σε ψηφίσουν.

0: Στην επικαιρότητα παραμένει η ένταση και η σύγκρουση, ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχει κάτσει πιο κάτω όμως, στη σκαλέτα τη δημοσιογραφική να το πω έτσι, όπως έχει σχεδόν εξαφανιστεί και ο πόλεμος η Ρωσίας-Ουκρανίας. Εντάξει, ναι, περνάει παιδιά ο καιρός, βαριέται ο κόσμος, ακούει τα ίδια και τα ίδια και αλλάζει η δημοσιογραφία, δεν είναι ότι... Βλέπεις ας πούμε ότι θα βρεις τη ροή των ειδήσεων ότι υπάρχει μια νέα ένταση, λέει, στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Λες και σταμάτησε πότε, ποια νέα? Παραμένει η ένταση λοιπόν. Και κάπου στη ροή των ειδήσεων θα δεις ότι υπάρχουν στην Ουκρανία 7 νεκροί από ρωσικό βαλιστικό πλήγμα σε μια σιδηροδρομική εγκατάσταση με συγχωρείτε στο Κίεβο. Αυτό που προέχει τώρα είναι εδώ η ΔΕΘ. Και διάφορα, το πώς αντέδρασαν τα κόμματα στον θόλο αυτό, τον αμυντικό θόλο με το Ισραήλ, τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος, το απίστευτο περιστατικό, η απίστευτη είδηση με το βρέφος που ήταν μαχαιρωμένο από ό,τι φαίνεται στην πλάτη και το είχαν βάλει γονείς του σε μια γυάλα και βγήκε ο πατέρας και είπε ότι ήταν σατανιασμένο, όχι σατανισμένο, σατανιασμένο. Αυτά τα λέει ένας που παριστάνει τον καλό και ένας θεόμουρλος και έχει ακολούθους και τον πιστεύουν κιόλας. Και άλλο σκότωσε το παιδί του. Βρέφος. Και το είχε σε γυάλα σε μια βαλίτσα και το περιέφερε στην Αθήνα όπου άλλαζε σπίτι γιατί έμενε σε Airbnb. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά που μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Άκου τώρα. Εφημερίδες!

Έχουμε ένα θέμα με το ίντερνετ και δεν μπορούμε να... Θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες όσο μπορούμε. Καθημερινή. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ, γι' αυτό για τον αμυντικό θόλο είναι το θέμα. Το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών για τα καταστήματα Λαμπρόπουλη. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο. Κίνητρα για πιο προσιτή κατοικία. Είναι τα θέματα που μπορώ να διαβάσω από την Καθημερινή.

Πάμε στα νέα. Μηνύματα κλέφτες για να μην με σε ξαπατούν οι επιτίδη είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας στα νέα. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλέα, σφεντόνα εντός εισαγωγικών με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Επιθέσεις με ειρωνίες και αιχμές σε Σαμαρά είναι το πολιτικό θέμα των νέων. Μείωση τιμών, η μείωση, οι παγίδες, η προσδοκία, νέες τιμές στα ράφια.

Απογευματινή. Ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, γι' αυτό που λέγαμε πριν με το βρέφος. 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Δημογραφική κρίση, λέει η εφημερίδα Απογευματινή. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο με την Τουρκία. Η ασπίδα του Αχιλλέα με AI και πυράβλου. Και πατάει γκάζι για επέκταση προς Σερβία και Βόρεια Μακεδονία. Είναι ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα Απογευματινή.

Επειδή έχουμε θέμα με το ίντερνετ, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στα πρωτοσέλιδα. Οπότε πάμε ένα τραγουδάκι 2 λεπτά.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Γυρίσαμε. Άκου τώρα. Είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Μουσικές επιλογές Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στα εφέ είναι ο Αλέξανδρος Ολάσης. Και τούμπαλιν. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ στα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο με πολύ ζόρι. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο. Μπορείτε να την εγκαταστήσετε σε μια έξυπνη συσκευή, τηλέφωνο, τάμπλετ, υπολογιστή, κουζίνα, απορροφητήρα, σκούπα, δεν ξέρω τι άλλο έχετε έξυπνο. AI σκούπα, κοντά είναι. Έχουν βγει, δεν έχουν βγει ρομποτικές που γυρνάνε και καθαρίζουν το σπίτι. Αυτό γυρνάνε τώρα, εντάξει, μην φανταστείς. Λοιπόν, και μπορείτε, επειδή είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα εκεί της ΕΡΤ, να επιλέγετε όταν δεν ακούτε Ερτζακίνθου. Σπανίως πρέπει να συμβαίνει αυτό. Να ακούτε και κανέναν άλλο σταθμό, είτε κάποιον από τους 19 περιφερειακούς, οι οποίοι να πούμε ότι είναι η κολόνα, είναι οι πυλώνες που στηρίζουν την ΕΡΤ στην ενημέρωση και όχι μόνο. Άσχετο αν δεν φαίνεται, γιατί είναι άλλη κουβέντα αυτή τώρα που θα κάνουμε άλλη στιγμή. Ή κάποια από τα υπόλοιπα ραδιόφωνα, μουσικό, θεματικό, αθλητικό, ό,τι εσείς επιλέγετε.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthou@ert.gr. Αυτό είναι το κύριο mail μας. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Ως δευτερεύον backup, όπως θέλετε πείτε το, είναι και το erazak1@yahoo.gr. Είναι τα mail στα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας γραπτός. Κυρίως όμως να προτιμάτε το ertzakinthou@ert.gr. Είναι και πιο εύκολο και πιο εύχριστο. Και βέβαια στα social μας βρίσκεται ως Ert Zakynthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Καλημέρα στη Λυκόβρηση Λακωνίας να πούμε και στον κύριο Γιώργο. Πολλές καλημέρες. Πιάνουμε Λακωνία, φτάνουμε. Μπράβο, μπράβο. Καλό είναι αυτό.

πάει το καλοκαιράκι, λέμε τώρα, δεν πάει. Έχει ακόμα δύο μήνες εδώ και η σεζόν και... Μεγάλη επιτυχία και μπράβο, πρέπει να πούμε, είναι αυτά τα C-Track που έχουν μπει στις παραλίες. Εντάξει, το ότι μπήκαν Αύγουστο τώρα, μην, παιδί μου, πότε θέλατε να μπουν δηλαδή. Να τα βάλουν Μάιο να κάνει κανένα μπουρίνι να τα ψάχνουμε. Αύγουστο μπορέσαν, Αύγουστο μπήκανε. Δηλαδή, μην είμαστε πλεονέκτες που λέει και ο Χατζηχρήστος. Ας είμαστε ρεαλιστέ που λέει ο Βοσκόπουλος το τραγούδι. Λοιπόν, μπήκανε τα σύντρα και έχει μπει στις Σαλικές. Μπήκε ακόμα ένα στο Τσιλιβί. Έχει μπει και ένα τρίτο, το οποίο δεν ξέρω γιατί δεν το αναφέρουμε. Μάλλον επειδή έχει γίνει τόπο συγκέντρωσης σκουπιδιών και επειδή υπάρχει μόνο η καμπίνα, μια χημική τουαλέτα δίπλα, οι οποίες είναι και κλειστές, στον Άγιο Σώστη, στο λιμανάκι. Εκεί πήγαν να βάλουν το σύντρα χωρίς να έχουν κάνει βυθομέτρηση. Και έχουν βάλει την πλατφόρμα κάτω, τις παλέτες αυτές, μην φανταστείτε τώρα, κανένα ντεκ, ας πούμε. Wow. Το ντεκ, την καμπίνα, η οποία να μην σας πω σε τι έχει μετατραπεί εκεί, έτσι. Τον κάδο αυτό τον τετράγων, ο οποίος είτε κλειστός είτε ανοιχτός, πάνε και αφήνουν από πάνω τα σκουπίδια, τα γαϊδούρια που περνάνε από εκεί, γιατί για γαϊδούρια μιλάμε. Και ένα σύντρακ το οποίο δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι στον Άγιο Σώστη στην παραλία μετά το λιμανάκι. Πού γίνεται ο κακός χαμός? Εκεί που παρκάρουν καμιά χιλιάδα αυτοκίνητα κάθε μέρα και δεν μπορείς να περάσεις. Ναι, εκεί που δεν είναι παραλία, είναι πάρκινγκ αυτοκίνητα, δεν το ξέρατε? Βέβαια. Ναι, εγώ απορώ γιατί ο Δήμος δεν έχει βάλει, τώρα που έκανε και τις καινούργιες τις συγκοινωνίες από τα πάρκινγκ προς την πόλη, γιατί δεν έχει βάλει και ένα από τον Άγιο Σώστη να πηγαίνει στην πόλη? Πάρκινγκ είναι και εκεί. Και μη σου πω ότι χωράει και τα περισσότερα αυτοκίνητα από ότι χωράνε όλα τα υπόλοιπα μαζί γύρω από την πόλη.

Εκτός του ότι δεν μπορείς να περιφρουρήσεις μια τέτοια κατασκευή, δηλαδή θέλει παιδεία, ρε παιδί μου. Χρειάζεται μια παιδεία. Όταν μπαίνουν αυτού του τύπου οι κατασκευές, τα C-Track, τα οποία είναι για τους ανθρώπους μας οι οποίοι δεν μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα να μπουν στη θάλασσα, να κολυμπήσουν όπως όλοι εμείς οι υπόλοιποι, έτσι. Και υπάρχει αυτό το μηχάνημα. Όταν λοιπόν εκεί ανεβαίνουν πιτσιρίκια και παίζουν, όταν την καμπίνα τη χρησιμοποιούν για να αλλάζει η θεία η Κατίνα που κατέβηκε από το αυτό και ήρθε να κάνει μπάνιο και είδε την καμπίνα με ένα σήμα αμαία μπροστά, είναι τα ίδια γαϊδούρια, γιατί για αυτούς θα μιλήσουμε, που πάνε και παρκάρουν στα σούπερ μάρκετ πάνω στις θέσεις των αναπήρων. Οι εγκεφαλικά ανάπηροι, οι λήθοι δηλαδή, αυτοί είναι που πάνε και παρκάρουν. Και άμα του πεις τίποτα, σε κοιτάει με γουρλωμένα, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει παρκάρει σωστά. Γιατί δεν είναι εγκεφαλική αναπηρία, είναι θέμα βλακείας. Δεν είναι. Λοιπόν, ας τα πάνε και τώρα στα σούπερ μάρκετ. Που παρένθεση, μάλλον την ξεχυλώνω λίγο. Εάν στείλει τροχέα στα πάρκινγκ, στα σούπερ μάρκετ, να γράφει, γιατί είναι δικαιοδοσία της και αρμοδιότητά της, να γράφει αυτούς που παρκάρουν στις θέσεις αμαία ή στις θέσεις των ηλεκτροκινήτων, χωρίς να είναι αμαία ή χωρίς να έχουν ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, θα οικονομήσει η Ζάκυνθος περισσότερα από όσα βγάζει από το ναυάγιο. Για να το δούμε αυτό, δηλαδή, εντάξει. Είναι πραγματικά εκνευριστικό να βλέπεις κάποιον ο οποίος προκλητικότατα ήταν, παιδιά, το λέω, θα το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, σε σούπερ μάρκετ συγκεκριμένο, ένας άνθρωπος ο οποίος πάρκαρε ένα smart και έπιασε τέσσερις θέσεις αμαία. Πάτησε πάνω στο σταυρό και δεν μπορούσαν να παρκάρουν οι άλλοι. Τέσσερις θέσεις αμαία. Και αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Χειρότερο, ψηφίζει. Αυτό είναι το ότι αυτοί ψηφίζουν.

Μπήκανε λοιπόν τα σύντρα και έχουν πάει, είναι εξαιρετικό. Η καμπίνα είναι φοβερή, γιατί μπορούν και μπαίνουν και αλλάζουν κι άλλοι. Άσχετο αν απαγορεύεται, δεν έχει να κάνει. Το βλέπει, είπαμε εκεί η κυρία, δεν θα κάτσει να αλλάξει μαγιό που βράχει και μπήκε στη θάλασσα. Θέλει να αλλάξει μαγιό. Επειδή είναι για αμαία, τώρα η καμπίνα θα ζοριστεί. Θα μπει μέσα, θα αλλάξει. Θα χτυπάει απ' έξω ο άνθρωπος με το καροτσάκι να μπει να βάλει το μαγιό του, να μπει να ανέβει στο σύτρακ να κολυμπήσει. Αλλά εκείνη την ώρα η κυρία δεν θα μπορεί, γιατί πρέπει να δει ποιο από τα δύο μαγιό που έχει πάρει μαζί τη θα πρέπει να βάλει. Δεν είναι, παιδιά, οι επιλογές αυτές είναι λίγο δύσκολες. Δηλαδή είσαι στις Αλκές ή στο Τσιλιβί, πρέπει να ταιριάξει το μαγιό. Και αφού δεν έχει άλλες καμπίνες εκεί γύρω, σου λέει θα μπω εκεί στο σύτρακ. Το ίδιο και στο λιμανάκι. Στο λιμανάκι, το Αγίου Σώστη. Στην παραλία εκεί στην Αποδό. Αλλά εκεί πάλι δεν υπάρχει σύτρακ, οπότε μπορείς να πεις δικαιολογημένα. Όχι, δεν μπορείς να το πεις, αλλά μπαίνει ο άλλος. Όχι μόνο μπαίνουν και αλλάζουν, γίνονται και άλλα εκεί μέσα τη νύχτα. Έτσι, γιατί έχουμε και καλό τουρισμό. Είναι αυτό πάλι, που έχουμε πολύ καλό τουρισμό εδώ στη Ζάκυνθο. Και οι πρώτοι που τα σέβονται όλα αυτά, μετά τους Ζακυνθινούς, οι οποίοι τα σέβονται, το έχουν αποδείξει. Σέβονται βέβαια και και τις διαγραμμίσεις και τις θέσεις αμαία, και οι πρώτοι που τα σέβονται είναι οι Ζακυνθινοί. Το έχουν αποδείξει την ευαισθησία τους αυτή, την έχουν αποδείξει περίτρανα όλο αυτό τον καιρό. Είναι ότι έχουμε και πολύ καλής ποιότητας τουρίστες, οι οποίοι επίσης τα σέβονται όλα αυτά. Επειδή το λέω γιατί ψάχνουμε γιατί βρωμάει η Ζάκυνθος. Ψάχνουμε γιατί είναι πεταμένα, ενώ στην αρχή κάθε σεζόν, και αυτό οφείλουμε να το πούμε, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, και η περιφέρεια και ο Δήμος κάνουν αγώνα και μαζεύουν, ας πούμε, τα σκουπίδια από τους τράφους που είναι δίπλα στους δρόμους, από τα χαντάκια ή όπου υπάρχουν. Και ό, του θαύματος, αυτά στο τέλος της σεζόν είναι πάλι γεμάτα. Γιατί πρώτον είναι ο οδηγός που έχει πάρει ο τάδε κύριος την επόμενη, όμως επειδή τον έχω πιάσει τρεις φορές να το κάνει, την επόμενη θα βγω σέντρα με το όνομά του κανονικά το όνομα της επιχείρησης, για να βάλει μυαλό στον οδηγό της. Είναι συγκεκριμένος οδηγός επιχείρησης, ο οποίος όπου βρεθεί πετάει τον καφέ του έξω από το παράθυρο, το κουτάκι της πορτοκαλάδας, ό,τι κρατάει στα χέρια του, τσιγάρα, γιατί καπνίζει, είναι Σεργιακλής μεγάλος. Ό,τι βρει το πετά. Ήταν πολύ τυχερός που δεν τον πρόλαβα την προηγούμενη φορά με τον καφέ που πετάξε έξω. Πάρα πολύ τυχερός. Λοιπόν, καλό είναι λοιπόν όλες οι επιχειρήσεις που παίρνουν οδηγούς, εάν τους κόβουν ότι είναι λίγο γαϊδούρια, να προσπαθούν να τους συνετίζουν. Λέει, φίλε μου, εδώ, όχι εδώ, παντού στον κόσμο πια, παντού στον πλανήτη, δεν πετάμε τα σκουπίδια μας, τον καφέ μας, τα τσιγάρα μας ή οτιδήποτε άλλο έξω από το αυτοκίνητο, από το παράθυρο και όπου πάει, και με δύναμη μάλιστα, για να φτάσει στο χωράφι, να περάσει το δρόμο και να φτάσει στο χωράφι τον πέταξε τον καφέ το κύριος. Και τον έχω πιάσει τρεις φορές, δεν τον έχω προλάβει όμως, για άλλους λόγους. Λοιπόν, και τον πετάει με δύναμη και με φόρο να μπει με στο χωράφι. Να παρακαλάει να μην τον πιάσω την επόμενη, και δεν είναι απειλή. Όχι, ούτε μάγκες θα τον δίνω και. Αυτό που πρέπει θα γίνει. Λοιπόν, όταν κινούμαστε λοιπόν σε αυτή τη λογική μέσα, οι ίδιοι όσοι ή ζούμε ή εργαζόμαστε στο νησί και δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο, γιατί δεν υπάρχει και τιμωρία καμία. Ο Έλληνας είναι γνωστό, θέλει το βούρδουλα. Λοιπόν, μπήκανε τα σύτρακ, ρημάδι. Αυτό στον Άγιο Σώστη, καλά που γελάει ο πλανήτης, γιατί βάλαν, είπαμε, την καμπίνα, τον ντεκ εκεί, το ωραίο, τον ξύλινο, τον κάδο, με τα σκουπίδια που χωράει, άντε να χωρέσει 20 μπουκαλάκια νερό, γιατί δεν τα σπάει και κανένας. Δεν είναι και ο μεγάλος ο κάδος, και που επειδή και ο Έλληνας που είναι φοβερός εδώ ντόπιος, αλλά εκεί οι εργαζόμενοι στην ίδια, δηλαδή είναι τραγικό, αυτός που δουλεύει δίπλα στον κάδο, δίπλα, έχει μία επιχείρηση, τώρα βάρκες δίπλα στον κάδο ή λίγο πιο κάτω, έτσι, βλέπει ότι είναι ξέχυλος ο κάδος και πάει και πετάει τον καφέ εκεί. Πού, από πάνω, όπου πέσει, όπου πάει. Για και τι έγινε. Εδώ έχει γίνει κατάληψη στην παραλία και στη θάλασσα. Είναι στη θάλασσα εκατοντάδες βάρκες, οι οποίοι και με θράσος περισσό και με ύφος δεν ξέρω εγώ τι,
Γιατί είναι, έχει γεννήσει και πολύ, έχει βαρύνει πολύ εδώ το νησί είναι. Λοιπόν, έχουν κάνει μια κατάληψη περίεργη εκεί σε αυτή το κομμάτι του Αγίου Σώστη. Με τις βάρκες, δεν μπορείς να περάσεις, περνάνε τα αυτοκίνητα, κατεβαίνουν οι Ιταλοί, άλλοι αυτοί. Χειρότεροι τουρίστες δεν υπάρχουν από αυτούς. Κάντε τους λίγο τεμενάδες ακόμα, φέρτε αυτούς που φέραν πάλι το καλοκαίρι. Τώρα πάλι Νοέμβρη, θα λέω κάθε χρόνο. Θα ξεκινήσουμε, πρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο. Δεν θα αλλάξετε τίποτα. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Θα βγουν όσοι έχουν δωμάτια και θα φωνάζουν γιατί έρχεται αυτός ο κόσμος, ενώ οι ίδιοι τους θα νοικιάζουν. Θα βγουν οι ξενοδόχοι, θα λένε ναι, πρέπει κάτι να κάνουμε. Θα βγουν οι tour operators, θα πούνε ναι, αλλά τι να κάνουμε, αυτό τον τουρισμό προσφέρει το νησί. Θα βγουν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων, όλα καλά, θα λένε δεν τους θέλουμε εμείς, μα τους φέρνουν. Και θα πηγαίνει ο Μουτζούρης από τον ένα στον άλλον. Γιατί κανείς δεν έχει τα κότσια, κανένας. Κανείς δεν έχει τα κότσια να πει, όπα, τέλος, μέχρι εδώ. Θα σταματήσουμε να είμαστε ο βόθρος του τουρίστα. Ο τουριστικός βόθρος, όχι ο βόθρος του τουρίστα.

Θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, έτσι, που μου έχει κάνει εντύπωση. Είχαμε αυτό το περιστατικό με τον νεαρό τον Πορτογάλο που βούτυξε ο καπετάνιος του άλλου σκάφους, όχι, δεν μετέβαινε στο δικό του, ο Τάσης ο Λικούρεσης, και τον έσωσε. Μιλάμε για άνθρωπος, εντάξει, ήταν μια ηρωική πράξη, έτσι κι αλλιώς. Και επειδή τον ξέρω προσωπικά, μιλάμε για ένα σεμνό άνθρωπο, ο οποίος απλά θεωρεί ότι έκανε τη δουλειά του.

Λοιπόν, το παλικάρι ευτυχώς, και επειδή ήταν εκεί ο συγκεκριμένος, ο Τάσης ο Λικούρεσης, και τον έσωσε και ο γιατρός, ο οποίος του έκανε επί 79, επί 80 λεπτά, έκανε κάρπα. Γιατί? Για να φτάσει στα στενοφόρο. Εγώ είμαι χαζός, ρε παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή έχουμε, είχε έρθει και ο, πριν 20 μέρες, ένα μήνα, ο υπουργός αρμόδιας ναυτιλίας, ο κύριος Κικίλιας. Εδώ βρέθηκε, χειραοψίες, μπράβο, τι ωραία, τι καλά. Φωτογραφήθηκε μπροστά στο πλωτό ασθενοφόρο. Είναι το δεύτερο, υπάρχει άλλο ένας στη Βολήμα, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί όταν συνέβη το περιστατικό και ειδοποιήθηκε το λιμεναρχείο, γιατί πήγε, το δελτίο τύπου λέει ότι πήγε ένας λιμενικός με ιδιωτικό σκάφος κιόλας. Προφανώς δεν αξιολογήθηκε σωστά. Οκ, okay, το ακούω. Ο οποίος όμως έφτασε άμεσα. Λοιπόν, γιατί έπρεπε αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ευτυχώς επικοινωνεί, είναι πολύ καλύτερα τώρα, το νεαρός ο Πορτογάλος, γιατί έπρεπε να πάει ασθενοφόρο από τη χώρα στον Άγιο Νικόλα, να τον παραλάβει και να περιμένουν και να κάνουν κάρπα 80 λεπτά. Δύο πλωτά ασθενοφόρα, το ένα εκεί δίπλα, τρία λεπτά το ένα. Και αν έφευγε το άλλο και από τη χώρα, δεν έκανε 10 λεπτά. Γιατί αυτά δεν κινητοποιήθηκαν, παιδιά? Γιατί τα έχουμε αυτά τα ασθενοφόρα? Πού ήταν αυτά τα δύο τα ασθενοφόρα εκείνη τη μέρα, τα πλωτά? Τι, ένα δελτίο τύπου ότι πήγε ένας λιμενικός με ιδιωτικό σκάφος? Τα πλωτά που ήταν? Και έπρεπε να έρθει, να φύγει από τη Ζάκυνθο, από τη χώρα, από την περιοχή γύρω από τη χώρα, τέλος πάντων, ασθενοφόρο. Εκεί πάνω δεν υπάρχει κέντρο υγείας, κάτι τέτοιο δεν έχει πάλι? Δεν υπάρχει. Εκεί υπάρχει γιατρός που θα μπορούσε να κατέβει? Απεινιδωτής υπάρχει στην πνευρύτερη περιοχή? Εμείς εδώ, ας πούμε, κάτω, λέω τώρα για να ευλογήσω και τα γένια μας, γύρω γύρω έχουμε 4. Εκεί υπάρχει ένας απεινιδωτής? Τα πλωτά του σκάφου, τα πλωτά ασθενοφόρα, δεν είναι για αυτή τη δουλειά? Εντάξει, βγαίνουν, συμμετέχουν και σε άλλες επιχειρήσεις. Όταν έχεις ένα πλωτό ασθενοφόρο, του οποίου η δουλειά ποια είναι? Αυτή ακριβώς. Να σώζει ανθρώπους οι οποίοι κινδυνεύουν στη θάλασσα, ή να μεταφέρει ασθενείς. Έτσι, και με δύσκολο καιρό κλπ. Λοιπόν, γιατί έπρεπε αυτός ο άνθρωπος να είναι να σπάσει τα χέρια του ένας γιατρός 80 λεπτά να κάνει κάρπα? Και δεν πήγαινε απλό από τα δύο πλωτά ασθενοφόρα? Αν κάνω λάθος είναι δύο. Δεν νομίζω να κάνω, αλλά και ένα να είναι. Και να έφευγε από τη χώρα, δεν θα έκανε πάνω από 10 λεπτά να φτάσει. Και πολύ λέω. Πάει 70 μίλια, πόσο πάει αυτό? Και παίξαμε σε όλη την Ελλάδα πάλι. Ευτυχώς που ήταν ο καπετάνιος και επικεντρώθηκε στην αυτοθυσία του, στην πράξη του αυτή, ηρωική, εγώ θα το ξαναπώ, και στην αυτοθυσία που έδειξε και βούτυξε 12 μέτρα να βγάλει τον άνθρωπο ο οποίος ήταν πνιγμένος ήδη, να τον ανεβάσει 12 μέτρα και να αρχίσουνε κάρπα. Και έπαιξε, εστίασαν εκεί. Πού ήταν το ασθενοφόρο το πλωτό? Γιατί έπρεπε να το ξεκινήσουμε δηλαδή, να δούμε τι έχει γίνει? Γιατί καλά τα πανηγύρια και οι φωτογραφίες και τι ωραίοι που είμαστε και μπράβο μας και ζήτω μας, καλές οι ανακοινώσεις και τα συγχαρητήρια στον καπετάνιο για την ηρωική του πράξη και για το ότι βούτυξε και έβγαλε έναν άνθρωπο πνιγμένο από τη θάλασσα, και μπράβο και στο γιατρό που έσπασε τα χέρια του να κάνει κάρπα, και. Αλλά τι έχει συμβεί αυτά τα 80 λεπτά? Θα μου πεις, πάλι καλά αδερφέ, γιατί έκανε 80 λεπτά για τον Άγιο Νικόλα. Στο λιμανάκι στον Άγιο Σώστη κάνει 40 και 50 λεπτά να κατέβει το ασθενοφόρος για μια κατηφόρα. Γιατί είναι η ιδιοκτησία του καθενός εκεί. Κατεβαίνουν τα πουλμανάκια, σφαίρα και τα πουλμαν, και δεν κοιτάνε, δεν τους νοιάζει.
επειδή υπάρχει μία αυτή στο νόμο ότι είτε ανεβαίνει είτε κατεβαίνει έχει προτεραιότητα επειδή είναι μεγάλο όχημα, έχουν βγάλει και το χέρι έξω και πάνε να ανεβοκατεβαίνουν, δεν τρέχει τίποτα. Γιατί έτσι γουστάρουν. Θα δώσω ένα αναφορά τώρα. Και έκανε τα ασθενοφόρο σε περιστατικό, πάλι φέτος, άστε το περσινό, δύο περιστατικά φέτος, έκανε 40 λεπτά να κατέβει. Να ανέβει. Γιατί έτσι γούσταρε ο οδηγός του λεωφορείου, θα σου δώσει αναφορά. Δεν είναι πιο μεγάλος από τα ασθενοφόρο. Θα κάτσει τώρα να το συζητήσει. Ή θα κάνει ο τουρίστας στην άκρη. Ή θα δώσει ο άλλος εκεί ένα τετραγωνικό δύο για να ανοίξει ο δρόμος να μπορούν να περνάνε δύο από την περιουσία. Είμαστε με τα καλά μας τώρα. Επειδή πεθαίνει ένας άνθρωπος τώρα ή μπορεί να πεθάνει αύριο μεθαύριο. Τι σιγά τώρα. Θα δώσει ο άλλος να σπάσει τη γωνία του ή θα δώσει τα προτεραιότητα ο οδηγός του λεωφορείου ή του πούλμαν. Έτσι έχουν μάθει να οδηγούν. Τι να κάνουμε τώρα. Μην τα θέλετε και όλα δικά σας τώρα. Εντάξει. Αφού κονομάνε όλοι να πεθάνει και ένας δύο μέσα στο καλοκαίρι, τι έγινε μωρέ. Τα λεφτά να μην χαθούνε. Να χαθούν και κανένα δύο άνθρωποι σιγά τώρα.

είναι το άλλο. Εκεί στο λιμανάκι λοιπόν του Αγίου Σώστη, γιατί είναι, πραγματικά είναι αυτό που συμβαίνει, είναι εξωφρενικό. Είναι 500 βάρκες, πόσες είναι. Πώς δίνονται άδειες σε αυτές τις βάρκες? Δηλαδή, επειδή η θάλασσα είναι ατελείωτη στον πλανήτη, ας πούμε, λέμε εντάξει μωρέ, θα βγάλουμε όσες άδειες γουστάρουμε για, για βάρκες ενοικιαζόμενες στη Ζάκυνθο. Έχει ένα πλαφόν που λέει όπα παιδιά, μέχρι εδώ είμαστε. Λέει ο νόμος ότι δεν μπορεί, η βάρκα να μένει μέσα και πρέπει να βγαίνει με τρέιλερ. Ποια βάρκα έχετε δει να βγαίνει έξω με τρέιλερ? Ελάχιστοι το κάνουν. Έχει πάει άλλος, έχει μπήξει μια ομπρέλα εκεί. Μαύρα ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, τα λεφτά φεύγουν έτσι. Δεν ελέγχεται ποτέ και κανένας και για τίποτα. Είναι οι βάρκες δεμένες, σφυράει ο άλλος, κάνει, δείχνει. Άμα πας να περάσεις για να κάνεις το μπάνιο ή να κάνεις οτιδήποτε άλλο, σε κοιτάνε και με μισό μάτι. Του παίρνεις χώρο ρε φίλε. Είναι δυνατόν τώρα εσύ να του πάρεις χώρο? Πού θα βάλει τα μπετόνια άμα να γίνει η έκρηξη, να πάνε σούμπιτι όλοι στο διάλογο εκεί? Είναι δυνατόν να βάλεις εσύ το αυτοκίνητό σου να πας για μπάνιο με τα παιδιά σου και την γυναίκα σου, την οικογένειά σου, να βάζεις τα μπετόνια με τη βενζίνη ο άλλος? Ή τα έχουν μέσα στα βάν με κλεισμένη την πόρτα. Σε βανάκια με κλεισμένη την πόρτα τίγκα. Στα ντεπόζιτα με βενζίνη. Γιατί φτιάχνουν ένα πρατήριο και να τελειώνει η ιστορία? Να σκάψουνε, να φτιάξει ένα πρατήριο ένα τύπο, να οικονομήσουνε κιόλας. Σιγά να πάρεις μια άδεια, μα να την βρεις την άκρη τώρα. Ένα πρατήριο και να δίνει βενζίνη στις βάρκες. Να μην κουβαλάνε τα παιδιά, κουράζονται, κουβαλάνε με τα μπετόνια τους και τα αφήνουν και χύμα. Το ξαναλέω, όχι όλοι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν και σωστά τη δουλειά τους και προσπαθούν και έρχονται και σε κόντρα με αυτούς που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Στην τελική όμως αυτοί που την πληρώνουν είναι αυτοί οι οποίοι, για τους οποίους έχει δημιουργηθεί εδώ και 200 χρόνια το συγκεκριμένο λιμανάκι, και είναι οι ψαράδες. Είναι αλλιευτικό καταφύγιο. Ποιος νόμος επιτρέπει δίπλα σε αλλιευτικό να μην μπορεί ο ψαράς να βγει πρώτα απ' όλα από εκεί που έχει τη βάρκα του? Γιατί έτσι γουστάρει, έχει τραβήξει ο άλλος γραμμή και λέει πάρκινγκ από μόνος του. Τι λες ρε? Και παρκάρει 25 πούλμαν. Και ποιος σας είπε ότι μπορούν να παρκάρουν τα πούλμαν εκεί? Πας, αφήνεις κόσμο, γεια σου, έφυγες. Επίσης είναι κάποιοι οι οποίοι κάνουν ακριβώς αυτό. Αποβιβάζουν και φεύγουν, δεν περιμένουν. Αποβιβάζουν και φεύγουν. Και πάνε αλλού, όπου βρούνε τα λεωφορεία, τα πούλμαν. Είναι και μερικοί που κάνουν, μπα, παράζουνε και κλείνει το άπαν σύμπαν, δεν μπορεί να κουνηθεί άνθρωπος. Πάρκινγκ το βράδυ, πάνε και τα αφήνουν νύχτα παρκαρισμένα, γιατί έχει γίνει πάρκινγκ εκεί και έτσι γουστάρουν και τα παρατάνε εκεί. Αλλά ξέρεις τι έπρεπε τώρα να γίνει? Να λειτουργεί καμέ όπως λειτουργούσε παλιά ως δίσκο. Και να δω αν θα είχε κάνει στα κότσια να πάει να αφήσει εκεί πούλμαν ή να κάνει ό,τι κάνει τώρα. Να δεις γέλια που θα είχαμε τότε. Αλλά εξυπηρετεί και τη συγκεκριμένη επιχείρηση τώρα αυτή η κατάσταση, που περνάνε φωτογραφιούλα τόσο γεια σας. Οπότε είναι μια ιστορία εκεί τώρα, άντε να βρεις άκρη. Και το ξαναλέω, δεν τζουβαλιάζουμε, έτσι. Αλλά είναι κρίμα ακόμα και για αυτούς που θέλουν να δουλέψουν και δουλεύουν και προσπαθούν να δουλέψουν και τους δυσκολεύουν οι άλλοι να δουλέψουν όπως πρέπει. Αλλά το βασικό από που ξεκινάει? Από την ποιότητα του τουρίστα που έχουμε στο νησί. Να δουλέψουν όπως πρέπει. Αλλά το βασικό από που ξεκινάει? Από την ποιότητα του τουρίστα που έχουμε.

0: Ertzak Info.
1: Και για να μην είμαστε μόνο στην γκρίνια και στο παράπονο και στην κριτική, να πούμε και ένα μπράβο. Δεν έχει, δηλαδή, θα σας πω την είδηση, έτσι, για να δούμε και το πώς λειτουργούν κάποιοι. Η δάκη καθηγητών Ζακίνθου, λοιπόν, τι έκανε? Βλέποντας ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν έμεινε μόνο για την στέγαση καθηγητών και εκπαιδευτικών κλπ. Δεν έμεινε στην καταγγελία ή στην αυτό και δεν υπάρχει και βγαίνω και φωνάζω μόνο. Προσπάθησε να βρει λύση. Δηλαδή, επειδή στην Ελλάδα ο συνδικαλισμός έχει μια εντελώς διαφορετική πρακτική και σκέψη, να δούμε πώς λειτουργεί, πώς πιθανόν να είναι ένας μπούσουλας. Ρε παιδί μου, ο συνδικαλισμός είναι για να βρίσκει λύσεις, δεν είναι για να βγει να καταγγελεί μόνο καταγγελία. Δώσε λύση σε αυτό που καταγγείλεις, πρότεινε λύση, όχι δώσε, συγγνώμη, πρότεινε μία λύση. Όταν βγαίνεις και καταγγέλεις, καλώς βγαίνεις και καταγγέλεις, καλώς διεκδικείς, γιατί πρέπει να διεκδικείς τα μέγιστα, τα μέγιστα. Αλλά μέχρι να συμβούν αυτά, όταν ξέρεις ότι δεν πρόκειται να συμβούν άμεσα, πρέπει να δώσεις και 2-3 προτάσεις για να λυθούν ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ζέοντα, φλέγοντα για συγκεκριμένη περίοδο. Έτσι. Βγήκε λοιπόν η Δάκε. Διαβάζω την ανακοίνωσή της και λέει ότι η εξέβρεση κατοικίας στη Ζάκυνθο θα αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, σε μια περιοχή όπου το κόστος και η διαθεσιμότητα στέγης δημιουργούν ιδιαίτερα αυξημένες δυσκολίες. Αυτό το λένε όλοι, το λέμε όλοι, έτσι το κουβεντιάζουμε, το έχουμε πει και εμείς εδώ πολλές φορές. Η Δάκη καθηγητών Ζακίνθου λέει, θέλοντας να συμβάλλει έμπρακτα στη στήριξη συναδέλφων, ήρθε σε επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη ξενοδοχειακής μονάδας του Ξένος Groups Hotels, πρέπει να το λέμε, ο οποίος ανταποκρίθηκε θετικά, διαθέτοντας καθορισμένο αριθμό δωματίων με μηνιαίο ενίκιο 100 ευρώ για τη στέγαση εκπαιδευτικών. Δεν πρέπει εδώ να πούμε μπράβο και στους συνδικαλιστές της συγκεκριμένης παράταξης και στον επιχειρηματία ο οποίος ανταποκρίθηκε? Δηλαδή, επειδή είναι συγκεκριμένης απόχρωσης κομματικής, να βγούμε να φωνάζουμε, να καταγγέλουμε, γιατί αυτό είναι. Δεν είναι λύση. Όχι. Δεν είναι ουσιαστική και οριστική λύση. Όχι. Λύνει ένα πρόβλημα όμως μεγάλο. Το λύνει. Γιατί πρέπει να το δούμε στήρα, ό,τι γίνεται στήρα κομματικά ή αντιπολιτευτικά ή συμπολιτευτικά? Είναι μια εξαιρετική κίνηση. Αλλιώς που μετά φωνάζουμε, δεν έχουμε καθηγητές για τα παιδιά μας, δεν έχουμε τα... και που θα μπίνουνε? Λοιπόν, και γίνεται αυτή. Συνεχίζει η ανακοίνωσή της η Δάκη εκπαιδευτικών, ότι αξίζει, λέει, να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη προσφορά δεν γίνεται για πρώτη φορά. Ο ιδιοκτήτης της μονάδας έχει διαθέσει δωμάτια για τη στέγαση εκπαιδευτικών και κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, συμβάλλοντας με συνέπεια και διακριτικότητα στην αντιμετώπιση ενός πραγματικού προβλήματος των συναδέλφων που έρχονται να υπηρετήσουν στο νησί. Η δυνατότητα στέγασης με μηνιαίο ενίκιο 100 ευρώ αφορά στη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου 26, Μαΐου 27. Να, γιατί δεν λύνεται πάλι. Και εδώ θα βγει άλλος και θα σου πει, ρε φίλε, τον Ιούνιο. Okay. Κατά τον μήνα Ιούνιο, λέει, ενδέχεται, λόγω των αυξημένων αναγκών λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας, να απαιτηθεί μερική ανακατανομή των δωματίων. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλιστεί η συνέχιση της στέγασης όλων των εκπαιδευτικών που φιλοξενούνται στη μονάδα. Άρα δεν θα φύγουν, δεν τους πετάξει στον δρόμο. Θα μου πεις, είναι λύση ένα δωμάτιο ξενοδοχείου? Προφανώς και είναι λύση με 100 ευρώ ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για έναν εκπαιδευτικό. 100 ευρώ το μήνα. Όταν ψάχνεις και δεν βρίσκεις πουθενά και υπάρχει, θα μου πεις, οικογένεια τι θα κάνει? Είναι κάτι όμως, ρε παιδιά, δηλαδή μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Λοιπόν, επειδή είναι καθορισμένος ο αριθμός των διαθεσίμων δωματίων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δίνονται τα τηλέφωνα για όποιον θέλει, μπορεί να επικοινωνήσει Στο 6974-02-9052 είναι ο κύριος Παπαγιώργης Ιωσήφ. Το ξαναλέω το νούμερο 6974-02-9052. Είμαι το Θανάση Ανδρίτσο στο 6944-783661. Ξαναλέω τον αριθμό 6944-783661. Θα υπάρξει λοιπόν σειρά προτεραιότητας και καταλήγει η Δάκη, καθηγητών Ζακύνθου, ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ασφαλώς δεν αποτελεί οριστική λύση. Α, το λένε. Στο εξής στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη Ζάκυνθο, αποτελεί όμως μια ουσιαστική και άμεση διευκόλυνση για συναδέλφους που καλούνται να αναλάβουν υπηρεσίες στο νησί υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η ΔΑΚΕ καθηγητών Ζακύνθου θα συνεχίσει παράλληλα με ανάλογες έμπρακτες πρωτοβουλίες να αναδεικνύει το στεγαστικό πρόβλημα και να διεκδικεί από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς ουσιαστικές και μόνιμες λύσεις για την αξιοπρεπή στέγαση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί. Μόνο αν έχεις θέμα δεν μπορείς να πεις μπράβο σε αυτή την πρωτοβουλία. Εννοώ κομματικό κάλο στο κεφάλι. Αυτό εννοώ. Είναι μία προσωρινή λύση. Και στο... και στη συγκεκριμένη συνδικαλιστική παράταξη και στον επιχειρηματία που ανταποκρίθηκε. Αυτό γιατί δεν μπορούν να ομονοήσουν όλες οι παρατάξεις, ας πούμε, στο νησί, συνδικαλιστικές των εκπαιδευτικών και να το πούν, και να ορίστε, εμείς δίνουμε λύση. Μην επαναπαύεστε όμως, γιατί αυτό δεν είναι οριστικό, είναι κάτι εντελώς προσωρινό. Γιατί αντίστοιχα δεν μπορεί να γίνει και για άλλους κλάδους, γιατρούς, λέω εγώ τώρα. Και μιας και είπα γιατρούς, να πούμε σιδεροκέφαλος και στον Τάσο Τολιάσκο, που αναλαμβάνει τη διοίκηση προσωρινά του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Προηγούμενος παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, νομίζω, και που ήταν δεν. Θα μου πεις τώρα, τα έλεγα και πριν, δεν τα λέω τώρα. Ελπίζω να αλλάξει η λογική που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου σε σχέση με την ενημέρωση. Δεν κάνουμε κουτσομπολιό, τα ξαναείπαμε αυτά. Σιδεροκέφαλος, και να δούμε από εδώ και πέρα το τι πρόκειται να συμβεί.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, της πρώτης για αυτό το μήνα και για τη σεζόν που ακολουθεί. Θα έχουμε κάποιες αλλαγές όσον ούπο και στο πρόγραμμα. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Προσέχουμε. Κοντεύει, θα φύγει η σεζόν. Πού θα πάει? Πολλοί το παρακαλάνε, δεν ξέρω αν πρέπει. Τέλος πάντων, το νου σας λοιπόν σε όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαράς.

Ερτς Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακύνθου.

0: Ναι, αυτό γινόταν τότε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τώρα πληρώνουμε φόρους κάθε μέρα.
1: Κάθε μήνα. Να σου πω ρε, συγγνώμη για το ρε, συγγνώμη για το ρε και δεν είναι διαφωνικό. Απλώς τώρα πραγματικά εκνευρίζομαι. Εμείς μιλάμε ποτέ για λεφτά?
0: Όχι, ποτέ. Εμείς μιλάμε, εμείς είμαστε μόνο μουσική, αμιγώς μουσική.
1: Έτσι μπράβο.
0: Λοιπόν, έχεις βάλει, μ' αρέσει που έχεις βάλει September. Καταρχήν καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Και, εντάξει, εμφανιζόμαστε μετά από καιρό, έτσι, και μετά.
1: Πέτρο, θέλω να τα πούμε λίγο γρήγορα. Θέλω, έχω, λοιπόν, φτιάξει, έχω φτιάξει εκπομπή πολύ σημαντική.
0: Τι να πω, λοιπόν, Σεπτέμβριο.
1: Έχω ερώτηση, έχω ερώτηση.
0: Για λέγε.
1: Πέθανε Ντόλι.
0: Πέθανε Ντόλι, θα ετοιμάσω. Όλος ο κόσμος έχει φαγωθεί, μου στέλνει μηνύματα κάθε μέρα για τέτοια. Μπορεί να κάνει αφιέρωμα.
1: Μα λοιπόν, κάποιο ξέρει την Ντόλι, είδε εσύ.
0: Θα κάνω ένα αφιέρωμα για την Ντόλι Πάρτον. Ετοιμάζω και διάφορα πράγματα. Εν καιρό θα ακούσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Μου στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα. Μου λένε τι ωραία τραγουδάρα. Ξεκίνησε σήμερα η Ρουμπίνη. Ορίστε. Να, στέλνουν μηνύματα.
1: Είναι και ο τριγητής. Τριγάμε και τέτοια.
0: Και πρόσεξε έτσι. Σεπτέμβερ, έτσι για να πω, για να μαζέψουμε και το τραγούδι. Earth Wind and Fire δεν είναι μόνο το τραγούδι των Earth Wind and Fire. Είναι το κομμάτι του Σεπτεμβρίου που πεζόταν στα ραδιόφωνα και ακούστηκε ιδιαίτερα στο Studio 54. Ανεξάρτητα αν βγήκε το 1978, ήταν το πρώτο τραγούδι που άνοιγε το 79 το Studio 54 στη Νέα Υόρκη.
1: Σήμερα θα παίξω εγώ μόνο πρώτες, να ξέρεις.
0: Και πρόσεξε έτσι. Και ήταν να παίξει κανονικά αύριο.
1: Πέτρο.
0: You know, sitting here next to you now, it's as if I were meeting you.

0: feel so good, I've got my souvenirs. Remember, remember, Petro. Θυμήσου. Δηλαδή, θυμήσου. Δηλαδή, παρόλε, παρόλε, παρόλε.
1: I've always remember. Just of those moments so tender.
0: Ακριβώς. Γιατί έχει κάνει.
1: September, October, November and December. Κανονικά. Τέσσερις μήνες, έτσι. Τέσσερις μήνες. Είναι πρώτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου. Τέσσερις μήνες. Όχι τρεις, τέσσερις.
0: Λοιπόν, Πέτρο, επειδή τελειώνει αυτό και έχω ετοιμάσει εκπομπή, επαναλαμβάνω.
1: Εγώ πάω να φύγω.
0: Δεν θέλω να φύγει. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μπάρι.
1: Μπάρι. Ο Μπάρι, είπαμε. Ο Μπάρι σήμερα έκλεισε τα 80. Και έκανε και μια συγκινητική ανάρτηση για, τον, για την Ντόλι Πάρτον, γιατί αφενός με ήταν πάρα πολύ φίλοι, τραγούδησαν και το Words και διάφορα πράγματα. Εγώ έπαιξα πολύ νωρίς στο Massachusetts όταν το 66 ήταν, εν πάση περιπτώσει, αυτή η πολύ καλή εποχή των Bee Gees, όπως ακριβώς και αυτό που παίζεις τώρα, το Jive Talking, έτσι, κλασικό all time classic, τη Bee Gees.
0: Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
1: Εξαιρετικά, με πάρα πολλά ωραία πράγματα, με events.
0: Έχεις θέμα με τη μνήμη, remember και τέτοια ανάμνηση?
1: Remember, εντάξει.
0: Η μνημοσύνη.
1: Ό,τι μπορούμε.
0: Εμείς κοιτάμε το τώρα και το μετά.
1: Εσείς πώς περάσατε?
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ.
1: Φαντάζομαι και όλος.
0: Ξεκουράστηκες?
1: Όχι. Ούτε φυσικά, γιατί να ξεκουραστώ? Δεν ξεκουράζεις τις διακοπές. Τις διακοπές κουράζεις περισσότερο και γυρνάς στην Αθήνα για ξεκουραστείς. Και μετά λίγο τα σχολεία.
0: Αυτό έχουμε και τα σχολεία τώρα. Πήρες σχολικά ήδη?
1: Όχι ακόμα.
0: Πόσο κάνουνε?
1: Δεν ξέρω, αλλά θα σου πω ότι λυπητερεί στις 12 του μήνα. Φθηρά, μου λέει ο Δούκαρος στα ηχεία.
0: Λοιπόν, το τηλεσκόπιο που έφυγε το είδες από την NASA?
1: Το τηλεσκόπιο.
0: Έτσι, μπράβο, να δούμε λίγο καθαρά.
1: Θα δούμε.
0: Τι άλλο μουσικά?
1: I can see clearly now. Ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: βγάζει,
0: βγήκε λοιπόν ένα γόρι, θα σου πω ποιο.
1: Ναι.
0: Και είπε για την Ντόλι, ένα πολύ ωραίο γόρι και είναι μικρό αυτό.
1: Ναι.
0: Μουσικά. Ότι αυτό που έγινε με την Ντόλι Πάρτον είναι ότι όλοι, πέραν από των μουσικών με ωμέγα κοινή που γράψαν για την Ντόλι που έφυγε από τη ζωή, πόσος κόσμος έστειλε μηνύματα ή έβαλε ρηπό στο Instagram παντού και ταυτίστηκε με αυτή την καλλιτέχνηδα που ήταν 80 κάτι και νέοι άνθρωποι, και ότι έγινε συμπατικό.
1: Εγώ θα σου πω μόνο αυτό, γιατί δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω γενικώς για την Ντόλι. Όταν έρθει η ώρα, ξέρεις ότι έχω να πω πολλά. Την ημέρα που πέθανε η Ντόλι, μου στέλνει ένα μήνυμα το CMA ως μέλος και το διαβάζω κανένα μισά ώρα πριν βγούνε στα επίσημα μέσα και στις εφημερίδες και στα μίντια. Μέσα σε ένα-δύο ώρο ήμουνα διακοπές, είχα μείνει πάνω από έναν υπολογιστή και πρέπει να έγραψε τουλάχιστον στην επίσημη σελίδα της Ντόλι, διέκοψε το CNN και όλα τα πάντα, πάνω από 300.000 post, έτσι, από απλό κόσμο. Δεν μιλάμε τώρα από καλλιτέχνες να μιλάνε για την Ντόλι Πάρτον. Η Ντόλι Πάρτον δεν ήταν, η Ντόλι Πάρτον ξέρεις, έτσι, 250 εκατομμύρια βιβλία donation.
0: Το είπα.
1: Και όταν παντρεύτηκε η Taylor Swift, και αυτό δεν είναι κουτσομπολιό, με τον Kelsey στο Madison Square Garden, είπανε να κάνουμε ένα δώρο, ένα donation κάπου. Και δώσαν 2 εκατομμύρια στην Ντόλι Πάρτον για να πάνε να αγοράσει βιβλία για μια βιβλιοθήκη. Και πολλά άλλα πράγματα, μεσίστιες σημαίες μέχρι σήμερα.
0: Κάποιοι είπαν και γιατί.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα μπω τώρα σε αυτή τη διαδικασία γιατί και γιατί ήταν τώρα για οτιδήποτε. Τα πολιτικά θέματα εγώ τα αφήνω αυτή τη στιγμή απ' έξω. Δεν έχει ξαναγίνει σε καλλιτέχνη, ούτε στην Τάμι Γουαϊνέρ δεν έχει γίνει. Το μεγάλο ερώτημα που πλανιέται αμήλικτο είναι αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, ποια θα είναι η άξια συνεχίστρια της μουσικής της Ντόλι Πάρτον, της πορείας της Ντόλι Πάρτον, του φιλανθρωπικού, αν θέλεις, χαρακτήρα της Ντόλι Πάρτον και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν ξέρω ποια τραγουδίστρια μπορεί να το κάνει. Γελάς. Εμείς, λοιπόν, ξέρει γιατί γελάει. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν καιρό για την Ντόλι Πάρτον. Παίζουμε ένα τραγουδάκι, μια φορά την ώρα, λέμε δύο πράγματα και μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα εν καιρό.
0: Πέτρο, ευχαριστώ.
1: Τα φιλιά μου, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Πέτρο μου.

Αυτή είναι μια Γαλλίδα τραγουδίστρια, η Λαμ. Έχει σήμερα γενέθλια. Η μεγάλη της επιτυχία ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Γυρισμένο το βίντεο κλιπ στη Νέα Υόρκη. Τραγουδά για αυτούς που ξεχνάμε και για αυτούς οι οποίοι πονούν. Can we get some more subs so he can feel it? Dumb, dumb, dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun, fun, funny, you're right.

0: Λίγο πριν. Νόγκα Ερέζ, αυτή που σας λέω που αντιγράφει τη Little Sims. Αμέσως μετά Little Sims. Και εδώ αυτή είναι η Σαρλότα Τιζερή. Σας λέω πολλά ονόματα. Name dropping είναι γιατί αυτό. Ακόμα δίπλα μου είναι ο Πέτρος Αδάμ. Αυτό δεν είναι name dropping. Πέτρο, σαν σήμερα, ξέρεις ποια έχει γεννηθεί? Πέτρο,
1: ποια έχει γεννηθεί?
0: Η Gloria Estefan. Πέτρο, σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Gloria Estefan.
1: Gloria Estefan.
0: Πόσα κλείνει?
1: Τα 70.
0: Κάτι πολλά, ωραία.
1: Κάπου εκεί.
0: Μια χαρά.
1: Τόσα.

0: Σήμερα είναι των Αγίων Πάντων. Και έχουμε πάρα πολλές γιορτές 1η Σεπτέμβρη. Τα περισσότερα είναι κορίτσια, έχω να σας πω. Δηλαδή τη μία τη λένε Αθηνά και την άλλη τη λένε Ακριβή. Η Αντιγόνη, η Αφροδίτη, η Κλειό, η Σαφό, η Τερψιχώρη, η Χάιδε, να δείτε, η Χαρίκλια, η Ερατό, η Ερασμία, η Κλεονίκη, η Κοραλία, η Μαργαρίτα και η Ουρανία.
1: Cuba, as in Africa, the drums have been used as a...
0: Γιορτάζει και η Δαμαντία και η Ρουμπίνη. Εγώ δεν γιορτάζω, θα σας πω γιατί άλλη φορά. Αλλά σαν σήμερα λέμε συνήθως κέρασε ένα καφέ ή κάτι τέλος πάντων σε έναν άγνωστο.

Μίρια Μακίμπα, πατά πατά. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε το 1967 η Μίρα Μακίμπα. Τι σημαίνει πατά πατά, σε ποια γλώσσα? Νότια Αφρική, εμένα είναι να το μάθετε. Πατά πατά σημαίνει touch touch, δηλαδή αγγίζω, άγγιγμα. Ένα από τα τραγούδια τα οποία έχω γράψει στην Νέα Υόρκη, στην Αμερική, το οποίο έγινε βεβαίως παγκοσμίως γνωστό γιατί το πάνε και πάρα πολλοί άλλοι. Μένουμε στην Νότια Αφρική, στο σήμερα. Μουζί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Διαφωνά σα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο και καλό μήνα. Και να μπαίνει ο Σεπτέμβρη στο μικρό καλοκαιράκι με Bee Gees. Γιατί σαν σήμερα γεννιέται ο Barry Gibb. Είναι σέρο άνθρωπος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ο μεγαλύτερος, κλείνει τα 80. Ήταν αυτός ο μεγαλύτερος με τα ωραία μουσια, όμορφος. Αλλά έκανε και φαλτσέτο. Bee Gees δεν έχουν τραγουδήσει μόνο οι Bee Gees. Bee Gees έχουν τραγουδήσει και Έλληνες. Και μία Ελληνίδα που τη λένε

0: Ήταν ο Μπάρι, ο Ρόμπιν, ο Μόρις και ο Αντί. Και είναι οι Bee Gees.
1: Είσαι ο τύπος που μου αρέσει.
0: 1977, δεν ήταν το πρώτο άλμπουμ μας, Saturday Night Fever, εντάξει, με Τραβολτά και ταινία.
1: Θέλω μαζί σου.
0: 5 γράμμοι κερδίσαν τότε. $250 εκατομμύρια δίσκους.
1: Θέλεις ό,τι θέλω, είναι απλό. Ξέρεις όχι πως δεν θα σου πω. Είσαι άντρας, τι θα θες. Δεν σου πηγαίνουν οι ντροπές.
0: Και τραγούδια τους που έχουν κάνει remix, cover, τα έχουν ξανατραγουδήσει πόσοι.

Αυτοί που γνωρίζουν από μουσική ξέρουν πολύ καλά ότι άλλαξε κλίμακα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Γιατί αυτό είναι το original. Το original. Οπότε λοιπόν λέμε καλό Σεπτέμβριο γιατί είμαστε ακόμα live. Με αυτή την ταχύτητα. Με αυτό το ρυθμό.

Στα πολλά φωνητικά τα αδέρφια Γκίμπ. Άλαν Κένταλ στην κιθάρα. Blue Weaver στο πιάνο. Το ηλεκτρικό. Τζόελ Άλα, percussion. Μπέρναρντ Λούπε στα drums.

Λοιπόν, η πληροφορία που έχω να σας πω για αυτό το τραγούδι είναι το γράψανε αφού μείνανε στο Σατό Ντεγουβίλ κοντά στη Γαλλία. Εκεί το εμπνευστήκανε. Όχι, αλήθεια.

Μάνο Ντιμπάγκο. Ξυλόφωνα. Ρέγγε Μακώσα. Την ίδια χρονιά που έκανε το Μακώσα, το μαμακό, μαμασά, μαμαμακώσα, και είπε ότι εγώ το ρέγγε θα το κάνω, εγώ θα κάνω, δεν θα το φτιάξει κανείς άλλος. Έκανε ο ίδιος το ρέγγε Μακώσα, δεν έκανε κανείς κάποιος το ρέγγε του. Θα μου πει ότι ήταν εγωιστής. Όχι, ούτε καν.

Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, ρουμπίνει στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές για περίπου μισή ώρα ακόμα. 1980. Οι Bee Gees καλούν την Μπάρμπαρα. Την Μπάρμπαρα, την Μπάρμπαρα.

και τραγούδησαν οι Bee Gees το 1980 με την Barbara Streisand. Ένα τραγούδι που κέρδισε Grammy βεβαίως. Καλύτερο ντουέτο. Best vocal duet ever and forever τότε. Guilty, δηλαδή ενοχές, να μην έχουμε ενοχές. Αφιερωμένο στον Ανδρέα που έρχεται. Έρχεται ο Ανδρέας. Επιτέλους.

Ήταν οι Bee Gees μαζί με την Barbara Streisand. Στο Guilty το 80 πήρανε Grammy. Αλλά από εδώ και πέρα που πάμε, πού πάμε?

1998, Chris Rea, The Blue Cafe. Πού πάμε, πού πάμε, where do we go from here? Πού πάμε.

σίγουρα πάμε εδώ. Αφιερωμένο σε έναν συνάδελφό μου που του ευχήθηκα καλό μήνα πριν κάτι ώρες και είναι στο δεύτερο πρόγραμμα και ξεκινάει 12 τα μεσάνυχτα. Το επώνυμό του αρχίζει από μη. Το επόμενο μετά είναι αλφα. Είναι 12 με 2 στο δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό του εύχομαι και καλό μήνα.

θα πέσω να πεθάνω, δεν θα σαρνηθώ, μπορεί και να σαρνηθώ. Λοιπόν, λίγο πριν, Save the Last Dance for Me, The Drifters, ο βαρύτονος γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ηχό, ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ήταν εδώ για 2 ώρες, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό μήνα. Λοιπόν, To Love Somebody, το γράψανε οι Barry Gibbs, τα παιδιά. Το άλμπουμ του 67 λεγόταν Bee Gees First. Δεν ήταν το πρώτο, το πρώτο ήταν πριν 2 χρόνια. Αλλά όταν γράφεις ένα τέτοιο τραγούδι που λέγεται To Love Somebody, που το έχουν πει άπειροι μετά από σένα, δηλαδή ο Michael Bolton, η Nina Simone, ο Jimmy Somerville. Κάτι σημαίνει αυτό. Καλό μήνα να έχουμε. To Love Somebody, των Αγίων Πάντων.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Κόσμος 93,6.
6: Κόσμος 93,6.
7: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ρωμάνια την είχαμε από μόνοι μας, αλλά όταν συνάντησα αυτή τη συλλογή με τίτλο Living in the Streets και περιεχόμενο wah-wah jazz, funky soul και other dirty grooves, εκεί συνάντησα τον Preston Epps, αλλά και τη δική του Αφρομάνια, την οποία έχω γράψει επίσης το 1969 στην JoJo Records. Εδώ είμαστε. Love is the only good thing, μας έλεγε ο Preston Epps, ο οποίος δεν ερχόταν μόνος του, έφερνε μαζί και την παρέα του, εννοείται. Εδώ μαζί και ο Panama G. Johnston.

Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, τον Νίκο μας, εδώ είμαστε κι εμείς. Να πούμε χαλομήνα, να βάλουμε ωραία τραγουδάκια, να παίξουμε ένα Spellbinder, το οποίο μίξαρε ο Chad Blake και κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 και αυτό.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand, ό,τι ώρα μας θελήσετε. Τώρα, ο Καμ Μεστιέ φτιάχνει ωραίες μουσικές έτσι κι αλλιώς από μόνος του και το εξομολογείται. Τα Confiance είναι ο τίτλος του κομματιού, όπου επεμβαίνουν οι Soulans, το ντουέτο που έρχεται από τη Γαλλία για να μεταμορφώσει.

Οι Ezra Collective μεταμορφώνονται μόνοι τους, δεν χρειάζονται καμία βοήθεια, ζουν στο νότιο Λονδίνο. Πρόκειται για μια μεγάλη κολεκτίβα που τον τελευταίο χρόνο άρχισε να βάζει τα επίθετα και τα ονόματα στους τίτλους του άλμπουμ. Εδώ γιορτάζει, δηλαδή έχουμε ένα επαιτειακού χαρακτήρα κομμάτι με τίτλο Jubilee Feeling, το οποίο και υπερασπιζόμαστε.

και το groovy δεν έρχεται μονάχα από την Αμερική. Αυτό σπακούεται. Εδώ ο Κοντζόβι Κους φτιάχνει το groovy του και ονειρεύεται την Αφρική του. Love in Africa είναι ο τίτλος του κομματιού που φέρνει.

Οι Εκοσέντρικ είναι εδώ, αλλά έχουν στην παρέα τους τον Αντριάν Κεσάδα που φέρνει μαζί την Τίτα Λίμα και όλοι μαζί εμπνέονται γιατί άλλο για τον ήλιο. Ο Soul είναι το κομμάτι που έφτιαξαν σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο

Στα ζεστά κλίματα της Καλιφόρνια εμπνεύστηκαν οι El Chicano, που έδωσαν ωραίες μουσικές στο λαό τους. Εδώ ένα Don't Put Me Down If I'm Brown, το κομμάτι που έρχεται στον Νίκο.

Να φτάσουμε στον Μίτσα Μιακούμπη, αλλιώς Captain, ο οποίος έρχεται στην Agogo Records με καινούριο άλμπουμ και διασκευές πάνω στον Φέλα. Μια κούμπια.

Φεγγάρι είναι δικό μας, Λούα Κίτινος είναι αλλιώς αυτό και ο Χωσέ Κάρλος Σβάρτς μαζί με την Λεκουμπιάνα Τζαζ. Να κολόνια, τα ηχογραφήματα που έφερε μπροστά η Hot

Αν θέλουμε να γυρίσουμε τον κόσμο μέσα από τις μουσικές μας, ο Νόκο Τέλες έρχεται να μας βοηθήσει. Γεννιέται στο Καμερούν και μετακομίζει πίσω στο 1981 στο Λάγκο, στην Νιγηρία. Εκεί προσπαθεί να αποκτήσει το δικό του στίγμα στις μουσικές. Δεν ήταν εύκολο. Νόκο Τέλες. Και εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο Λίμπα να Λίπα. Από το Καμερούν αυτός ο Νιγηριανός παίκτης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης, φροντίζοντα του ήχου, και η Δήμητρα Χαρουνάκη διαλέγει μουσικές. Πώς φτάσαμε τώρα σε αυτό εδώ το πίση-πίση, ούτε έχει καταλάβει κανείς. Ασί Πλακ υπογράφουν και ο Χαϊντί Μπαστ εξομολογείται τα παράπονα του με τις μελωδίες του. Καλώς ήρθατε στον κόσμο σας.

Μίτσα Μιακούμπ, του αρέσει το Αφρομπίτ, αλλά ταξιδεύει και βρίσκει την Παμία στη Βραζιλία. Μέσα στο 2025 ηχογραφούν αυτό εδώ το «Με τέλε μας», που εννοείται πως κάει στον οίκο σχεδόν καθημερινά.

πάμε στη Βραζιλία με την Φλέβια Κοέλιο αλλά και τον Λίον Φαλ, ο οποίος μόλις της έφτιαξε αυτό το ζούμπι.

Την έχουμε σχεδόν αγαπήσει αυτή την πιτσιρίκα, η οποία έρχεται με το όνομα Μαρί Φρόγες. Μας έχει δώσει πολύ ωραία κομμάτια, μεταξύ άλλων κομματιών και αυτή η Κολομπίνα που έσκασε μέσα στο 2026 και εγωίτευσε.

0: Geralt Love είναι το όνομά της και εδώ φτιάχνει ένα βουέλβες γεμάτο παράπονο και κοινωνική αδικία. Αντλία τη ζωή, το κορίτσι με το βουέλβες. Παντρεύει το φλαμέγκο, το φάδο και την hip hop. Καθόλου εύκολο.
1: Aprendí que tú no tienes coraje, todo te vale madre, te pone por delante de tu propia sangre. No hay plata que pague esta pena y perdón que sane.

φύγω και θα διαφύγω με τον Τζεου Τζο που μόλις έφτιαξε στην Hot Casa Records αυτό εδώ με το κουαρτέτο του. Κι είσαι, είναι το κομμάτι που ψάχνεις.

Ίσως το 1993 φτιάχνει αυτό τον έρωτα αλλά και τον θάνατο ο Ζος Μπεν στη Βραζιλία. Και από εκεί πέρασαν χρόνια μέχρι να ασχοληθούν οι βουαλά που ήρθαν από το Παρίσι. Love and Death, για να μην λέμε πολλά.

Soul Club με αυτές τις μουσικές, τις εξώτικα, στην καλύτερη περίπτωση, ηχογραφούν στο Ανόβερο στη Γερμανία. Αυτή τη ρούμπα λόκα, τι να πεις.

0: Πάκο Φερνάντες. Τουλάχιστον αυτός κρύβεται με τρόπο. Flamenco Ambient είναι το κομμάτι που έφτιαξε.
1: Και τώρα.

0: We're going to play a new tune written by
1: Να περάσουμε μια βόλτα από τους More Horizons που πλέον έχουν γίνει Mata Hari Songs και μάλιστα κυκλοφόρησαν και καινούριο άλμπουμ Soul and Berlin είναι το κομμάτι τους. Ήλιος στο Βερολίνο.

Peter Power, πολυταξιδεμένος και ιδιαίτερος. Μας αρέσουν οι μουσικές του και μόλις έφτιαξε μια με τίτλο «Τζανάινα».

Πούχο. Ξεκινάει από τη Γαλλία, αλλά γοητεύεται από τη Λατινική Αμερική. Γιατί άραγε. Αλφόνσο Γκόρδομπα εδώ και το Ελμπρούχο διαφορετικά από τον Ελμπούχο. Όσο για το κομμάτι, La Pataleta. Με αυτό θα σας καληνυχτήσω. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη διαδρομή, για την περιπέτεια που είχαμε εδώ στον Νίκο αντέχοντας. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.